0: Κάτσε πάνω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
0: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
0: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, το μάθε μου Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
8: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες, σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Κάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμους, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μην το χάσετε.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Γρηγόρης Ερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Έτσι, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι. Καλοκαίρι σε και τα καλά. Τελ Ιούνιου πηγαίνουμε. Έτσι, είπα σήμερα να ξεκινήσω έτσι για τα ΟΙΚ μας. Για τη μονάδα πρώτης γραμμής που τους αφαιρούν, τους έχουν αφαιρέσει το συσίτιο.

Καλημέρα σας, αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού, παρά με τον αγαπημένο μου εδώ πέρα Λεωνίδα Καρυπίδη. Τον Αύγουστο μας θα το βγάλουμε που θα είμαι κάθε μέρα. Ωραία. Ωραία δεν είμαστε κάθε μέρα, αλλά ωραία, θα είμαστε μαζί παρεούλα.

Καλημέρα, αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες Focus FM 103,6. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας για όλο τον ελληνισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του διαδικτύου.

Λοιπόν, σας έχω και ρεπορτάζ και σήμερα και με θέματα οικονομικά και με την επικαιρότητα και όλα αυτά, τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς θα ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα την τρέχουσα. Άρχισαν τα όργανα κανονικότατα. Δύο ταυτόχρονες μεγάλες φωτιές χθες στην Κορινθία. Μεγάλη φωτιά στην Κάριστο που ξυπνάει μνήμες. Είχαμε φωτιά και εδώ πέρα σε εμάς στην επανόμου Θεσσαλονίκης. Γενικώς αρχίσανε τα όργανα κανονικά. Αχ, ναι, η κλιματική αλλαγή. Καμιά κουρούνα που την έφτασε ο δικός της ή καμιά καρακάξα καμικάζε, ας πούμε, και έπεσε κανένα στήλο της, δεν ξέρω τι έγινε. Στην Εύβοια, ρε παιδιά, εντάξει, τι να πω, στην Κάριστο, που σε περίπου ένα μήνα από τώρα, 26 Ιουλίου 2023 ήταν, σχεδόν ένας χρόνο, μάλλον 3 χρόνια, το 23. Οπότε η Κάλυμνος δεχόταν ρηπές ανέμων, καλή ώρα όπως χθες, που 7-8 μποφόρ θέλουν να μας πούνε, μεσημέρα απόγευμα, ξέσπασε μεγάλη φωτιά, από ότι η κλιματική αλλαγή, ναι ρε παιδιά, κλιματική αλλαγή. Ρε αθεόφοβη κλιματική αλλαγή, βρε κλιματική αλλαγή. Σε σένα απευθύνομαι κλιματική αλλαγή. Δύο παιδιά, Μιναγός Χρήστος Μουλάς, Ανθιπος Μιναγός, Περικλής Στεφανίδης, πέσανε στην Κάριστο το 2023, περίπου ένας σαν σήμερα, σε ένα μήνα, κλείνουν τα 3 χρόνια. Και πάλι στην Κάριστο. Πρέπει να φταίει αυτό, ρε παιδιά, πάλι καμιά καρακάξα, όπως είχε μπει φωτιά πρόπερ στην Πεντέλη. Κάπου εκεί πέρα. Και στο Σούλι, ναι, βέβαια, που έγινε του Σουλίου. Ναι.

Καλημέρα στο Δημοσθένη που μου γράφει αφαιρούν τη διατροφή των όρκων και δεν αφαιρούν τα πέντε γεύματα των. Ξέρετε, των εισερχομένων, ρε παιδιά. Αυτό, ναι. Πολύ σωστά. Να μεταφέρω και 656 που μου γράφεις χρόνια πολλά στον καλύτερο πατέρα του κόσμου, τον Σταύρο μου. Λέτε, είναι τυχερά τα παιδιά μου που έχουν αυτό. Είναι γιορτή του πατέρα κάτι σήμερα. Ναι, ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Και όπως σας είπα, ξεκινήσαμε. Άτιμη κλιματική αλλαγή. Όχι ρε παιδιά, πείτε μου πραγματικά. 8 μποφόρ άνεμη. Με σήμερα απόγευμα στην Κάλυμνο. Η κλιματική αλλαγή. Βεβαίως. Ναι. Τα εκατοντάδες ντρόουν αυτά που ακόμη πυροσβεστικοί δεν είναι ενισχυμένοι ούτως ή άλλως. Ό,τι και να λένε. Αυτά τα ντρόουν δεν την εντοπίζουν την κλιματική αλλαγή. Τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Έστω ρε παιδιά, την καρακάξα, την κουρούνα. Ό,τι πήγε τέλος πάντων, δεν ξέρω, κάτι και τέτοιο μπορώ να σου πω στο τέλος τι έγινε πάλι. Τον καμικάζ αυτοκτονίας. Την καρακάξα. Πού είναι τα ντρόουν σας που προλαμβάνουνε? Γιατί από ό,τι βλέπω στις πραγματικά μεγάλες πυρκαγιές δεν βλέπω να προλαμβάνουνε. Και ακόμη και αν τον ντρόουν εντοπίζει κάτι, θα συνεχίσω και θα το λέω ότι αν δεν υπάρχουν οχήματα και κόσμος προσωπικό, αντιπυρικές ζώνες, έτσι, δεξαμενές από όπου να μπορούν να τραβήξουν νερό σε περιοχές όπου χρειάζεται, όπως είχε γίνει στη Μεγάλη Φωτιά στη Ρόδο που ήταν άδεια δεξαμενή. Τι θα κάνω τα ντρόουν σας? Και το περασμένο 24ωρο είχαμε 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Παιδιά, μέχρι χθες 2 ώρα το βράδυ που το παρακολουθούσα, πραγματικά, η 11 ήταν σε εξέλιξη. Άτιμη κλιματική αλλαγή.

εκπαιδεύτες εσύ, φαντασία σου τα φταίει. Α, αυτό. Κλιματική αλλαγή. Στο μεταξύ, επειδή δυστυχώς η επικαιρότητα τους προλαβαίνει, συμπτωματικά χθες διαβάζα μια δήλωση του, την έχω αποθηκευμένη, θα στην πω σε λίγο, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά περί πρόληψης, και μετά και μετά έγινε κούγκι η μισή χώρα.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως από την επικαιρότητα. Θα σας ξεκινήσω επικαιρότητα ενημέρωση λίγο έτσι στα μπαμπαμ. Πριν πάμε στα δικά μου τα ρεπορτάζ και όλα και τα υπόλοιπα, θέλω να σας ενημερώσω. Όπου Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς είχαμε μια τραγωδία. Είχαμε φωτιά σε σπίτι, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος. Εντοπίστηκε η σωρός του ηλικιωμένου μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Νωρίς το πρωί σήμερα προς την Καλαμαριά ανατολικά. Στη γειτονιά μου δε είχαμε μολότοφ. Ναι. Έκρηξη μολότοφ τα ξημερώματα στις Οικές. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η μολότοφ εξεράγει λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών. Κατά τα άλλα, να σου πω και το εξής. Λοιπόν, παιδιά, χθες πήγα, εννοείται φυσικά, παρακολούθησα να δω τι κάνουνε. Είχαμε, μην ξεχνάμε, χθες είχαμε την πορεία περηφάνειας. Ναι, βέβαια, θριαβευτικά, η μεγάλη πορεία περηφάνειας. Δηλαδή, πραγματικά έγινε ιδία αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, δηλαδή, να βγούμε τώρα εσύ και εγώ, ας πούμε. Ναι, είμαστε περήφανοι που δουλεύουμε στο Focus. Εντάξει, να κάνουμε μια παρέλαση. Ο καθένας είναι περήφανος. Βλέπω που λέτε, παιδιά, ήταν. Ξεκίνησαν καταρχήν το Λευκό Πύργο. Φορούσαν κάτι σαν κουρέλια, να το πω, σε κόκκινο χρώμα. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Μετά βγήκαν με τα ούλια και τα μπούρλα στους δρόμους της πόλης. Μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης που επέτρεψε να γίνει χθες η λεγόμενη πορεία περηφάνειας, που δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τρώμε στα μούτρα μου τι κάνεις στο κρεβάτι σου, για παράδειγμα, έτσι. Ούτε σε ένα σε ενδιαφέρει, ούτε εμένα με ενδιαφέρει. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης που επέλεξε να επιτρέψει να γίνει πορεία περηφάνειας την επέτειο από το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης με τους 49 νεκρούς. Σαν χθες, το 78. Μπράβο, κύριε Αγγελούδη. Μπράβο, Δήμο Θεσσαλονίκης. Για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά και τραβολογιούνται, δεν το συζητάω, έτσι. Οκ. Okay. Πού νου όταν στράβουμε στα μούτρα, θέλοντας και μη. Αλλά εσείς ρε εσείς τίποτα, έτσι. Τίποτα για το μεγάλο σεισμό, τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Ντροπή σας. Οι πολύχρωμοι και με ομικρογιώτα και με ήττα, τραλαλά τραλό στους δρόμους. Σε μια μέρα, στην οποία επιθυμίζω, 49 νεκροί. Τσι.

Πάμε λίγο στις φωτιές που σας έλεγα. Λοιπόν, ακριβώς πριν ξεσπάσουν οι μεγάλες πυρκαγιές χθες που σας ανέφερα πριν, επειδή φυσικά όλα τα κάνουν για το καλό μας, τέθηκε αύριο, σας το έλεγα και χθες, είναι η τελευταία μέρα για να δηλωθούν να καθαριστούν τα καθάριστα οικόπεδα, τα οποία όπως σας ανέφερα, επειδή ακριβώς λόγω των καιρικών συνθήκων, ειδικά που είχαμε βροχές, ήταν άστατος ο καιρός, κάποιοι ιδιοκτήτες ή υποδιοκτήτες οικοπαίδων, τέλος πάντων, όσοι τα χρησιμοποιούν, αντί να το κάνουν και πριν, είπαμε ρε παιδί μου, να τελειώσουν οι βροχές και αυτά, να το κάνουν μια και καλή, να μην πληρώνουν δύο φορές. Έλα όμως, επειδή είμαστε

στην Κολομβία. Οι άνθρωποι τρέχουν και όσο πιο πολύ έμενε χρόνος, τόσο πιο ακριβά πληρώνουν συνεργεία για να έρθουν. Τέλος, μέχρι αύριο υποθεσμία. Και ξανά μας λέει κόψει το λαιμό σας. Και βγαίνει που λέτε, ακούστε τώρα. Γιατί φυσικά το θέμα είναι να μαζέψουμε πάλι πρόστιμα, έτσι, πάλι λεφτά. Πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές που σας έλεγα πριν, βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς, ο οποίος συγκάλεσε, λέει, σύσκεψη χθες το μεσημέρι, πριν ξεσπάσουν, που και να μην συγκαλούσε και σύσκεψη. Με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος για την επιχειρησιακή, λέει, ετοιμότητα της αντιπυρικής περίοδου. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι ξεκινάνε από την Τρίτη, καθώς λίγη αύριο προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα, ξεκινάνε έλεγχοι, γιατί λέει να περιορίσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών και να μειώσουμε την καύση μήλη. Την τύφλα σας λέω εγώ. Υπάρχουν, πραγματικά υπάρχει μεγάλη αναισθησία στον κόσμο, υπάρχει πολύ ο χαδερφισμός, ισχύει πραγματικά ότι ο άλλος πάει μέχρι με 7 μποφόρ, κάνει εργασίες, βάζει το αλυσοπλήρωνο μπροστά, πετάγεται μια σπίθα και γίνεται, το σύμπαν, έτσι. Πέρα όμως από αυτά, σε κάποιες περιοχές καλή ώρα, όπως την Κάριστο, μεσημεροαπόγευμα Κυριακής, με 7-8 μποφόρ, ούτε κεραυνούς είχε, ούτε κάτι άλλο είχε. Σε δύσβατες δασικές περιοχές, δεν έχω πάει να κάνω εργασίες. Είπαμε, κλιματική αλλαγή. Και για μία ακόμη φορά τα ρίχνουν σε όλους εμάς. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τώρα δεν έχω λεφτά. Παίρνω ακόμη περισσότερα συνεργεία. Δεν προλαβαίνω αυτό το οικόπεδο να το καθαρίσω το ρημάδι. Θα περάσει να κάνεις έλεγχο. Τα μούτρα σας τα έχετε κοιτάξει. Αυτά που κάνετε. Το ότι δεν υπάρχουν οχήματα ακόμη, που λέτε και περηφανεύεστε για 18.000 πυροσβέστες οι οποίοι δεν επαρκούνε, γιατί έχουμε κάθε χρονιά, γίνεται κόλαση στην Ελλάδα. Έδωσε, λέει, ο υπουργός. Θα μπει και αυτό, Λεωνίδα, στη λίστα μου. Μαζί με Χρυσοχοϊδή και Άδωνη και Πλεύρη. Έναρξη, λέει, στοχευμένων ελέγχων από την Τρίτη με σκοπό την καταγραφή των ακαθάριστων οικόπεδων μετά τη λήξη σχετικής προθεσμίας. Ωραία, να μας πει ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός που διαδέχτηκε την άλλη την υπουργάρα, τον Κικία. Γελάμε για να μην κλαίμε. Να μας πει ο κύριος υπουργός από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου φέτος έχει 1,5 μήνα που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έτσι από Μάιο που ξεκινάει, γιατί τώρα έχουμε σχεδόν μέσα Ιουνίου και κάτι παραπάνω. Είχαμε 900 πυρκαγιές σε 1,5 μήνα. Το οικόπεδο σου φταίει, ρε Λεωνίδα, και το δικό μου, κατάλαβες, έτσι. Και επειδή είναι και τόσο μπούφι, παιδιά, είναι τόσο αλαζονική πραγματικά, βγαίνουν και τα παραδέχονται και λένε, α, από την έναρξη αντιπυρικής περίοδου φέτος έχουμε μείωση, λέει, 14% σε σχέση με πέρυσι. Έχουν ήδη εκδηλωθεί περισσότερες από 900 πυρκαγιές. Ας κάνετε και κάτι. Αλλά να, δηλαδή, το ότι περηφανεύεσαι ότι έχεις πάνω από 900 πυρκαγιές σε 1,5 μήνα και ότι είναι κατά 14% λιγότερες από πέρυσι, για παράδειγμα. Με τα ντρόν που μας έχετε σαλίσει το όνειρο, πραγματικά όμως. Ντρόν εδώ, ντρόν εκεί και ντρόν παραπέρα.

Καλημέρα, καλημέρα και στο Φάνη. Χρόνια πολλά στους πατεράδες. Τι μου γράφεις? Σε λίγη ώρα μετά τις 11 αστρονομικά μπαίνουμε στο καλοκαίρι με τις φωτιές. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Όχι, έχουμε ξεκινήσει κανονικά. Το ετήσιο πάρτι. Το ετήσιο κούγκι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που μου γράφεται ακριβώς. Δεν τους νοιάζει ο καθαρισμός, αλλά τα πρόστιμα.

0: Επίσης, να πάμε λίγο και στο θέμα δικαιοσύνης και προστίμων όσον αφορά τις πυρκαγιές. Λοιπόν, έχει βάλει ο άλλος, γιατί πραγματικά είναι να τον κυνηγάς, να φυσάει, να γίνεται χαμός τέλος πάντων, και πάει και μου κάνει εργασίες με τροχό και πετάει για τη φλόγα και παίρνει φωτιά όλη η έκταση γύρω. Φοβερό το πρόστιμο των 1000 ευρώ, ρε εσείς, για όλη τη δασική έκταση που έχει κάψει ο τύπος με τον αχαδερφισμό του. Αλλά είπαμε, αν πάρω, βρω δύο γατάκια, 5-10 και δεν μπορώ να τα. Γιατί ήρθε η γάτα και τα γέννησε στην αυλή μου, και πάω να τα πάρω παραπέρα, σε ένα άλλο οικόπεδο, παιδί μου, που έτσι και ως η φύση του είναι τα ζώα ελεύθερα, έτσι, ούτε να τα έχω κακοποιήσει, θα φάω 300 χέρια πρόστιμο για καθένα από τα 9 γατιά, όπως έχει γίνει εδώ πέρα σε εμάς. Τα οποία θα πρέπει να τα αποπληρώσουν ούτε τα τρισέγγονά μου, έτσι. Αλλά όχι, βάζεις φωτιά, είσαι στην κοσμάρα σου. Γιατί είσαι Ελληνάρας. Αυτό που λέει ο Σερέτης, έτσι. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι τίποτα. Βάζει φωτιά και έχετε δάσος. Μέσα σε όλο το πρόστιμο 1000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 9:30. Μένετε στο λιμένι στο Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας 6907-483-484. Και έχω πολλά θέματα για σήμερα και για την εγκληματικότητα. Γενικά για όλη αυτή την επικαιρότητα που δεν πρόκειται να ακούσετε από τα συστημικά ως γνωστόν. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά, μένετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής. Να καλημερίσω τον Βασίλη Τσουτσουκάρδη. Θα σου στείλω όμως μετά, μόλις τελειώσει την εκπομπή, το link για αυτό που με ρωτάς. Θα σου στείλω εδώ πέρα στο Viber. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Για το Pride μου γράφεις. Τα έχουμε λύσει όλα τα άλλα. Είχαμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο άλλο, το επίτευγμά τους. Πάμε σε αυτό που το συζητήσαμε και χθες και φαντάζομαι και από συναδέλφους και με τον Στέφανο εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα ακούγατε που τα συζητούσατε όσον αφορά το φιάσκο του πόσο κάνει ή του πόσο θέλετε να μας τρελάνετε. Λοιπόν, οι ενώσεις καταναλωτών διαπιστώσανε λάθη στην πλατφόρμα και μούφα πληροφορίες, να το πω έτσι απλά, από τις πρώτες και όλες δύο ημέρες μέχρι χθες που είχε δύο μέρες που ξεκίνησε η εφαρμογή του. Λοιπόν, μεταξύ άλλων διαπιστώσανε. Εντοπίστηκαν λανθασμένες τιμές προϊόντων, αποκλίσεις σε σχέση με τις τιμές που εμφανίζονται στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Όπως για παράδειγμα, καταστήματα της ίδιας αλυσίδας μπορεί ένα προϊόν να φαίνεται από μέσα. Ας πούμε, αν είμαι εγώ στην Νεάπολη και στο κατάστημα στην Νεάπολη, για παράδειγμα, είναι 80 λεπτά το προϊόν και στο κατάστημα στην Καλαμαριά να είναι 1,80. Αυτό όμως μήπως θα έπρεπε σε εσάς τους υπεύθυνους, ανευθυνοϋπεύθυνους βασικά, να χτυπήσει λίγο ένα καμπανάκι, πατάτε μια πλατφόρμα όπως σε όλα και τα λύνετε. Και αν μην τι άλλο εδώ πέρα τα συζητάμε για τις διαφορές και τις αποκλίσεις σε διάφορα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Λοιπόν, ακούστε άλλο. Άλλα, λάθη στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει. Προϊόντα που έχουν ήδη καταργηθεί, δεν κυκλοφορούν, είναι μέσα σε αυτή την περιβόητη πλατφόρμα. Προϊόντα τα οποία δεν διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά, επίσης. Προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος που δεν είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, υπάρχουν επίσης στην πλατφόρμα. Και πολύ σωστά, πολύ ορθώς. Μπορεί, ας πούμε, σε κάποια περιφερειακή πόλη ή περιφερειακή περιοχή να έχουν τα ντόπια τα προϊόντα. Ακανέδες, σέρες για παράδειγμα, έτσι. Άμα θες ακανέδες, κανονικούς, σέρες. Έτσι, κατά ψέματα. Δεν θα βρεις όμως τον ίδιο ακανέ στις σέρες και στη Θεσσαλονίκη, θα το βρεις τυποποιημένο. Λόγω τώρα, για παράδειγμα. Ωστόσο, έχουν τιμές για αυτά. Λοιπόν, ακούστε λίγο, κύριε εκεί πέρα που ξύνεστε και απλά παίρνετε budget, προϋπολογισμούς για να κάνετε πλατφόρμες. Ρίχνετε μια πλατφόρμα και το λύσατε το θέμα. Υποτίθεται ότι είναι σύγκριση τιμών πανελλαδικά που ούτως ή άλλως δεν υπήρχε και λόγος για να γίνει όλο αυτό. Έτσι και αλλιώς κοιτούσαμε τις προσφορές. Εκεί πέρα που μας έχετε φτάσει ούτως ή άλλως. Και δεν είναι που μας έχετε φτάσει, είναι με την ασκροκέρδεια που την αφήνετε και είναι γιούχου. Και επαναλαμβάνω, όπως και στη δήλωση που μετέδωσα χθες, Λεωνίδα, όπως είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, δηλαδή θέλουν οι ηλικιωμένοι, ας πούμε, θα μπουν, που δεν είναι και εύχριστη πλατφόρμα, γιατί έλεγα και χθες στον κόσμο τη δοκίμασα, θα μπουν να ψάξουν, να κάνουν κλικ από εδώ, κλικ από εκεί, να δούνε πού θα βρουν πιο φτηνό το προϊόν. Τι λέτε, μωρέ. Επίσης, στην ίδια πλατφόρμα απουσιάζουν και σημαντικές κατηγορίες προϊόντων. Όπως φρούτα, λαχανικά, χυματιριά, και αυτό είναι φυσικά λογικό γιατί οι τιμές με το κιλό αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα πριν την Πρωτομαγιά είχα βρει τις ντομάτες, ήταν 2 και κάτι το κιλό. Λόγω Πρωτομαγιάς, που ήταν μεγαλύτερη ζήτηση, πήγαμε στα 4. Μετά την Πρωτομαγιά, πέρασε η Πρωτομαγιά, ξαναγύρισε στα 3 ευρώ το κιλό. Επίσης, όπως έλεγα αυτό για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις. Αποκλίσεις που για κάποια προϊόντα ξεπερνούν και το 100%. Αυτό που σας είπα πριν, για παράδειγμα, 80 λεπτά
σε ένα σούπερ μάρκετ, ακόμη και στα κατάστημα της ίδιας αλυσίδας, 1,80 σε άλλο κατάστημα. Φρυγανιές που θα έπρεπε να είναι στάνταρ η τιμή, στην απόκληση που καταγράφεται έτσι με μια γύρα στην πλατφόρμα αυτή την περιβόητη, έχουμε απόκληση μέχρι και 95%. Και όπως, λοιπόν, ακούστε τώρα στο δελτίο τύπου τι λέγανε. Η νέα υπηρεσία παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές για περίπου 10.000 προϊόντα από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών, να δημιουργούν λίστες αγορών και να αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές. Δηλαδή, για μία ακόμη φορά, μας στέλνετε πρόβατα να καθόμαστε πάνω από ένα τάμπλετ ή από το κινητό

Μια μικρή παρένθεση γιατί δεν βαρούσα κάτι στην αγερμή. Θα καθόμαστε δηλαδή, λες και περιμέναμε εσάς για να συγκρίνουμε τιμές. Λοιπόν, την ίδια ώρα περιμένουμε νέες ανατιμήσεις. Έχουμε επίσης αυτό που φαίνεται και μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για την οποία περηφανεύονται, ότι έχουμε τεράστια διαφορά με τις τιμές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως φαίνεται, ακριβώς που αυτό πήγατε και καλά, απλά μας στέλνετε για μία ακόμη φορά προφανώς μαντρωμένους πάνω και από το μαραφέτη, έτσι, εκεί, ζαβλακωμένους. Και δυστυχώς υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει καταντήσει έτσι. Να δούμε τι μου βάζετε, πραγματικά δηλαδή, το έλεγα και χθες, δηλαδή σύγκριση, να βλέπω ότι γίνεται σε άλλες χώρες. Και ναι, βλέπω ότι γίνεται σε άλλες χώρες και βλέπω ότι πληρώνουμε έως και 80% παραπάνω τα ίδια προϊόντα. Με τους μισθούς που έχουμε εδώ πέρα, 80% παραπάνω σε σχέση για παράδειγμα με την Ελβετία, με την Ολλανδία που είναι πενταπλάσιοι μισθοί. Και πληρώνουμε 80% πιο πάνω.

ΣΥΠΑ είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από ενός καταναλωτών κλπ. Αναμένονται νέες αυξήσεις. Σε κονσέρβες. Δηλαδή πραγματικά έχουμε φτάσει σημείο όπως τα έχουν κάνει που λες τα μακαρόνια και κονσέρβα σε περίπτωση μιας κρίσης κάτι ρε παιδί μου τι έχεις στο σπίτι. Ποιο είναι το πιο φτηνό, το πιο οικονομικό και το πιο βασικό που μπορεί να έχεις. Κονσέρβες, μακαρόνια, ρύζια. Και αυτά είναι πανάκριβα και έρχονται και άλλες αυξήσεις στις κονσέρβες. Καλημέρα, ένα καλημέρα στο Viber. Καλημέρα Δημήτρη μου, να σε καλά στην Πάτρα. Καλημέρα στην Περσεφόνη που μου γράφεις. Όλο πλατφόρμες κάνουν ακριβώς ανευλόγου και ουσίας απλά για να τσεπώσουν χρήματα αυτοί που τις φτιάχνουν.

έχουμε η στέγαση από το κακό στο τρισχυρότερο. Η ενέργεια το ίδιο. Αυτή η άτιμη καρακάξα που έχει κάψει την Ελλάδα και συμπτωματικά έχουν μπει ανεμογεννήτριες. Και καλά, γιατί να παρέχεται περισσότερη ενέργεια. Θα ήταν πιο οικονομικά, έτσι. Θα πληρώναμε λιγότερο. Και πώς γίνεται πάλι και στην ενέργεια να έχουμε. Ενώ έχουμε, είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης. Αυτή είναι η φιλοδοξία αυτού νου, ξέρετε, του Πρωθυπουργού. Και ακόμη πληρώνουμε πιο ακριβά. Ο οποίος πρέπει να σας πω και το άλλο. Στις Βρυξέλλες που ήταν, είπε διάφορα. Αναφέρθηκε για τα στενά του ορμού. Τώρα ανοίγουν, κλείνουν πάλι. Είχαμε χθες μια κάτι πάλι από το Ιράν. Ακούστηκε ότι όχι, τελικά δεν τα ανοίγουμε τα στενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε όχι, αυτό είναι τερτύπια. Διπλωματικά τερτύπια, όχι, ανοιχτά τα στενά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα στενά. Αλλά ο δικός μας από τις Βρυξέλλες είπε ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Παιδιά, συγγνώμη, αυτός έχει φτάσει σημείο να παρακαλάει να μπλακεί η Ελλάδα σε κάποιο πόλεμο, το έχετε αντιληφθεί. Για να δείξεις στους από πάνω, σε αυτούς που θες να γλύψεις, να το πω έτσι απλά, ότι κάνεις κάτι κι εσύ. Ποιος σε ρώτησε, ρε φίλε, να πάει η ελληνική αποστολή στα στενά του ορμούς, να επιτηρήσει το τι γίνεται. Σώνει και καλά, ε. Σώνει και ντε.

Στο μεταξύ, παιδιά στις Βρυξέλλες είναι πολύ κυριλέ. Πρέπει να πω το εξής όμως. Το μόνο που του δίνω πραγματικά, το αγγλικό το έχει άψογο. Δηλαδή εδώ πέρα χαιρετάει κούκλες. Όταν είναι στις Βρυξέλλες, παιδιά, μιλάει. Λες και το έχει, ρε παιδί μου, στο DNA του. Λες και γεννήθηκε σε κάποια ξένη χώρα. Άψογο το αγγλικό. Και η προφορά και η σύνταξη και όλα. Ναι, ναι, Λεωνίδα, σχέση με εδώ πέρα με αυτά που πετάει. Δεν το έχει το ελληνικό και πολύ.

Λοιπόν, πάω λίγο κάνω μια παρένθεση, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι στη φωτιά στην Εύβοια. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο στο οποίο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής μέχρι τα ξημερώματα. Και θυμάμαι πριν κατεβώ, δύο ώρες τη νύχτα βασικά, χθες ήταν 90 πυροσβέστες με 45 οχήματα σε επιφυλακή. Το μέτωπο είναι σε μια έκταση περίπου 500 στρεμμάτων. Και είχαμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις λόγω αέρα. Ήξερε η άτιμη, η καρακάξα, η κουρούνα που θα πάνε να ξεσπάσουνε. Μια που φύγει εκεί πέρα πολύ.

0: Λοιπόν, τι άλλο κάνω εδώ πέρα. Α, ορίστε. Συστήνονται, λέει, 37 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού. Ναι, οκ. Okay. Το ότι αυτό που λέγαμε πριν για τα πρόστιμα, μήπως κάτι. Να μην είναι τόσο αδιάφοροι και αυτοί που είναι αδιάφοροι και ελληνάρες. Όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Επίσης πρέπει να σας πω, κλείνοντας την πρώτη ώρα, ότι και σιγά σιγά θα πάω στα θέματα της εγκληματικότητας λίγο μετά τις 10, γιατί έχω να σας πω και ο υπουργός πετάγματος Χαρταετού που πήγε να το πετάξει στην Ηλία και μάλιστα στη Γαστούνη, όπου γίνεται χαμός με τους Ρωμά. Είχαμε περιστατικό που δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στον Ασπρόπυργο, εκεί ξέρετε που έχει κάτι Σουηδούς, Νορβηγούς που είναι εκεί που γίνεται κάτι καλώδια, τα σχετικά. Λοιπόν, είχε προχθές, είχε μια φωτιά τέλος πάνω στον Ασπρόπυργο που κάτι καίγανε, παιδί μου, να βγάλουν το μεροκάματο οι άνθρωποι, τι να κάνουμε. Πάει που λέτε κλιμάκια της πυροσβεστικής για να σβήσει τη φωτιά. Δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που επιτίθονται. Θα μου πείτε, είναι Νορβηγοί, είναι Σκανδιναβοί, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην ξέρουν και τη γλώσσα να συνεννοηθούν. Να τους δώσουμε ένα κάτι, ρε παιδί μου, ένα credit. Έχει τύχει και στη Ρόδο τέτοιες περιπτώσεις. Σε ποιες περιπτώσεις, επειδή εκείνη την ώρα δεν θέλουν να σταματήσουν το έργο του και με καλώδια για να πάρουμε το χαλκό και τα σχετικά, επιτίθονται στα πυροσβεστικά κλιμάκια. Έχει τύχει στο παρελθόν και άλλες τέτοιες επιθέσεις να δεχτούν πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες πάνε να σβήσουν τη φωτιά και ό,τι έχουν αφήσει στα πυροσβεστικά οχήματα, κινητά, προσωπικά αντικείμενα και τα σχετικά έχουν εξαφανιστεί. Και προχθές φτάσαμε, το πήγαμε σε άλλο κλιμάκιο, έτσι, το πήγαμε σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Πήγαν να κλέψουν ακόμη και το ίδιο το πυροσβεστικό όχημα. Για λέω, ναι, φίλε, δεν υπάρχει. Ναι. Επιτέθηκαν στους πυροσβέστες που είχαν να σβήσουν τη φωτιά εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο. Και πήγαν να σηκώσουν και το όχημα. Κι όμως. Ναι, και αυτό.

στο μεταξύ, επειδή πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα σιγά σιγά και θα πάω, στο Σπυρέτο, έτσι τον έχω πει πλέον, Σπυρέτο, τον κύριο Υπουργό Υγείας. Δεν είναι πιο γλυκούτσικο από το Σπυρίδον, ε? Χαριτωμένο. Και στον κύριο Χρυσοχοίδη μας. Λοιπόν, ας δούμε τι γίνεται και με εισερχόμενους. Σήμερα έχουμε νέα συγκέντρωση στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μετατραπούν τελικά ο χώρος που λέγεται πρώην αποθήκες Κουλούδι. Όσοι είστε από Κρήτη καταλαβαίνετε και ποιο χώρο, εγώ πλέον μεταφέρω το χώρο, δεν το ξέρω, σας μεταφέρω το τι γίνεται, να μετατραπεί σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, λέει. Εγώ θα πω παρανόμο να λοδαπώ για μια ακόμη φορά. Θα πω για μια ακόμη φορά την αργά ότι θα έπρεπε ήδη να συγκεντρώνεστε όταν τους φέρνουνε. Όταν έρχονται κατά εκατοντάδες. Όχι όταν, ας πούμε, όχι κάτσικα του γείτονα, παιδιά. Όχι.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου γράφει, γι' αυτό που ανέφερα τώρα, ότι μου λέει ο Δημοσθένης, κλέψε και εσύ πυροσβεστικό όχημα, περιπολικό κλπ. Μπορεί, Ελλάδα 2-0 Κουλιστάν. Και Κολομβία, επίσης. Λοιπόν, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, τι να πούμε, αν φωνάζαμε, ανέφερα χθες Λεωνίδα, για το, όταν βγήκε η απόφαση για το Μάριο, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, έτσι, 9 χρόνια, φοβερή δικαιοσύνη. Και έλεγα και θες στον κόσμο ότι τον παπά του παιδιού είναι σαν να γεράσει 20 χρόνια και είναι αναμενόμενο, έτσι. Μετά από 9 χρόνια βγήκε η απόφαση και καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τη σφαίρα αυτή που καρφώθηκε στο κεφάλι του παιδιού σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Και ακούστηκε, υπήρχε ένα βίντεο έξω που φωνάζαν οι συγκεντρωμένοι ευπαθείς, ακούστηκαν κάποιες φωνές που λέγανε το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Σε αυτό μου στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντίνος και μου λέει... Αν φωνάζαμε εμείς. Για το περιστατικό που είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που κάψαν όλη τη χώρα. Λοιπόν, άκου λίγο, Κωνσταντίνε, γιατί το σκεφτόμουν χθες. Σκεφτή λίγο το εξής. Το τι παίζει και με τους αλληλέγγυους. Λοιπόν, θυμάστε που είχε γίνει καταδίωξη εδώ πέρα σε εμάς, Θεσσαλονίκη. Το δικαστήριο, επειδή παρακολούθησα πέρσι και τη δίκη, πήγα στη Βέρεια και στα μετέφερε εδώ πέρα από την εκπομπή. Ότι, να το πούμε πολύ απλά λόγια, για χρήση οπλισμού που είναι πλημέλημα, το σπον κάτι βγήκε μια απόφαση, αλλά το δικαστήριο, να το πω έτσι απλά, αποφάσισε ότι φυσικά ο άλλος επί της βίας δεν βγήκε με σκοπό να σκοτώσει, ούτε ήξερε πίσω από τα φημε τζάμια ότι ήταν, ούτε ήξερε τι είχε πάρει πιο μπροστά, ούτε ήξερε ότι ήταν 20 ευρώ η βεζίνη. Ζητήθηκε η βοήθειά τους και έγινε αυτό που έγινε. Εγώ θα σας βάλω μια ερώτηση, τροφή για σκέψη, επειδή ήμουν πέρυσι στη Βέρεια. Δεν σας κάνει εντύπωση, ακούσατε τίποτα? Για ποιο λόγο δεν ήταν οι ευπαθείς σύντροφοι στη Βέρεια? Γιατί εγώ που ήμουνα, την πρώτη μέρα ήταν έως 20 άτομα. Την επόμενη εβδομάδα που πήγα ήταν καμιά 10-15 άτομα, απλά συγγενείς. Ενώ όταν είχε γίνει το ατυχές αυτό περιστατικό, τραγικό περιστατικό, και έγανε τη χώρα. Σκεφτείτε λίγο, για ποιο λόγο δεν ήταν εκεί πέρα να τα κάνω γεσματιά μου? Γιατί ήμουν εκεί. Εγώ τα πάντα ξέρω, αλλά δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Θα την πω τώρα εκτός αέρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής σιγά σιγά. Και επιστρέφω, πάλι θα μείνω σε ευπαθείς, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό το οποίο... Ο κ. Σπυρίδων τελικά είναι μεγάλη ιδιοφυΐα ο Σπυρέτος μας, πρέπει να σας πω. Με κοιτάει ο Λεωνίδας, τι λέει τώρα. Βεβαίως, είναι πολυεργαλείο. Θα πάμε λοιπόν λίγο μετά τις 10 στο περιστατικό που είχαμε, κατά το οποίο πλακώσαν ευπαθείς ως γνωστόν, όπως κάνουν στο νοσοκομείο, κλαίνουν, ουριάζουν, κάνουν, ουράνουνε. Και βγήκε ο πρόεδρος Ποεδίν, ο οποίος για να βγει και να το πει, προφανώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πει κάτι τόσο απλά, ότι η 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή, τέλος πάντων, και έφυγε από τη ζωή από τον πανικό που αισθάνθηκε, την ώρα από το φόβο που αισθάνθηκε, από την πίεση που αισθάνθηκε. Λοιπόν, για να βγει κάποιος που αντιπροσωπεύει το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κ. Γιαννάκος. Όταν βγαίνει την ίδια μέρα και το λέει αυτό, παρόλο που και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο πήγε να το εξομαλύνει, ότι δεν ήταν αυτό η αιτία, ούτε εγώ θα κρίνω αυτή η αιτία, εγώ μεταφέρω αυτά που λένε. Έτσι. Και προφανώς για να βγει ο άνθρωπος και να το πει αυτό, είναι πάρα πολύ χοντρό και πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να βγεις και να πεις ότι άνθρωπος έφυγε, έπαθε ανακοπή από το σοκ που υπέστη, από την πίεση που υπέστη εν ώρα εργασίας. Είτε από τις συνθήκες εργασίας, που κανονικά η γυναίκα δεν πρέπει να δουλεύει εκείνη τη μέρα, ούτε καν το νοσοκομείο το συγκεκριμένο πρέπει να λειτουργεί εκείνη τη μέρα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι το σύστημα υγείας για το οποίο περηφανεύεται το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Έχουμε όμως τον κύριο Σπυρέτο μας, την ιδιοφία, που τα βρήκε την άκρη. Θα τα ακούσετε λίγο μετά τις 10, μην είστε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, επιστροφή για δεύτερη ώρα της εκπομπής και αυτό το τραγούδι, το οποίο το έχουμε αγαπήσει και εγώ τυχαία το έμαθα. Σας το χρωστώ από χθες, γιατί χθες είχαμε ένα θέμα με τον ήχο. Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε μια καινούργια ιδιοφυΐα γεννιέται στο χώρο της έρευνας. Δεν είναι απλά υπουργός υγείας. Είναι πολύ εργαλείο, πολύ τάλαντος. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου είχαμε μία 54χρονη νοσηλεύτρια η οποία κατέληξε από ανακοπή. Όσον αφορά, έγινε γνωστό από τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, όπως σας έλεγα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, το οποίο είπε ότι ο κύριος Γιαννάκος ότι την προπυλάκησαν άγρια ευπαθείς. Ξέρετε, τα γνωστά που κάνουν ντους στο νοσοκομεία και θέλουν εδώ και τώρα. Ναι, ήταν ένα παιδάκι τραυματίας, αλλά δεν περιμένω γενικώς. Ξέρετε πώς θα αντιδρούν και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Και εδώ πέρα σε εμάς θυμάμαι ένα περιστατικό στο Παπαγεωργίου, στο νοσοκομείο που τα είχαν κάνει γης μαδιάμ. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννάκος, περιέγραψε το επεισόδιο που προηγήθηκε της κατάρρευσης της νοσηλεύτριας. Και το απέδωσε στο έντονο επεισόδιο προπυλακισμού της από ομάδα ατόμων στα επίγοντα. Η ένταση προκλήθηκε από συγγενείς 5 τραυματιών των ευπαθών που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Είχαν εξυπηρεθεί ούτως ή άλλως άμεσα από το ιατρικό προσωπικό, γιατί υπήρχε και παιδάκι τραυματισμένο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, οι συνάδελφοι της νοσηλεύτριας κατέβαλαν προσπάθειες ανάνυψης επί 3 τέταρτα πριν τη διασωληνώσουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τη σώσουν. Για μία ακόμη φορά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, αναδείχθηκε αυτό το θέμα που υπάρχει και κρύβεται κάτω από το χαλί και κανένας δεν τολμάει, γιατί ακριβώς αφορά τους ευπαθείς. Την ίδια μέρα που λέτε, και που επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα, και από έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί νοσηλευτικό προσωπικό, για να βρεις και να βρεις κάτι τέτοιο, ότι στρεσαρίστηκε η γυναίκα η οποία πριν από 3 χρόνια χάσει και το παιδί της. Προφανώς δεν το λες τόσο εύκολα και επίσης είναι και επικίνδυνο να το λες. Εγώ σας μεταφέρω ακριβώς ό,τι έχει υποθεί, τα συμπεράσματα δικά σας, σας μεταφέρω το ρεπορτάζ, το ό,τι έχει υποθεί. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο είπε ότι δεν έχει να κάνει με αυτό με τους ευπαθείς τέλος πάντων κλπ. Λογικό, ο άνθρωπος μπορεί να φοβάται ή μπορεί τέλος πάντων για τους δικούς του λόγους. Έσπευσε δε, ακούστε τώρα εδώ πέρα, πάμε στο καλό. Έσπευσε να κάνει ανάρτηση για το περιστατικό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας: ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται, λέει, περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Από τη μία, δηλαδή, αναγνωρίζεις ότι γίνονται περιστατικά τέτοια στα νοσοκομεία. Από την άλλη, λες ότι αυτό το περιστατικό δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπε ο κ. Γιαννάκος. Από το στρεσάρισμα, από τον προπυλακισμό, από τον πανικό αυτό που φαντάζεστε πως είναι. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει. Εγώ έχω τύχει επανειλημμένα σε σκηνικά και έξω από δικαστήρια. Ξέρω πώς κάνουν. Το έχω ζήσει δηλαδή.

έφτασε, το διερεύνησε. Έβγαλε και πόρισμα. Και το ψάξε ο άνθρωπος. Ερεύνησα το περιστατικό στο Ναύπλιο. Δεν πρέπει να χρεώνει το θάνατο στους νοσηλεύτες του Ρωμά. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου είπε ότι είναι ένα έκτακτο περιστατικό το οποίο μπορεί να ζωρίσει κάποιον, αλλά επίσης δεν συνδέεται με τους ευπαθείς. Άδωνης, επαναλαμβάνω, ερεύνησα το περιστατικό. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, γι' αυτό που συνέβη εκείνη τη μέρα. Έχουμε δηλαδή λοιπόν, ο οποίος, συγχαρητήρια καταρχήν να δώσω στον κύριο Σπιρέτο για την έρευνα και το αποτέλεσμα που έβγαλε. Έρχονται εκλογές και κάποιοι ψήφοι προφανώς σας χρειάζονται. Θα το ψηφίσουμε το Σπιρέτο, να ξέρετε. Μέχρι έρευνες κάνει για να το ψηφίσουμε. Όλοι εμείς οι ευπαθείς ψηφίζουμε Σπύρο, τον κύριο Σπύρο. Να ενημερώσω όλους εσάς τους μπαλαμούς ότι πράγματι ο Σέρλοκ Άδωνης έκανε εξονυχιστική έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό. Το ερεύνησε. Γιατί πλέον είναι εισαγγελέας, ανακριτής, ιατροδικαστής, detective Sherlock Γεωργιάδης, αστυνόμος, υπαρχηφύλακας, έβγαλε και σχετικό πόρισμα. Και εμένα τι μου ήρθε, ρε, εσύ, Λεωνίδα. Μπράβο, ρε, εσύ, Άδωνη. Έτοιμος για το ελληνικό FBI. Και για το κλιματολογικό ερευνών.

0: Μεγάλο θα είναι. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες κάναμε και πόρισμα και έρευνα. Τα έχει λύσει όλα. Αυτό. Λοιπόν, στην Ιντερπόλ μπορούμε να σας τον δανείσουμε. Δεν χρειάζεται να μας τον γυρίσετε, να ξέρετε. Έχουμε όλη την καλή διάθεση. Να βοηθήσουμε, ρε παιδί μου, έτσι στις διεθνείς διοκτικές αρχές. Μη σας πω ότι και στη Βρετανική Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών αυτοί που έχουν και πράξεις και κατασκόπους. Στην MI6. Συγγνώμη δηλαδή, ο James μου τι παραπάνω έχει. Γιατί εγώ τον έχω, το έχω. My name is Γεωργιάντης, Άντωνης Γεωργιάντη. Δώσε μια Λεωνίδα γιατί τρώω φλασχές με τον Άδωνη.
1: Mr. Bond.
0: Μια
1: James
0: του.
1: Bond.
0: Με τον Άδωνη.
2: Bond. James Bond.
3: My name is Bond. James Bond.
0: Έτσι.
1: My name is Bond.
0: Τι James. Παραπάνω έχει.
1: My name is Bond.
0: Έτσι. Να σας τον δώσουμε.
4: Can I help you?
1: Yes, my name is Bond.
0: Και James στη CIA.
1: Bond. My name is Bond. James Bond.
0: Διαπλανητικός.
1: Bond. James Bond.
0: Αυτό.
5: My name is Bond. James Bond.
1: The name is Bond.
0: Δεν James πιστεύω Bond. Να είστε τίποτα περίεργοι και να αμφισβητείτε τις ικανότητες detective και πράκτορα Bond. Που έχει ο κ. Σπυρέτος.
5: James Bond.
0: Έτσι.
5: Bond. James Bond.
4: Mister.
5: Bond. James Bond.
0: Αυτός.
5: Bond. James Bond.
0: Γεωργιάτης.
5: The name is Bond.
0: Άντωνης Γεωργιάτης. Το ερευνήσαμε, το ψάξαμε, βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. Και πάνω απ' όλα διατηρούμε τις ψήφους μας. Να κάνουμε δηλαδή. Παιδιά, πέρα, είναι δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι είναι τραγικοί. Τουλάχιστον καλύτερα μην μιλάτε. Μην μιλάτε. Ή αν μη τι άλλο, έχετε, θα μου πείτε φιλότιμο, ποιος το χάσε για να το βρουν αυτοί. Έχει συμβεί τέτοιο χοντρό περιστατικό και πάλι ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά όμως. Το ψάξα, λέει, το διερεύνησα. Πω, πω σε χρόνο μηδέν. Εισαγγελέας, παύρα ιατροδικαστής, παύρα υπερχιφύλακας, παύρα μυστικός πράκτορας. Και το έβγαλε συμπέρασμα. Στο μεταξύ, παιδιά, πέρα από το τραγικό γεγονός, έβλεπα φωτογραφίες από το νοσοκομείο του Ναυπλίου.

Α, λοιπόν, τι έχουμε. Νέα φωτιά. Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι. Το Λουτράκι φέτος η περιοχή έχει γίνει στόχος της κλιματικής αλλαγής, αυτής της άτιμης κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να είναι τις τελευταίες 10 μέρες η 3/4 φωτιά στην περιοχή. Λοιπόν, αυτά γιατί τρέχει και επικαιρότητα. Μου λέτε, παιδιά, ο Υπουργός Πετάγματος Χαρταϊτού, για να δείξω ότι κάνει δουλειά, πήγε που λέτε στον νομό Ηλίας, που είναι ένας νομός ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι το λιμένονται. Πήγε στη Γαστούνη. Εντάξει, το θράσος του είναι απίθμενο. Πήγε στη Γαστούνη, στην οποία Γαστούνη, να θυμίσω, που είχαμε τα σκηνικά με τον περιπτερά που επιτέθηκαν, τα έκαναν γης μαδιάμ. Πάει ο άνθρωπος να ανοίξει καινούργιο μαγαζί, να ξαναφτιάξει τέλος πάντων τη ζωή του. Το διαλύουν και αυτό. Επίσης στη Γαστούνη είχαμε άλλο περιστατικό, στο οποίο κλέψαν τα πάντα από εργαλεία και αυτά μέσα από στάβλο και μετά βάλαν και φωτιά στο στάβλο. Κλιματική αλλαγή εκεί. Και πήγε στη Γαστούνη, μίλησε για τη Γαστούνη, για τον νομό Ηλίας. Τι να κάνω, από τώρα τα περιστατικά εγκληματικότητας που σας έχω μαζέψει αυτές τις μέρες και πάλι δεν προλαβαίνω την εκπομπή να σας τα πω.

Λοιπόν, γιατί πάει και 10.30, μάλλον θα ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη λίγο μετά τις 10.30 το ηχητικό. Τι είπα από τον ομό Ηλίας, τι είπα από τη Γαστούνη. Θέλω να σας πω το εξής. Το ότι μας γλεντάνε το ξέρετε, έτσι. Ξέρουν όλοι πλέον, δεν χρειάζεται. Όπως το λέω επανειλημμένα, καταζητούμενος εκεί πιάστηκε, ας πούμε, έχει έρθει για διακοπές στη Σαντορίνη. Αυτό το κορυφαίο Λεωνίδα πέρυσι. Ναι. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη, που σας έχω πει για την αλβανική μαφία, για πολλή Αλβανία που έρχεται από εκείνη την πλευρά των συνόρων μας. Ήταν ένας καταζητούμενος 53χρονος Αλβανός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη που καταζητούνταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όχι, Βασίλισσα του Γκάρδη, περίμενε να τελειώσει την εκπομπή και θα σου στείλω αυτό που μου πες. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, και ως γνωστόν, όσοι έρχονται από Τουρκία και από Αλβανία, προτιμούν κυρίως κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Χθες σας έλεγα για τους 6 Αλβανούς που ήταν Spider-Man, που είχαν ρημάξει σπίτια, κάναν διαρρήξεις. Μπαίνανε σκαρφανών μπαλκόνια και παραβιάζαν κλειστές μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Πιάσαν που λέτε αυτόν τον καταζητούμενο, ο οποίος είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για αυτά τα δικήματα, αυτές τις κακουργηματικές πράξεις που διέπραξε στα Τύρανα, που ήρθε φυσικά στον Μπάχαλο εδώ πέρα. Λοιπόν, οδηγήθηκε εδώ πέρα σε εμάς στην εισαγγελία, εντοπίστηκε, συνελήφθη τέλος πάντων σε ελέγχους από εδώ πέρα από εμάς, και αποφασίστηκε να παραμείνει υποκράτηση μέχρι το αρμόδιο συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία. Προσέξτε τώρα όμως, παιδιά, πόσο πολλοί μας έχουν πάρει πραγματικά χαμπάρι. Ο 53χρονος καταζητούμενος με έρυθρα αγγελία στις διεθνείς αγγελίες αναζητήσεων, διεθνών αναζητήσεων, έτσι. Τι είπε άνθρωπος, τι είπε? Δεν συνενεί στο να εκδοθεί στη χώρα του. Δηλαδή, συγγνώμη, έρχεται εδώ πέρα, είναι καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με διεθνή αγγελία από τις διεθνείς διοκτικές αρχές, και σαν να λέει απλά στην εισαγγελία: δεν γουστάρω, ρε παιδιά, να εκδοθώ πίσω στη χώρα μου. Γιατί φυσικά δεν γουστάρει, γιατί στην Αλβανία θα πάει κανονικά μέσα, όπως πήγε ο Πάσαρης στη Ρουμανία, γιατί ήταν εδώ πέρα ο Πάσαρης, τώρα θα έκανε βόλτες έξω. Έτσι. Ξέρω πολύ καλά που είναι. Και λέει, παιδιά, το βλέπω και λέει: δεν συνενεί.

λέει στην έκδοσή του. Δηλαδή θα το ρωτήσουμε κιόλας τον καταζητούμενο. Άμα γουστάρει δεν γουστάρει να γυρίσει πίσω στη χώρα του, στην οποία έχει διαπράξει κακουργηματικές πράξεις. Αλήθεια τώρα. Ο οποίος, παιδιά, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, είχε έρθει εδώ πέρα κανονικά άνετος, Θεσσαλονίκη. Cool. Καλά, το ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, μα δεν μου λέει τίποτα, θα το δούμε στη συνέχεια. Αν είναι αλήθεια ή όχι, προφανώς όμως για να σου βγει Διεθνή Αγγελία Αναζητήσεων, κάποια στοιχεία θα έχουνε. Αλλά ο τύπος αυτό λέει, δηλαδή είναι τρελαίνεις πραγματικά, το έβλεπα και τι λέει ο άνθρωπος. Έχεις το θράσος, είσαι στην εισαγγελία και λες, δεν συνεννώσω τον εκδοθώ στη χώρα μου που έχω διαπράξει τα κακουργήματα. Χαϊδέψτε τους κι άλλο. Πραγματικά όμως. Θα ρωτήσουμε δηλαδή τον κατάδικο, τον υπόδικο, τον καταζητούμενο διεθνώς, εάν θα τον εκδώσουμε στη χώρα του για να δικαστεί όπως πρέπει. Γιατί εδώ πέρα νόμοι δεν είναι, έτσι δεν το συζητώ. Δηλαδή, ένας αλλοδαπός, καταζητούμενος, έχει έρθει στην Ελλάδα, στο Ελλάδα βασικά. Πρέπει να συνενέσει και να εκδοθεί. Αλήθεια τώρα. Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε ακόμη.

Έχουμε και τέτοιους νόμους τελικά. Έχουμε φτάσει σημείο. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Προφανώς για να το λέει αυτό, κάποιος δικηγός τον έχει συμβουλέψει, δεν μπορεί από μόνος του. Και προφανώς υπάρχει κάποιο νομοθετικό τέτοιο παραθυράκι. Τα ακούσαμε και αυτό. Ότι ο συλληφθής καταζητούμενος έχει νόμιμο δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοσή του. Πόσο πιο χαμηλά, πόσο πιο χάλια. Να σας πω πως ακόμη, γιατί τα περιστατικά είναι αμέτρητα. Πάλι από Αλβανία μεριά, να σας πω ότι θα κλείσω όταν πάμε 10:30 διάλειμμα. Έχει έρθει που λες Λεωνίδα, αγαπητοί μου ακροατές, παρέα μου αγαπημένη του Σαββατοκυριακού. Έχει έρθει ο τύπος, πάλι παράνομο, από τα αλβανικά σύνορα, τι κάνει. Κλέβει αυτοκίνητο, τάχα μου να ζητήσει δουλειά, είναι παράνομος στη χώρα. Κλέβει αυτοκίνητο, τάχα πάει να ζητήσει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο. Κλέβει αυτοκίνητο, κλέβει και το κινητό του υπαλλήλου, τάχα το ρώτησε στο ξενοδοχείο ότι καλά ψάχνουν δουλειά. Και πάει και ξανακλέβει. Αλήθεια τώρα.

0: Και τι κάνει? Έχει μπει παράνομα και πάει και κλέβει, πάει με το κλεμμένο αυτοκίνητο, πάει να βάλει βενζίνη σε βενζινάδικο, σηκώνεται και φεύγει, δεν πληρώνει τη βενζίνη. Τέλος πάντων, τελικά τον εντοπίζουν στην Κόνιτσα και διαπιστώνεται το εξής, ότι σε βάρος του συγκεκριμένου εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε, να αντιληφθείτε πόσο πολύ αποθρασιμένοι είναι και ξέρουν, που το λέω συνέχεια, ότι ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται στην Κολομβία του πλανήτη. Γιατί, επειδή μας ξέρουμε πώς είναι οι νόμοι, όταν υπάρχει μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, προφανώς έχει προηγηθεί κάτι πάρα πολύ βαρύ, πολύ χοντρό σαν αδίκημα. Γιατί ίσως σιγά μου βγάζανε δική μας μέτρο απαγόρευση κάποιον για να μπει στην Ελλάδα. Κάποιον παράνομο, όλο θα πω. Και αυτός έχει το θράσος, μπαίνει στην Ελλάδα, παρανόμος, κλέβει το σύμπαν. Είναι ελεύθερος. Μπορεί και να είναι ήδη. Μάλλον η Λεωνίδα, ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 10:30. Επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα πάμε με Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αυτό που είχε την εγκληματικότητα. Το πώς θα θέλω να μας τρελάνω ακόμη.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή. Εδώ πέρα παρεούλα με Λεωνίδα Καρυπίδιου. Στο διάλειμμα έκανε και ανάρτηση ο λεγάμενος ο δικός μας. Θα στα πω όμως συνέχεια. Γιατί, όπως σας είπα, στη χώρα που την έχουν καταντήσει χώρο, που ο καταζητούμενος λέει: δεν γουστάω, ρε φίλε, κύριε, να με εκδώσετε στη χώρα μου. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και ένα σερίφι, ως γνωστόν. Ο οποίος εξακολουθεί να λέει ότι να είναι. Πάμε να ακούσουμε, γιατί δεν μπορώ, συγγνώμη, αλλά μεγάλη χάρη σας, κύριε Χρυσοχοίδη, για πάρτι σας έχω και ξεχωριστό χαλί από το δικό μου το κανονικό. Για ρίξε λίγο. Έτσι. Άγρια δύση. Χειρότερα έχουμε καταντήσει.
1: Να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα. Καθώς πρώτο σταθμός της περιοδίας σας εδώ στην Ηλία υπήρξε η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης, ένα κομμάτι που έχει απασχολήσει σε θέματα
0: ασφάλειας. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι ολυμπική ραδιοφωνία τηλεόραση, να πω και το μέσο ενημέρωσης.
2: Κοιτάξτε, είπατε ότι έχει.
0: Για να λέμε και τα συναδέλφους. Είναι τοπικό σταθμό στον οποίο έδωσε συνέντευξη.
2: Απασχολήσει. Εγώ φέρω βαρέως το γεγονός ότι για δεκαετίες τώρα οι κοινωνίες μας υποφέρουν από διάφορες μειονότητες ή από διάφορες ομάδες οι οποίες δυστυχώς πολλές φορές καταδυναστεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και υπάρχουν δυστυχώς ευθύνες διαχρονικές για το γεγονός ότι υπήρξε μια ανοχή απέναντι στην ανομία και στην παραβατικότητα. Και αυτό μετά στη συνέχεια έγινε καθεστώς. Και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι βασικό ζητούμενο σήμερα για τους πολίτες είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το
0: βασικό
2: αγαθό
0: ζητούμενο
2: που δικαιούται ο κάθε πολίτης,
0: το αγαθό που
2: η κάθε πόλη,
0: ναι,
2: η κάθε συνοικία, η κάθε γειτονιά. Θέλω να σας πω ότι τελευταία χρησιμοποιούμε έναν δείκτη.
0: Ακούστε αυτό, παιδιά! Καινούργια εφεύρεση.
2: Κάθε μήνα λέγεται δείκτης του νόμου και της τάξης.
0: Κάνε ένα στόπ εδώ. Λοιπόν,
2: είναι
0: λοιπόν, ακούστε τι είπε. Τους νοιάζει η ασφαλειά μας και καλά. Λέει πράγματα τα οποία δεν τα εφαρμόζουν. Και πέρα από αυτό που το γουστάει να κάνει, ας πούμε, όπως είναι τα αρκτικόλεξη, να δημιουργεί ομάδες για να λέει ότι κάτι κάνει, τώρα έχουμε και δείκτη στο οποίο μετράνε την εγκληματικότητα. Πώς το είπε, Law and Order. Πιάστε λίγο ακόμη, μπορείς. Σε παρακαλώ να το ξανακούσουμε. Είναι 2-3 δευτερόλεπτα πριν. Ακούστε τι άλλη εφεύρεση. Χρυσοχοίδη.
2: Λέγεται δείκτης του νόμου και της τάξης. Law and Order. Είναι παγκόσμιος δείκτης.
0: Ναι.
2: Εμείς στην Ελλάδα δεν τον είχαμε μέχρι τώρα μετρήσει.
0: Γιατί δεν ήταν Κολομβία.
2: Εδώ και μήνες προσπαθούμε να μετρήσουμε τον δείκτη αυτόν στην εξής λογική.
0: Πώς, λοιπόν. Είναι ένας δείκτης που λέτε, θα ακούσετε τη λέξη συνέχεια, στο οποίο λέει ότι μετράμε, πώς μετράμε την εγκληματικότητα. Με το κιλό. Και στο μεταξύ θα ακούσετε συνέχεια, δεν δίνει καν απάντηση. Λέει τα αυτονόητα ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Λέει τα αυτονόητα και θα ακούσετε ότι μπορούμε να κυκλοφορήσουμε το βράδυ. Όχι, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν μπορούμε, ούτε τη μέρα δεν μπορούμε. Για συνέχιση λίγο.
2: Στο εξής ερώτημα, μπορείς με ασφάλεια να κινείσαι τα μεσάνυχτα και μετά τα μεσάνυχτα τις ώρες αυτές που δεν κυκλοφορεί πολύ κόσμος με ασφάλεια στη γειτονιά σου?
0: Όχι.
2: Στην πόλη σου, στη ηλικία σου?
0: Όχι.
2: Όποιας ηλικίας κι αν είσαι και οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης κι αν είσαι.
0: Όχι.
2: Εάν αυτό, η απάντηση αυτή είναι ικανοποιητική, τότε σημαίνει ότι εμείς κάναμε καλά τη δουλειά μας. Εάν δεν είναι ικανοποιητική αυτή η απάντηση και υπάρχει ανασφάλεια στο δρόμο, στη συνοικία, στη γειτονιά, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Έλα! Ας το καλό! Το σκεφτήκατε πάρα πολύ. Θα βγάλετε κανένα budget πάλι για αυτό εδώ πέρα, κανένα πρόγραμμα, κανένα pass για αυτό, καμιά πλατφόρμα. Κανένα gov.gr, πόσο ασφαλείς αισθάνεστε? Πραγματικά. Όχι, πείτε μας, σας παρακαλώ, πολύ στο 6907-483-484 στο Viber, πόσο ασφαλείς αισθάνεστε? Μα, όχι απλά μας δουλεύουνε. Και στο μεταξύ δεν δίνει καν απάντηση ο τύπος. Δεν δίνει απάντηση. Είπε ό,τι να είναι. Ένας δείκτης λέει που θα αναρωτιόμαστε αν είμαστε ασφαλείς ή όχι. Που δεν είμαστε. Που να το πω τον κύριο Χρυσοχοϊδή, Μόλις θα το πω συνέχεια, βάλει λίγο να ακούσουμε και το υπόλοιπο ηχητικό, Λεωνίδα μου.
2: Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η υπόθεση την οποία εσείς είπατε ότι έχει απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Για τη Γαστόν Γκλέι.
2: Για μας αποτελεί στόχο και σκοπό να τελειώσει αυτή η υπόθεση.
0: Ούτε καν.
2: Και αυτή η παραβατικότητα που αποτέλεσε μια μόνιμη πραγματικότητα για πολλές δεκαετίες να κλείσει εδώ. Η εγκληματικότητα δεν είναι επάγγελμα. Η εγκληματικότητα είναι μια αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Και η δική
0: μας
2: αποστολή είναι να την καταπολεμήσουμε.
0: Άλλος με την αποστολή, άλλος James Bond.
2: Και στη Γαστούνιο, όπου πρόσφατα είχαμε κάποια περιστατικά, εγκαταστήσαμε μια μεγάλη ομάδα αστυνομικών μέσα στον οικισμό των Ρωμά. Οι άνθρωποι αυτοί, οι αστυνομικοί, είναι καθημερινά μαζί με τους κατοίκους της περιοχής αυτής του συνοικισμού, με τα παιδιά τους, με πολύ αγάπη, αλλά ταυτόχρονα με απόλυτη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους και αυτό το κάνουμε πράξη αυτή τη στιγμή και στη Γαστούνη και στην Ηλία. Είδα το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την παρουσία μας εκεί. Κάθε εβδομάδα.
0: Η παρουσία του άλλου θα το αποτρέψει στα βουνά.
2: Στη Γαστούνη και όπου αλλού. Κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Προσπαθώντας να διερευνήσουν.
0: Άντε το ψώνιο πάλι με FBI.
2: Άπτονται του οργανωμένου εγκλήματος και εγκληματικών ομάδων οι οποίες προβαίνουν σε πολύ μεγαλύτερες εγκληματικές πράξεις. Έχουμε εγκαταστήσει.
0: Καλά, εντάξει, λοιπόν, από εκεί πέρα. Ναι, stop λίγο, γιατί πραγματικά μας κούρασε ο άνθρωπος. Λοιπόν. Την ίδια μέρα που λέτε, επειδή τον έχουν τόσο πολύ σέβονται τους νόμους, την ίδια μέρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις για τη Γαστούνη, μάλλον μια μέρα πριν, εκεί το 24ωρο τέλος πάντων, γίνεται από τις κλασικές επιχειρήσεις που γίνονται σε οικισμούς Ρωμά. Και για μία ακόμη φορά δέχθηκε επίθεση αστυνομικός την ώρα που της αστυνομικής επιχείρησης στον καταβλισμό. Κύριε Χρυσοχοίδη, αν δεν το έχετε καταλάβει, να σας το πούμε εμείς. Έχουν οι παραβατικοί, ξέρετε αυτοί, οι ευπαθείς παραβατικοί, η αγαπημένη σας ομάδα, θέλουν να περάσουν δικό τους μήνυμα. Δεν ξέρω αν την αντιλαμβάνεστε, ειδικά στη Γαστούνη. Όπως δείχνουν τα σκληρά περιστατικά που έχουμε. Και στον Ασπρόπυργο είχαμε επεισόδιο που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης και αυτά τα έχουμε συνεχώς.

Ο Δημοσθένης 0% ανασφάλεια αισθανόμαστε στις μεγάλες πόλεις. Ακόμη χειρότερα είναι στην περιφέρεια. Ακόμη χειρότερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ότι μου γράφει ο Χαρταετός έκοψε το σκηνή και πέταξε. Ο Χαρταετός γενικά το... Όχι έκοψε το σκηνή, το έκαψε γενικώς. Αυτός είναι, ας πούμε, το εγκληματικό τόμετρο, να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή σκέφτηκε για όλη αυτή την εγκληματικότητα, για όλο αυτό που το έχουν αφήσει χήμα τελείως. Να υπενθυμίσω επίσης ότι, και δεν αυτό έχω βγάλει και όπως πάντα πάντα με ρεπορτάζ και στοιχεία μιλάω, ότι τα τελευταία 7 χρόνια συμπτωματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που είναι η αρχή για την επίλυση για να οδηγηθούν υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υπάρχουν, οι δεσταυρούς πρέπει να γίνουν. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να υπάρξει δικογραφία και δεν μπορεί μια υπόθεση να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Και επίσης, ακριβώς επειδή την έχουν υποστελεχώσει, μπορεί ακόμη και να παραγραφούν υποθέσεις. Να περάσει ο χρόνος. Και ήρθε να μας πει τι. Και ναι, συγγνώμη, βάζεις αυτό το μέτρο και καλά, μέτρο σύγκριση, ότι πόσες ληστείς είχαμε σήμερα, για παράδειγμα. Α, να στα πω εγώ πόσες ληστείς είχαμε. Να σου πω εγώ, Μάιο, Θεσσαλονίκη, είχαμε γύρω 812 συλλήψεις, αναθεμάμαι κιόλας πώς είναι μέσα. Πολλές ληστείες και διαρρήξεις. Θεσσαλία επίσης, Κρήτη 545 συλλήψεις, βάλε και Θεσσαλία, βάλε και νησιά Βορείου Νοτιού Αιγαίου που θυμάμαι τα στατιστικά. Καλά, Αττική δεν βγάζουν ποτέ τα στοιχεία γιατί γίνεται, εντάξει, κόλαση, δεν το συζητώ. Και εσείς, ας πούμε, σκεφτήκατε τι. Να καθίσετε και να λέτε πόσο ασφαλείς αισθάνεστε. Τώρα, ας πούμε, σκεφτήκατε πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε και αν αισθανόμαστε ασφαλείς στη γειτονιά μας. Σοβαρά τώρα. Λες και δεν ξέρετε ποιο είναι που αποδίδεται το 75% της παραβατικότητας. Και συνεχίζετε να χαϊδεύετε. Και αυτοί συνεχίζουν να μπαινοβγαίνουν και να κάνουν τα ίδια. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά τι παίζει, να το πω έτσι απλά. Γι' αυτό και έχουν αποθρασνηθεί, γι' αυτό και επιτίθεται σε πυροσβέστες, σε αστυνομικούς, σε οτιδήποτε. Βάλτε και τους νόμους και όπως έχω πει και στο παρελθόν, γιατί δεν τα βάζετε κάτω, κάθε μέρα βρισκόσαστε με τον κύριο Φλωρίδη. Τάχα θα αυστηροποιούνταν οι νόμοι. Εγώ αυτό που βλέπω, που σας το λέω και εδώ πέρα συνέχεια, ότι είναι έξω. Έχω μία λίστα εδώ πέρα του τι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Οι περισσότεροι από όσους έχουν συλληφθεί έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές, λέει, για παρόμοια αδικήματα. Όχι μία φορά, πολλαπλές φορές. Θα μου πείτε, λες ρε Βάη, εδώ πέρα ο άλλος δεν γουστάρει ο καταζητούμενος να εκδοθεί στη χώρα που διέπραξε τα εγκλήματα. Ναι, σου λέω πέρα μια χαρά θα περάσω, μπορεί να του δώσουμε και κανένα επίδομα.

Και αυτό συνεχίζει και λέει: έχουμε λέει. Είναι σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο όμως δείτε πώς αντιμετωπίζουν τους παραβατικούς. Έτσι. Να μην πω προχθές, αν είχαμε και αυτό το περιστατικό με Βούλγαρο που ήταν παράνομα στη χώρα, ήταν για 1000 αδικήματα, τον είχαν ξαναπιάσει. Τώρα μπαινόβγαινε και αυτός προφανώς και σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς. Σε μια οποιοδήποτε άλλη χώρα, μια που μας λέτε για όλες τις χώρες ότι υπάρχει αυτός ο δείκτης και συγκρίνουμε, σηκώνω όπλο. Στις αρχές. Τις οποίες αρχές, αυτούς που είναι έξω στον δρόμο, στις μάχημες υπηρεσίες, ούτε σπρέι πιπεριού που έχουν ζητήσει δεν έχουν. Σου λέει εντάξει, αφού δεν μας αφήνουν το όπλο, θα βρούμε το πελά μας, θα μας τρέχουν, θα πάμε και φυλακή. Ούτε αυτό. Το οποίο το έχω ζητήσει επανειλημμένα. Για να μην πω επίσης να θυμίσω τον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό, το οποίο βάζει σε κίνδυνο και αστυνομικούς και πολίτες το γεγονός ότι οι κακοποίοι ακούνε τις συχνότητες και ότι ακόμη κάνετε διαγωνισμούς για να ψηφιοποιηθούν. Για πείτε μας λοιπόν, τι σκέφτεστε να κάνετε. Τώρα, ας πούμε, θυμηθήκατε καταρχήν, ειδικά ο Χρυσοχοίδης, παιδιά που είναι 30 χρόνια στο κουρμπέτι, έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα σκέφτηκε, ας πούμε, να αναρωτηθεί αν υπάρχει εγκληματικότητα και αν είναι αυτός ο δείκτης, λέει, και πώς θα το καταλάβετε, ας πούμε. Μας πήρατε τηλέφωνο, κάνετε μια έρευνα να δείτε πώς ήταν το κόσμος. Όχι. Γιατί όχι, γιατί δεν σας νοιάζει. Γιατί καλά είναι τα φρουφρού και τα αρώματα και περιοδίες. Λίγο ένα προεκλογικό στρεσάρισμα βλέπω, είναι η αλήθεια. Πολλοί περιοδίες κάνουν, πολλοί γυρνάνε. Α, και μια που για Βουλγαρία, γιατί έχουμε και από εκεί. Επίσης να σας πω, έχουμε από ευπαθείς που έχουν έρθει και από Βουλγαρία και κάνουν τηλεφωνικές απάτες, μαζί με τους άλλους εδώ πέρα, τους δικούς μας. Είχαμε μια περίπτωση, ακούστε, έρχονται καταρχήν με σκοπό. Α, ναι, κύριε Χρυσοχοίδη, να σας πω κάτι, να σας θυμίσω ότι πλέον υπάρχει σαν όρος η φράση εγκληματικός τουρισμός. Ότι έρχονται στοχευμένα εδώ πέρα για να κλέβουνε. Να το ξέρετε αυτό. Κατά τον προσκυνηματικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό, πλέον έχουμε και αυτό, κύριε Χρυσοχοίδη. Μπήκε πλέον το άλλος πάλι από τη Βουλγαρία, ξεκίνησε, αρχικός προορισμός λέει ήταν η Θεσσαλονίκη, έχουμε στόχο που μπαίνουμε, και στη συνέχεια στα Γιάννενα, στα οποία βοβάρδιζαν ο συγκεκριμένος μαζί με άλλα τρία μέλη της πείρας, βοβάρδιζαν πολίτες, αυτό ξέρετε τις τηλεφωνικές απάτες που κάνουν, με το πρόσχημα, μιμούνται και φωνές τώρα και με το AI και αυτά, ότι τάχα συγγενικό τους πρόσωπο χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, τα κλασικά. Τελικά τον εντοπίσανε, αλλά ο τύπος ήρθε αυτό. Ήρθε με στόχο. Μπήκε από Βουλγαρία, πήγε Θεσσαλονίκη και μετά πήγε στα Γιάννενα. Με σχέδιο. Και εμείς ακόμη έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όχι του πολίτη αυτής της χώρας, οποιοδήποτε πολίτη, αλλά όχι του Έλληνα πολίτη, να μας λέει ότι υπάρχει αυτός ο δείκτης, αν αισθανόμαστε ασφαλείς. Απλά είπε την μπούρδα του, την παρούφα του, να πει ότι κάτι είπε. Για να δω λίγο, έκανε και ανάρτηση ο άλλος. Κλασικά κάθε Κυριακή. Έχουμε λίγο χρόνο, Λεωνίδα, να μεταφέρω στον κόσμο. Να συγκλονιστούν για μια ακόμη φορά. Για το πόσο κάνει φυσικά. Τι άλλο θα έγραφε στην ανάρτησή του. Ξέρετε, αυτός που ο φερόμενος πρωθυπουργός. Λέει, την εβδομάδα αυτή παρουσιάσαμε την νέα πλατφόρμα πόσο κάνει.gov.gr. Μια παρατήρηση λέξη αρχής. Ο Πρωθυπουργός. Μια πλατφόρμα λέει δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Ας το καλό. Έλα. Τα λεφτά αυτά που πληρώνεστε από τις τσέπες μας, τα πληρώνεστε για να κάνετε αυτήν την έτσι, πολύ φιλοσοφημένη, περίπλοκη, δύσκολη σκέψη και δύσκολο συμπέρασμα ότι αυτή η πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Μήπως ήταν η δουλειά σας, λέμε τώρα έτσι, για κάποιο λόγο είστε κύριε παιδιά. Δεν μπορείτε, λέει, κάτι κάντε σωστά. Κάτι έστω, δεν πειράζει. Τα έχετε γκρεμίσει όλα. Εντάξει, οκ. Okay. Κάτι κάντε σωστά. Λοιπόν, άρα ξέρετε, ξέρει η Πρωθυπουργάρα εννοείται φυσικά, ότι υπάρχουν υψηλές τιμές. Τι άλλο είπε, αν ήταν λέει, τόσο απλό θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι που οφείλεται για την ασχροκέρδεια και όλα αυτά.
δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, ούτε πυρήνικη φυσική είναι. Όταν βλέπεις τέτοιες αποκλήσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ και δεν χρειαζόταν μια πλατφόρμα να σκάσετε πάλι φράγκα, που από πού βγαίνουν αυτά τα φράγκα, για να μας πείτε τα αυτονόητα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Είπε για το πόσο κάνει, βοηθάει λέει, και εμάς ως πολιτεία, αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Τι κάνετε, έλεγχο στην αγορά? Πού τους κάνετε? Στην ΕΚΑΛΗ? Εκεί μπορεί. Αχ, για πείτε, για πείτε. Αχ, γλυκούλης, τα πρόβλεψε όλα. Λέει, όσο για αυτούς λέει, που το αμφισβητούν το πόσο κάνει, είτε λέει, από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν. Γιατί λέει, το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα γίνεται καλύτερο. Ένα πράγμα σαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το καλύτερότερο είναι των εποχών, έτσι. Αυτό τώρα είναι απειλή προειδοποίηση, ήρθε για να μείνει. Μια χαζοπλατφόρμα κάνει εκεί πέρα. Είμαστε 2 μέρες. Τα λέγαμε νωρίτερα. Τι έχει γίνει? Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Μα δεν θέλουμε μαγικές λύσεις. Θέλουμε να κάνετε αυτό που οφείλεται να κάνετε προς τον Έλληνα πολίτη, τον οποίο δυστυχώς τον έχετε γραμμένο κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Άλλους πολίτες σας ενδιαφέρει να ταΐζετε και να ποτίζετε και να χατζηλικώνετε και να διοχετεύετε στην εδώ χώρα. Και ξέρετε πολύ καλά για ποιο λέω. Για όλους αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες που εξακολουθούν να έρχονται. Παιδιά, εντάξει, οι άνθρωποι είναι αποθρασημένοι, δεν το συζητώ. Τι άλλο, προσπαθούν όμως, παιδιά, τι ματώνουν τη φανέλα, λέει ο άνθρωπος. Υπάρχει, λέει, μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Έλα, πού προσπαθείτε, ας πούμε? Ποια είναι τα ωφέλη για τον κόσμο? Πολύ απλά, στο δημοτικό να πάμε να ρωτήσουμε. Ναι, ακρίβεια. Ναι, γιατί? Ποιος τα αφήνει αυτό και ο καθένας βαράει ό,τι τιμές θέλει? Και για μία ακόμη φορά πετάνε μια πλατφόρμα και η μπάλα στην εξέδρα. Στην κερκίδα. Βγήκε να μας πει. Εντάξει, το θράσος είναι απίθμενο, δεν το συζητώ. Μας κουράει και το δάχτυλο. Αυτοί που το αφισβητούν να συνηθίσουν γιατί ήρθε για να μείνει. Λες και δεν ξέρει, δηλαδή πραγματικά, και πραγματικά παιδιά, δηλαδή υπάρχει κόσμος που κάθεται και τα μασάει. Μάλλον τα καταπίνα μάσιτα, πραγματικά. Σου λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Ξέρεις ότι είναι υψηλές τιμές. Πετάς κάτι με την πλατφόρμα, κουνάς και το δάχτυλο κιόλας, που ήδη στις 2 πρώτες μέρες δεν λειτουργεί. Δίνεται ψίχουλα στον κόσμο, δίνεται τα πάσμα, τα κατοχικά κουπόνια, όπως το λέω, τα ψίχουλα. Τα οποία επίσης δεν λειτουργούν. Το τουρισμός για όλους τι γίνεται, παιδιά? Τελειώνει, πάμε στα μέσα καλοκαιριού και ακόμη δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Και από την άλλη, αυτό που λέω πάντα, μου θέλετε και μας επιβάλλετε και προσωπικούς αριθμούς και ψηφιακές ταυτότητες. Που ποιος ξέρει, παιδιά, εκεί πέρα τι χακάρισμα έχει να πέσει, αν δεν έχει πέσει αυτούς που τις έχουν βγάλει ήδη. Όταν τα πετσιρίκια μπορούν και κάνουν πλαστές ταυτότητες με εφαρμογές από το κινητό για να μπορέσουν να μπαίνουν σε κλαμπ για να καταναλώνουν αλκοόλ. Όταν έχετε κάνει ολόκληρο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όλα πηγαίνουν στην κυριολεξία κατά διάολο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ούτε από πλατφόρμες, ούτε μια αίτηση να θες να κάνεις, τίποτα. Αλλά αυτός εκεί, τι άλλο λέει, άλλη πρόκληση είναι το στεγαστικό. Νέα δράση, λέει, ανακαίνιση κατοικίας. Θα δίνουμε, λέει, ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών υπαλλήλων κατοικιών. Ρώτατε αν έχει ο κόσμος λεφτά ακόμη. Γιατί καταρχήν δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσετε τον κόσμο. Α, γιατί βλέπω, παιδιά, δεν το πρόλαβα για σήμερα. Βρήκα τα στοιχεία που είναι πόσες χιλιάδες, σας το είχα αναφέρει και νωρίτερα, πόσες χιλιάδες κλειστά ακίνητα υπάρχουν στη χώρα, είτε γιατί έχουν γίνει αποποίηση κληρονομιών, είτε τέλος πάντων δεν υπάρχει κληρονόμος. Μιλάμε για χιλιάδες, για εξαψήφιο νούμερο.
Και τώρα θα αρχίσουν να τα ανοίγουν αυτά. Εγώ πάντως δεν έχω δει σε κλειστά αδρανή κτίρια να ανοίγουν και να δίνονται σε πραγματικά ευάλωτους πολίτες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Άλλους πρέπει να βολέψουν που μας έχουν γεμίσει τη χώρα. Κάτι λέει για μια άλλη πλατφόρμα, αλλά κλείνοντας. Λοιπόν, λέγαμε και θα κλείσουμε αυτό σιγά σιγά και για σήμερα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση, για την παρέα και αυτό το Σαββατοκυριακό. Πρώτο Θεός για να είμαστε, θα τα ξαναπούμε το επόμενο σουκού λίγο μετά τις 9 το πρωί, κλασικά εδώ πέρα στον Focus. Αλλά θέλω να πάμε. Μου γράφει Κωνσταντίνε. Θα το μεταφέρω, αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Εύχομαι ο λαός να καταλάβει ότι δεν μας κυβερνούν Έλληνες, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, και δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσω με αυτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πάντως το αγγλικό μια χαρά το μιλάει. Στο ελληνικό έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, μου έλεγε η Λεωνίδα στο διάλειμμα τι θα γίνει, λέει, με το λαγοκέφαλο. Ακούστε, έχουμε κι άλλο.

Περσεφόνη, καλημέρα. Καταρχήν, αυτό που μου γράφει, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 22 και όλα αυτά που τέλος πάντων έχουμε μεσολαβεί στο Μαξίμου, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο το μήνυμα στον αέρα, αλλά αυτό είναι δικαιολογία. Όπως επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι και φέτος, 28 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι τιμές είναι ίδιες ούτως ή άλλως που είχαν αποκλιμακωθεί παντού. Και σε εμάς εξακολουθούσαν να είναι προς τα πάνω και θα συνεχίσουν να είναι προς τα πάνω. Και κλείνοντας, θα σας πω αυτό, ότι πέρα από το λαγοκέφαλο. Σου είπα ότι υπάρχει και ένα κομισάρι που έρχεται. Λοιπόν, το άλλο λέγεται Φαραώ Καρδινάλιος. Έτσι λέει, παιδιά, θα σας κάνω πλάκα. Είναι, λέει, οι θαλάσσιοι μετανάστες. Δηλαδή, δεν μας έφτανε. Δεν μας έφτανε αυτοί που έρχονται, οι δίθεν μετανάστες. Έχουμε και βαλόμαθα και από τη θάλασσα. Έρχονται, λέει, από τις θάλασσες γύρω από το Ορμούς και την Αραβική Χερσόνησο. Εντάξει, το μόνο που με αυτόν τον γουρλί που έχουμε και αυτός που έχουμε είναι ξαφνικά να ξαναζωντανέψουν και οι δεινόσαυροι, να γίνουμε Jurassic Park. Δηλαδή, και μη λέμε ποτέ δεν λέμε ποτέ, γιατί θυμάστε που ήταν για πλάκα για το ηφαίστειο της Σαντορίνη σε στοιχήματα που λέγαν για πλάκα. Και φτάσαμε να συζητάμε και αυτό με τους σεισμούς στα πανό του Σαντορίνη. Το θυμάστε? Να σε καλά, Πασχάλη μου. Καλή συνέχεια σε όλους. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Με το καλό να μας ξημερώσει μια καλύτερη εβδομάδα. Καλή δύναμη σε όλους, με υγεία. Μένετε συντονισμένοι στο Focus. Αμέσως μετά Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πιάνω,
7: πιάνω,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Δεν θα πω για το τι αγοράζουν οι ξένοι, αλλά αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα με την Ισραηλινή εταιρεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει μια χώρα. Σας το λέω. Αυτό που γίνεται στον Εύρο με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους που αγοράζουν ακίνητα στα νησιά μας, έχω ολόκληρη λίστα εδώ πώς αγοράζουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου και της ιερής γης των Ελλήνων. Γιατί είναι εθνικό το έγκλημα. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα συνεισφέρουν και συμβάλλουν στην ακρίβεια των ακινήτων και στην ακρίβεια των ενοικίων. Συνεισφέρουν βέβαια οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται, κύριε Πλεύρη. Αν αγοράσετε σε ένα ακίνητο με 500 χιλιάρικα, θα φορολογηθείτε. Αντικειμενική αξία. Ο Κινέζος, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Ισραηλινός που αγοράζει, πληρώνει φόρο? Όχι. Γιατί? Δεν είναι άδικο αυτό? Αλλά είπαμε, το σύστημά σας έχει αμορτισέρ και λέγεται κόμματα φούσκες. Άλλο κόμμα, του αμετανόητου Προέδρου που πρόδωσε Μακεδονία, έκοψε μάτι, έκοψε μισθούς, συντάξεις. Θα μας πείτε, κύριε Πλεύρη, εκείνοι οι 8 με το ελικόπτερο Τούρκοι επί Τσίπρα, πού είναι? Εξαφανίστηκαν. Θυμάστε τους 8 με το ελικόπτερο που τους πήραμε σε ένα χώρο έξω της Δημοπολιτικής? Πού είναι αυτοί? Θα μας πείτε? Διακτηνίστηκαν, δεν ξέρετε, ντε. Κανείς δεν ξέρει, ο Τσίπρας δεν ξέρει, ο Μητσοτάκης δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει, στις προκλήσεις της Τουρκίας για ΟΣ απαντάει ο Δέδιας διασυρμάτου στον Κικίλια. Του κάνει παράπονα. Εξωτερική πολιτική και άμυνα διασυρμάτου κάνουν μόνο οι ιτημένοι και κυρίως οι φοβισμένοι, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη. Και κύριε Πλεύρη, για όσους λένε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μπακογιάννη, ή το αφήνει να νοηθεί, να της πω ότι υπάρχει η Αρούμπα, το Κουρακάο και τον Παναέρ που είναι ακριβώς πάνω από τη Βενεζουέλα. Ξέρετε τι είναι αυτά, κύριε? Νησάκια. Τα οποία ανήκουν στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έχει στη Βενεζουέλα από πάνω ΑΟΣ και δεν έχουμε εμείς. Στο Καστελόριζο. Εντάξει. Αφήστε τον.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άκουγα τον Πρωθυπουργό στο Χατζηνικολάου. Πολύ το σεβάστηκε. Εντάξει, έτσι είναι η δουλειά. Άλλο να πηγαίνει ο Πρωθυπουργό και άλλο να πηγαίνει ο Βελόπουλο. Όταν πηγαίνει ο Βελόπουλο, το βομβαρδίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Όταν πηγαίνει και οι δίθεν πατριώτε, οι ψεύτε, οι λοποδίτε από κάτι παράσιτα site που κλέβουν ειδήσει από του άλλου και να βάζουν αυτούσια. Αυτούσια. Έτσι. Και αντί να πάνε για φυλακή για λογοκολοπή, κυκλοφορούν και το παίζουν και πατριώτε. Είναι τα γνωστά site που πάντα βρίζουν την ελληνική λύση. Έχουμε δεν έχουμε δίκιο. Που συνήθω 99% έχουμε δίκιο. 99,9%. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε, να κάνουμε τις δουλειές εμείς όταν ο δικηγόρος που είναι υπεύθυνος ζητάει άλλα και να ζητάμε άλλα και μετά να βγει ο δικηγόρος να βγάλει ανακοίνωση εις βάρος μας. Δεν λένε π.χ. ότι η κυρία που αγωνιζόταν για τα Τέμπη είναι αυτή που κατήγγειλε την Κοβέση, η μοναδική μαζί με τον Μητσοτάκη. Εκεί δεν μιλάνε, άχνα. Πάμε τώρα στον Πρωθυπουργό. Είπε δεν μπορεί να βρει ένα δις. Δεν μπορώ λέει, να βρω 1,5 δις που χρειάζεται για το ΦΠΑ. Που χρειάζεται για τον ΕΦΚΑ. Και του λέω εγώ. Ωραία. 10 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι τράπεζες. Αναβαλλόμενος φόρος. 1,5 δις είναι η μετακλητή μαζί με όλες τις ανεξάρτητες αρχές. 1,5 δις δεν ψάχνεις. Να τα. Θες κι άλλα. Περιστολή δαπανών. Αλλά μιλάμε για έναν πρωθυπουργό ο οποίος επιτρέπει στο καρτέλ της ακρίβειας να έχει πάει από 1,20 το 20 το ψωμί. 1,20 ευρώ. Στα 3,40. Από 1,20 το γάλα στο 1,80. Από 9 ευρώ το κιλό το μοσχάρι στα 16-17 ευρώ. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ. Άρα λοιπόν τα καρτέλ είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ποιο λόγο πληρώνονται ακριβά. Μόνο εμείς το ξέρουμε αυτό. Το λέμε μόνο εμείς ως ελληνική λύση. Γι' αυτό και όλα τα καρτέλ και ολιγάρχες είναι εναντίον μας. Και οι καναλάρχες. Πού έχετε δει να διακόπτουν το πρόγραμμα γιατί θα κάνω μία δήλωση εγώ σε ένα νοσοκομείο απ' έξω. Διεκόπη πρόγραμμα καναλιού για ένα κόμμα έξω κοινοβουλευτικό ανύπαρκτο, χωρίς αφημί, χωρίς πρόγραμμα, κανάλι πανελλαδικό, για να κάνει δήλωση ένας τάχα μου μία πρόεδρος και καλά έξω από ένα νοσοκομείο. Για ένα θέμα για τα νοσοκομεία και την υγεία. Τι να συζητάμε τώρα.

Στην Ελλάδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, μία αλυσίδα, μία, ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων. Δηλαδή ο Βελόπουλος, μία, στο λιανεμπόριο, στα σούπερ μάρκετ, ελέγχει όλη την αλυσίδα κατά 40%. Μία αλυσίδα. Ποιο είναι το καρτέλ για να μάθετε? Οι πέντε μεγαλύτεροι παίκτες λέγονται, συγκεντρώνουν τα 2/3 της αγοράς. Όταν λοιπόν ο ένας ελέγχει το 40%, οι πέντε μεγαλύτεροι, τα 2/3 της αγοράς, το τι πουλάνε και πώς φεύγει από μία αποθήκη, από ένα logistic, σημαίνει ότι αυτός καθορίζει την τιμή. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το χειρότερο δε είναι ότι η βιομηχανία τροφίμων μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών είναι ίδιοι. Δηλαδή, από τη βιομηχανία τροφίμων μέχρι το σούπερ μάρκετ και το ενδιάμεσο στάδιο είναι η ίδια εταιρεία. Η βιομηχανία τροφίμων, λέω εγώ, Βελόπουλος ΑΔ, πολυεθνική, δεν θα σας λέω έτσι να καταλάβετε. Λέω ΑΕ, δημιουργεί υποδομές logistic, φτιάχνει με real estate εταιρείες που έχει δική της και τα σούπερ μάρκετ, και από τη βιομηχανία τροφίμων στο logistic, στο τρόφιμο μέχρι το σούπερ μάρκετ, υπερτιμολογώ ό,τι γουστάρω. Δηλαδή, έχω 100 ευρώ τζίρο στη βιομηχανία τροφίμων, κάνω την κατασκευή του logistic, την τιμολογώ 500 ευρώ. Άρα είμαι μείον. Δεν μπορείς να με φορολογήσεις. Έσοδα, έξοδα, μείον. Το ίδιο συμβαίνει και με το logistic. Από την εταιρεία, τριγωνικές συναλλαγές είναι αυτές, παιδιά. Από το Α, Β μέχρι το Γ είναι η ίδια εταιρεία. Άρα τριγωνικές συναλλαγές. Άρα φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, δεν πληρώνω και τίποτα. Άρα εγώ, αυξάνοντας όσο θέλω την τιμή από το Α μέχρι το Γ, κερδίζω. Άρα λοιπόν, από το Β, Α είναι η βιομηχανία τροφίμων. Μετά είναι το ίδιο το τρόφιμο σε ένα logistic. Από το logistic στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει με 6 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ βάζει 6-20. Κερδίζω 0-10 λεπτά, 10% ή 3% ή 2%, 5% το κέρδος μου. Δεν έχω κέρδη στο σούπερ μάρκετ. Μηδέν κέρδη. Μηδέν. Διότι στο logistic η εταιρεία αυτή έχει μόνο έξοδα. Η εταιρεία που μου τα προμηθεύει. Μου αυξάνει και τα έξοδα και μου δίνει ένα κόστος ελάχιστο. Μιλάμε για τριγωνικές συναλλαγές. Και έτσι κλέβουν τους Έλληνες. Δεν φορολογούνται. Φόρο αποφεύγουν. Έχουν κατασκευαστικές οι ίδιες εταιρείες τροφίμων. Χτίζουν, υπερτιμολογούν το logistic και τελείως. Βάζουν και τα μεταφορικά και πουλάνε, φίλες και φίλοι, σε δικό τους σούπερ μάρκετ πανάκριβα. Και το σούπερ μάρκετ δικό τους είναι. Τα ελέγχουν όλα. Από το Α, από την βιομηχανία τροφίμων μέχρι το σούπερ μάρκετ. Και τι κάνει το σούπερ μάρκετ? Βάζει ελάχιστο κέρδος, αφού το αφεντικό είναι ίδιο με τη βιομηχανία τροφίμων και με το logistic, με συνέπεια να μην φορολογείται το σούπερ μάρκετ. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά τα ξέρει η ελληνική λύση, τα έχει πει μέσα στη Βουλή. Ξέρουμε λοιπόν πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν οι μικρομεσαίοι αφανίζονται, το είπα και μέσα στη Βουλή προχθές, και κανείς δεν τα ακούει. Οι μικρομεσαίοι, ακούστε, έχουν 10 διαφορετικά ποσά να πληρώσουν το μήνα. Μαζί με κάποια μαγαζιά πληρώνουν και IP. Βέβαια, 3 διαφορετικές IP. Μπορεί να είναι και 1.000 και 1.500 και 2.000 το μήνα για κάποιες εταιρείες, άλλος είναι 100-150. Ναι, αλλά τι πληρώνουν? Ταμιακές μηχανές πληρώνουν. Πώς πληρώνουν? Κάρτες εργασίας πληρώνουν. Λογιστές πληρώνουν. Γεμί πληρώνουν. Συστήματα ασφαλείας πληρώνουν. Πυρόσβεση πληρώνουν. Η μικρομεσαία, το μαγαζάκι, το μικρό. Οι μεγάλοι δεν πληρώνουν. Μεγάλοι είναι μεγάλοι. Γιατί μπορούν και φοροαποφεύγουν με τιμολόγια, με υπερτιμολογίες κτλ. Και δεν του έλεγε κανένας. Επίσης, πώς διαλύουν το μικρομεσαίο? Τιμολόγιο πληρώνεις ΦΠΑ, άσχετα αν έχεις εισπράξει ή δεν έχεις εισπράξει. Δηλαδή, παίρνεις ένα προϊόν, 1.000 ευρώ, βάζεις ΦΠΑ όλες επάνω. Ωραία, δεν το παραλαμβάνεις το προϊόν, δεν σου στέλνει τη διεύθυνση, εσύ το πληρώνεις όμως για να το πάρεις. Στο τιμολόγιο είπα και ΦΠΑ, το πληρώνεις το ΦΠΑ. Και αν δεν το δώσει ο άλλος, τράβας στα δικαστήρια να διεκδικήσεις αυτό που δεν πήρες. Ακόμη και για ποσά κόβεις τιμολόγιο, ότι θα εισπράξεις σε 10 μέρες, σε ένα μήνα και τίποτα, για μεταχρονολογημένες επιταγές. Κάποια ποσό. Θα πληρώσει το ΦΠΑ όμως το πρώτο μήνα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Διακανονισμό για να κάνεις το ΕΦΚΑ κάποιος ή στην εφορία, εάν μείνεις πίσω σε μία δόση, έχει κάνει έναν διακανονισμό. Λέω εγώ 70 δόσεις. Πληρώνεις 30, ρε παιδί μου, και στη μία δόση κολλάς.
χάνεις όλο το ποσό και το διακανονισμό. Σου παίρνουν το κεφάλι άπαξ διαπαντός. Αυτό είναι κράτος. Όταν το δημόσιο σε χρωστάει χρήματα όμως, ο τόκος είναι μηδενικός. Άχρωστας εσύ 5-6% επιτόκιο. Γιατί? Το κογλίβει κανονική. Πείτε μου δηλαδή, όλα αυτά που σας λέω είναι ψέματα. Όταν στο ακίνητό του Έλληνα, στο ακίνητο που έχει αγοράσει με αίμα, με δουλειά, με εργασία και με δάνειο, δεν είναι δικό του. Ναι, το ακίνητο δεν ανοίξει σε εμάς. Γιατί όταν είναι κάτι δικό σου, δεν πληρώνει.

εκείνη της περιουσίας. Πληρώνουμε δημοτικά τέλη, καθαριότητα, φωτισμός. Έρχεται και ένα νέο τέλος από 1η-1η-27. Πάρτε να έχετε ακόμα ένα τέλος. Καινούριο τέλος είναι αυτό, το οποίο το βάζουν μέσα στο τιμολόγιο του ρεύματος. Άλλος φόρος. Δηλαδή, συγγνώμη, έχω αγοράσει ένα ακίνητο και το ακίνητο αυτό το έχω συνδιοκτησία με τον ταβατζή που λέγεται κράτος. Πείτε μου τώρα εσείς, πόσο λογικό είναι αυτό? Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει, να του υπομνύουμε συνεχώς και να του υπενθυμίζουμε ότι τα δισεκατομμύρια από τις τράπεζες που από το αναβαλλόμενο φόρο που είναι 10, 11, 12 δις και από τις προμήθειες, πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρει. Δεν μπορεί να μην τα παίρνει. Και η νέα τραπεζική ληστεία, γιατί οι τράπεζες σε ληστεύουν, μας ληστεύουν όλους. Πώς έγινε η νέα τραπεζική ληστεία? Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Ακούστε. Έγινε μέσω του πληθωρισμού και με σχεδόν μηδέν επιτόκια. Ληστεία καινούρια. Οι καταθέσεις από το 19, οι καταθέσεις που έχουμε, έχασαν 6,6 δις ευρώ αγοραστικής δύναμης. Διότι όταν έχω 100 ευρώ και παίρνω για 100 ευρώ προϊόντα, ο πληθωρισμός ανεβαίνει, σημαίνει ότι τα 100 μου ευρώ έχουν γίνει 90 ευρώ με τον πληθωρισμό. Άρα με έκλεψαν οι τραπεζίτες. Με έκλεψε το κράτος. Απρίλιος, 209 δις ευρώ καταθέσεις, πληθωρισμός 5,2%. Που σημαίνει τα 100 ευρώ με 5,2% πληθωρισμό έχουν γίνει 95,8, όχι, 94,8 ευρώ. Τα 100 ευρώ που είχα γίνει 94,8. Αφού έχω πληθωρισμό 5%, χάνει αξία το χρήμα. Η απώλεια αγοραστικής αξίας θα ξεπεράσει τα 10 δις. 10 δις χάνουμε από τις καταθέσεις. Οι καθαρές αποταμιεύσεις των οικοκυριών είναι ακόμα και τώρα αρνητικές. Χρόνια τώρα. Και τα χρήματα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων. Από το 2019, 260.000 κατοικίες άλλαξαν χέρια. 260.000 κατοικίες άλλαξαν χέρια. Τις αγόρασαν άλλοι, δεν ξέρει κανένας ποιοι. Και πείτε μου τώρα πόσο σωστό είναι. Και έχουμε αυτό και μας έρχεται και το καινούριο φρούτο. Αποφάσισε λοιπόν η πλατφόρμα Amazon να αποκλείσει την ελληνική γλώσσα από το διαδίκτυο. Ναι, νέο φρούτο είναι αυτό. Αλλάζει η πλατφόρμα Amazon και ουσιαστικά αποκλείει την αυτοέκδοση έργων στην ελληνική γλώσσα. Μιλάει κανένα κανάλι? Ασχολείται με ανοησίες, με δημοσκοπήσεις, με τα νέα κόμματα, τα αποκόμματα που δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν αφημί, αλλά τα υπερπροβάλλουν. Με αυτά ασχολούνται. Να το θέμα. Διαμαρτύρονται κάποια ακαδημαϊκοί, εκδοτικοί οίκοι, πνευματικοί κύκλοι. Ναι, αλλά η κυβέρνηση τι κάνει, ρε παιδιά? Η κυβέρνηση δεν αντιδρά. Μόνο η ελληνική λύση έφερε το θέμα στη Βουλή. Φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε. Σε ποιον να απευθυνθούμε, αφού μιλάμε για ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται? Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Τίποτα άλλο. Η καρέκλα, οι λαμογές και οι απατεωνιές. Και έχω πει χίλιες φορές. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι δημοκράτες είναι λαμόγια. Λέω όμως ότι όλα τα λαμόγια που συλλαμβάνονται είναι η δημοκρατία. Από το Μίχο με την παιδεραστία, από την πολυδομία Εσχάτος, από τον ΟΠΚΕΠΕ, όλη η δημοκρατία ήταν. Έχω άδικο, μητσοτακική ή περισσότεροι? Γι' αυτό και λέω, βλέπετε ότι ξέρουμε, γνωρίζουμε το αίτιο, θεραπεύουμε το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Αυτή είναι η ελληνική λύση.

Φίλες και φίλοι, το έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Δεν υπάρχουν φίλοι. Όπως επίσης έχω πει και το έχω επισημάνει πολλές φορές στην εκπομπή, ότι οι Ιταλοί δεν μπορεί να είναι ως κράτος, έτσι, όχι ο λαός, ως κράτος δεν μπορεί να είναι σύμμαχος της χώρας, της Ελλάδος. Και αυτό αποδεικνύεται από την αρχαιότητα, αν θέλετε, μέχρι και τις τελευταίες, τα τελευταίους αιώνες. Να θυμίσω Ρώμη, να θυμίσω Ενετούς, Γενοβέζους και τα λοιπά στην πορεία, να θυμίσω Πάπα, να θυμίσω αργότερα τον Γκαριμπάλδι που ξεκύλιασε όλη τη μεγάλη Ελλάδα από κάτω, το Μουσολίνι που έκανε το ίδιο. Τι να πρώτο θυμίσω? Γιατί ο ζωτικός χώρος της Ιταλίας είναι ανατολικά. Ο χώρος δυτικά είναι η Γαλλία. Πού να πας στη Γαλλία? Έτσι κι αλλιώς η Ιταλία μια ζωή ήταν κάτω από την πρώτα των Γάλλων και των Ισπανών τους τελευταίους αιώνες. Αλλά δεν τα ξέρουν αυτά οι Έλληνες. Όπως δεν ξέρουν ότι στη μικραστατική καταστροφή

0: Ιταλία παίξε πολύ σημαντικό ρόλο εις βάρος της Ελλάδος και υπέρ της Τουρκίας. Ενώ ήταν με τις δυνάμεις της Αντάντ η Ιταλία, ήταν, να θυμάμαστε, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, οι δυνάμεις της Αντάντ ήταν αυτές, έτσι, και η Αμερική λίγο, και η Ελλάδα μαζί τους. Κι όμως και η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά και η Βρετανία μας πούλησαν στη Μικρά Ασία. Και όχι μόνο μας πούλησαν στη Μικρά Ασία. Η Ιταλία ήταν ο ηθήνων νους να μην ενωθεί η Βόρειος Ήπειρος και να μην ενωθεί η Αλβανία συνολικά με την Ελλάδα. Οι Αλβανοί να μην ενωθούν με τους Έλληνες, γιατί τους απέκοπτε από την Αδριατική θάλασσα. Και πάντα ήθελαν την Αλβανία οι Ιταλοί. Ενώ οι Αλβανοί ήθελαν να ενωθούν με την Ελλάδα. Και επειδή μας μισούσαν, ξέρετε ότι ο Μουσολίνη βομβάρδισε την Κέρκυρα το 1923. Πριν το 40. Πριν το 40. Την βομβάρδισε την Κέρκυρα.
1: Το 1923 η Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνη έκανε κάτι που λίγοι θυμούνται σήμερα. Βομβάρδισε και κατέλαβε την Κέρκυρα. Η αφορμή ήταν η δολοφονία του Ιταλού στρατηγού Ενρίκο Τελίνη και μελών της αποστολής του κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο Τελίνη συμμετείχε στη Διεθνή Επιτροπή για τη Χάραξη των Συνόρων Ελλάδας και Αλβανίας και ήταν υπέρ των αλβανικών θέσεων. Η δολοφονία του παρουσιάστηκε αμέσως από τη Ρώμη ως ελληνική ευθύνη. Όμως η υπόθεση είχε πολλά σκοτεινά σημεία. Οι δράστες δεν βρέθηκαν ποτέ, ενώ δεν έλειψαν οι υποψίες ότι ίσως επρόκειτο για προβοκάτσια που έδινε στον Μουσολίνη την αφορμή που χρειαζόταν. Ο Μουσολίνη κατηγόρησε την Ελλάδα και έστειλε σκληρό τελεσίγραφο. Ζήτησε επίσημη συγγνώμη, τιμές στους νεκρούς και μεγάλη αποζημίωση. Η Ελλάδα δέχτηκε μέρος των όρων, αλλά όχι όλους. Και τότε η Ιταλία αποφάσισε να δείξει δύναμη. Στις 31 Αυγούστου, τα θωρικτά Καβούρ, Τσέζαρε και Ντουίλο ζητούν την παράδοση του νησιού. Παρά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην προβάλλει αντίσταση για να αποφευχθεί η μόνιμη προσάρτηση, ξεκινά ένας τυφλός κανονιοβολισμός. 15 άμαχοι, στην πλειονότητά τους μικρασιάτες πρόσφυγες που στεγάζονταν στα φρούρια, χάνουν τη ζωή τους. Η Ελλάδα προσφεύγει στην Κοινωνία των Εθνών, τον οργανισμό που υποτίθεται ότι θα προστάτευε τα μικρότερα κράτη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως η λύση δεν δικαιώνει την Αθήνα. Η Κέρκυρα επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά η χώρα αναγκάζεται να πληρώσει την αποζημίωση. Η Κέρκυρα δεν ήταν απλώς ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Ήταν ένα πρώιμο δείγμα του πόσο Μουσολίνη θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη τα επόμενα χρόνια. Πόσο διαφορετικά θα είχε εξελιχθεί η κρίση, αν η Ελλάδα είχε επιλέξει να αντισταθεί.
0: Για να καταλάβετε αυτό που σας λέω, άστο Μουσολίνη για τα παραμύθια, με ενδιαφέρονται αυτά. Ότι η Ιταλία δεν γίνει ποτέ φίλη μας. Και αυτό έγινε μετά τη σφαγή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Καταστραμμένη η Ελλάδα. Βρήκε ευκαιρία ο Μουσολίνη και οι Ιταλοί, το κράτος τους, να κάνουν όσα κάνανε. Για να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν συμμαχίες και φιλίες. Όλα αυτά είναι συγκυριακά, με βάση τα συμφέροντα. Το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Αν δεν το αντιλαμβανόμαστε, να ενημερωνόμαστε εσείς δηλαδή από τα μεγάλα κανάλια. Να βλέπετε το πουσάρισμα στο Τσίπρα, το πουσάρισμα σε όλους αυτούς που είναι ανίκανοι, αστοιχείωτοι, αγράμματοι, ημιμαθείς, αποτυχημένοι, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς αφημί, θα σώσουν την Ελλάδα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που θέλει ελληνική λύση. Η Ελλάδα που θέλει ελληνική λύση είναι η Ελλάδα της περηφάνειας, της εργασίας, του κόπου και του μόχθου και των καλών μισθών και αμοιβών. Αυτή εμείς ουσιαστικά οραματιζόμαστε και θα επιβάλλουμε ως ελληνική λύση. Αφήνουμε τους άλλους στα παραμύθια τους και στα ψέματά τους.

0: Έκανα μία έκκληση προς όλους σας, έστω και ένα ευρώ αν έχετε και μισό ευρώ αν έχετε, να μαζέψουμε χρήματα για να δώσουμε μπατήρ πας στον Άδωνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν πληρώνεται, υπουργός υγείας και να μην έχει λεφτά. Θεωρώ ότι είναι άδικο να δουλεύεις, όπως λέει και ο ίδιος βέβαια, 365 μέρες του κόσμου στον κόσμο τον χρόνο, έτσι, και να μην πληρώνεσαι. Το θεωρώ άδικο, ρε παιδί μου, και είπα να του βγάλουμε ένα full pass, μπατήρ pass Άδωνης. Μπατήρ pass Άδωνης. Να το βγάλουμε ο καθένας από μισό ευρώ, να δώσουμε από 10 cents, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει. Δηλαδή, όταν τον άκουγα και ήμουν έτοιμος να κλάψουμε αυτά που έλεγε ο Σπύρος Άδωνης. Ο Σπύρος Γεωργιάδης.
1: Ποια στιγμή θα πρέπει λόγη. Να καταλάβουμε ότι η εποχή του λέξιμου πρέπει να τελειώσει. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκει λογικό εσύ?
2: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
2: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Ναι, παίρνω μηδέν. Για την ακρίβεια δεν παίρνω μηδέν. Είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Τι λες ρε παιδί μου? Σε υποχρεώνει κανείς να είσαι υπουργός? Μπορείς να παρατηθείς και να παραμείνεις βουλευτής και να πηγαίνεις και σε επιτροπές. Να παίρνεις το χιλιαρικάκι ακόμα. Γιατί μάξε ένα χιλιάρικο είναι. Να πάρεις και αυτά. Να γίνεις πλούσιος ρε παιδί μου. Γιατί τώρα παίρνεις μηδέν. Λέει ψέματα. Γιατί παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Μηδέν εννοεί ότι ως υπουργός υγείας δεν παίρνει παραπάνω λεφτά από ό,τι έπαιρνε ως βουλευτής. Μα δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Ως υπουργός έχεις και αστυνομικούς παραπάνω. Έτσι. Έχεις και παραπάνω γραμματείς και φαρισαίους και μετακλητούς, τους οποίους χρησιμοποιείς εσύ και οι ομοιοί σου υπουργοί για να βρίζουν τους άλλους, κάτι ανώνυμα τρολ. Έχεις άλλου είδους παροχές που για να χρησιμοποιήσεις ως βουλευτής πρέπει να τους πληρώσεις. Άρα λοιπόν, για να είμαστε καλά, Σπύρο Γεωργιάδη, εγώ το είπα. Μπατήρ πας Άδωνης, θα κάνουμε ένα εράνο να σε βοηθήσουμε οικονομικά ρε παιδί μου, γιατί όντως πραγματικά σε λυπήθηκε η ψυχή μου. Ήμουν έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Να βάλω τα κλάματα από τη φτώχεια την καταραμένη που έχεις. Και δεν θα πω τώρα αυτά που λέει ο κόσμος, αλλά θα πω ρε παιδί μου, αν είσαι φτωχός δεν κοιτάς να βάλεις μαλλιά, ούτε να κάνεις lifting, ούτε να κάνεις τα αυτά σου. Κοιτάς να επιβιώσεις, λέω τώρα εγώ. Αλλά μπρος τα κάλλη, τι είναι η φτώχεια? Όχι, τι είναι ο πόνος. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά? Με πόνο ψυχής το λέω αυτό τώρα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Καραμαλή? Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα. Νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα. Ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πρωί, κυρίως.
0: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε. Πείτε μου μια λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι πανεύκολο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βακελάτε. Αφού κερδίζει από τα αυξημένα ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Αφήστε την. Να το ολοκληρώσω.
0: Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
1: να το εξηγήσω.
0: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Δεν υπήρξε.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
0: Γιατί μιλάω?
1: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
0: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς, δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
1: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε? Μία εταιρεία, καρτέλ. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν, ξεκινάς από το Α για να
0: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι γνωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίξατε το θέμα της ακρίβειας και μένω στο.
1: Δηλαδή,
0: στα βήματά σας.
1: Απλό είναι.
0: Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί αν
1: ακούστε,
0: να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
1: Δεν είναι εργοστάσιο.
0: Θα πάρει χρόνο.
1: Όχι,
0: εγώ κάνετε, λέω,
1: αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
0: Άμεσα μέτρα για να πέσουν
1: οι. Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που τους δώσαμε εμείς στη μελέτη, τα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί να, η Ελλάδα να καρπίζει.
0: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατική βιομηχανία.
1: Όχι, στηρίξουμε εμείς δίτη. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το κράτος. Το κράτος να βοηθήσει. Δεν βοηθάει το κράτος. Συμφέρει στην κυβέρνηση η ακρίβεια, γίνεται αφέμαξη του ελληνικού λαού. Πεινάει ο Έλληνας και εμείς ασχολούμαστε.
0: Αλλά πάντα εκεί μπαίνει ένα θέμα. Ποιος θα βάλει τα λεφτά? Γιατί αν υπήρχε τρόπος να συμβεί αυτό και θα βγάλει λεφτά, θα το κάνει.
1: Επιχειρηματίας
0: για να βγάλει λεφτά. Αν είναι να μου πείτε να στηρίξουμε εμείς κάποιον για να κάνει εργοστάσιο τροφίμων, πάλι φόρους θα βάλουμε.
1: Θα πάμε και σε αυτό. Μα εδώ υπάρχουν. Ακούστε, ούτε φόρους παίρνουμε από
0: φτηνίνει στα προϊόντα
1: από τη
0: για να μου αυξήσει τους όρους.
1: Σας εξηγώ. Από τη βιομηχανία τροφίμων δεν παίρνουμε πάλι λεφτά, αφού έχουν τριγωνικές σχέσεις. Η μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, εδώ κάνουν μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, άρα λοιπόν, μια εταιρεία η οποία δεν φορολογείται κερδίζει τόσα χρήματα από την πλάτη του ελληνικού λαού, θα μπορούσαμε να βρούμε και τα λεφτά.
0: Όπως υπάρχει και άλλο, εγώ θα σας έλεγα και προκύπτει από τα ρεπορτάζ μας. Πόσο οι ίδιες βιομηχανίες πολυεθνικές
1: πουλάνε πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Πιο ακριβά τα προϊόντα τους από ό,τι πουλάνε στην Ελλάδα.
1: Γιατί πολύ απλά δεν σχροκερδούν. Σας ξαναλέω. Υπάρχει τρόπος. Εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς τώρα ελέγχους δεν κάνουν. Βάλαν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο λειπεί έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις. Η αγορά είναι ελεύθερη. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Όχι. Και αυτό με ενοχλεί που λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι άσχετοι. Έτσι. Θα το πω ότι μου είπε ένας γέροντας 80 χρονών, έτσι, μου το είπε με έναν άκοψο τρόπο, ότι είναι στούρνοι οι Έλληνες πολιτικοί. Δηλαδή η Γερμανία έχει βάλει διατίμηση σε πολλά προϊόντα βασικά αγαθά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε. Δεν θέλουν να βάλουν. Θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο. Και η λύση
0: δεν το ξέρω αυτό για τη Γερμανία. Σε ποια προϊόντα έχει διατίμηση η Γερμανία?
1: Κατανάλωσης. Υπάρχουν, έβαλαν προϊόντα να ξέρει η κρίση. Και σιγά σιγά τα έφυγαν ελεύθερα. Σε κάποια μακαρόνια. Έτσι.
0: Ξέρω ότι επειδή έχετε σχέση με τη Γερμανία.
1: Σε κάποια μακαρόνια. Στο κρατήδιο της Γερμανίας, αν δεν κάνω στη Βαβαρία, είχαν βάλει διατίμηση στα μακαρόνια ή στο γάλα. Και το κάνανε.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτό σήμερα.
1: Τώρα δεν ξέρω, σας λέω πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχε γίνει πάντως. Δηλαδή και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί της Γερμανίας ξεκλίνουν. Σε κλείνουν, δεν σε αφήνουν να λειτουργείς. Την άλλη μέρα σε κλείνουν οι Γερμανοί. Γιατί? Όταν τους λέω ρε παιδιά, flat tax. Φωνάζω, 15% φόρο. Έστω δεν ξέρω. Έχω εδώ μπροστά μου και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα? Για να αλλάξουμε και κουβέντα. Ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα? Και η Γαλλία είχε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, τη διατίμηση. Αυτή είναι η φόρη, το κόστος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτά πλήρωνε. η μικρομεσαία επιχείρηση. Ακούστε λίγο στα γρήγορα για να μάθει αυτό που έχει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς θα κάνεις βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Δεν γίνεται. Μισθολογικό κόστος, μισθή προσωπικού, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας.
0: Ναι, μέχρι να τα διαβάσετε όλα, τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όσοι επιχειρούμε, τα ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Εσείς ναι, ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο κακομοίρης που φορολογείται εσκρά, ανέσχυντα και δεν μπορεί να δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση. Άρα. 15% οριζόντιος φόρος, ό,τι κερδίζει φορολογείται. Τι πιο απλό. Και δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγει ο άλλος.
0: Περπάτησα στα βήματά σας για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Απ' την άλλη μεριά, αν τα πράγματα είναι έτσι, η Νέα Δημοκρατία, γιατί κρατάει αυτά τα ποσοστά που
1: κάνει. Το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι οι λεγεωνάροι, οι μισθοφόροι των κομμάτων. 3.500 μετακλητοί. Από 2 έως 3.000 ευρώ κοστίζει ο καθένας. Μαζί με ασφαλιστικές φορές.
0: Δεν φτάνουν όμως.
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Για την κρίσιμη μας.
1: Όχι. Σε ερώτηση του Βελόπουλου. Είναι 10.000 άτομα, δεν είναι και λίγα άτομα.
0: Λίγα δεν είναι.
1: Ο καθένας κουβάλαγε από 20 σταυρούς. Πόσες σταυρούς πήρε η Νέα Δημοκρατία.
0: Πόσες ψήφους πήρε, ναι. Απόλυτο αριθμό. Στις ευρωεκλογές ο αριθμός ήταν μικρός. Στις εθνικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από τα
1: 30. Αν εγώ έχω λεγεωνάριους 30.000 άτομα από 20 σταυρούς ο καθένας να μου φέρει, είναι 600-700.000 ψηφοφόροι. Τι λέτε, με ένα 1,5 εκατομμύριο σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και το λέω έτσι ομά, για να καταλάβουν, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να βλέπω σε οργανισμούς αποτυχημένους βουλευτές, δεν μπορώ να βλέπω διοικητές νοσοκομείου αποτυχημένους βουλευτές. Είναι λεφτά αυτά που τα δίνουμε και δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους. Έτσι
0: τώρα
1: αλώνουν το δημόσιο τομέα. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Έλληνες. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας πριν 2 χρόνια, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Περίπου 1 δις. Το χρόνο.
0: Είναι τεράστιο κόστος.
1: 1 δις. Και δεν ξέρετε πόσοι είναι υπάλληλοι. Ελάχιστοι, μερικές χιλιάδες είναι. Κόστος 1 δις ανεξάρτητες αρχές βολεμένου από το κόμμα. Αυτοί είναι οι γαλάζιες ακρίδες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ο Φραπές.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα πολιτικά, γιατί είπαμε αυτά.
1: Γιατί οι άλλοι με τη Φεράρι κυκλοφορεί ελεύθερα, δεν ξέρω το μάθετε.
0: Και δύο.
1: Ανεβάζει το TikTok φωτογραφίες. Ναι. Ότι περνάει καλά το καλοκαίρι.
0: Να πούμε και 2-3 πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πρώτα απ' όλα.
1: Τι πολιτικά, δοκιμάζουν τον Τίλια να τον κάνουν πλυντήριο. Το λέω μα. Είναι δυνατόν να ετοιμάζει τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στις 13-14, τους προειδοποιώ τώρα. Θα το πάρουν να του κάνουν σημαία. Ετοιμάζουν διάταξη για να του δώσουν καθεστώς ετεροδικίας. Όπως έχουμε με τους Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Μιλάτε τώρα για τον επικεφαλής.
1: Για τον Τίλιαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στριμωγμένη, έχει στοιχεία, έχει συμβόλαια. Τα είπε στο Βήμα και στο NGR. Αντί να είναι φυλακή, όχι ο Τίλιαν, αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε, αν ισχύουν τα όσα λένε. Να του δώσουμε και ετεροδικία για να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και επειδή είναι πρώην συνταγματάρχη, θα θωθεί. Γιατί ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, σε κράτος τα έδωσε. Για να καλύψουν τις πομπές τους οι τύποι αυτοί. Δώστε μου την ευκαιρία, και το λέω στον ελληνικό λαό, θα τους βάλω φυλακή για όλα όσα έκαναν. Γιατί και διεφθαρμένοι είναι δυστυχώς και μιζαδόροι και το χειρότερο, συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους. Και αυτό με νόμο, παράνομα. Θα φέρουν νόμο, σας λέω. Το σκέφτονται.
0: Πάμε τώρα, περίπτωση Καριστιανού. Κρίνετε μου πολιτικά τα
1: πράγματα. Εγώ έλεγα, θα μου πείτε την περίπτωση Ζεγαστικού.
0: Δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι, το βλέπω ότι κάθε φορά που πάω να το ρωτήσω.
1: Εξηγήσω. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Με τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα. Γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα το καινούριο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Μια χαρά
1: μπορώ,
0: πάντως, δημοσκοπικά.
1: Μπορώ να αντιδικήσω. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα είναι φερδρά πρωτοκαλέα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα για τη δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε στην Καριστία.
1: Πάμε στην ουσία όμως, έτσι. Όχι, πάμε στην ουσία. Τι να αντιδικήσω, γιατί πράγμα.
0: Αν δεν βρίσκετε κάτι να αντιδικήσετε.
1: Όχι. Δεν έχω, αφού δεν έχει πρόγραμμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μα δεν έχει πρόγραμμα. Αν δεν μου πει τι πιστεύει, δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών, έχουμε απέναντι. Εκεί διαφωνούμε. Στην ουσία, ότι μιλάει για δικαιοσύνη και διαφάνεια, το λέω κι εγώ, αλλά δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
0: Ναι, το είχε δηλώσει.
1: Προσπερνώ το ότι είναι σκουπίδια όσοι λένε ότι θα κάνει κόμμα, που έλεγε πριν καιρό. Έλεγε ότι όσοι πουν ότι κάνω κόμμα, σκουπίδια. Mm-hmm. Κάτι παρεφέρες. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσω και τι να αντιδικήσω. Θα φανεί στην πορεία. Το ποιο είναι τι, φαίνεται στην πορεία.
0: Δεν μαζεύεστε πολύ σε αυτόν τον δεξιοχώρο.
1: Πάλι δεξιό.
0: Αν κατέβηκε ο Σαμαράς.
1: Δεξιό. Άνθρωπο του Μιχάλη Καραλαμπίδη, του αείμνηστο εγώ. Δεξιό. Τι σχέση έχω με δεξιά και αριστερά. Και ζούμε τον 21ο αιώνα. Να, δεν υπάρχουν αυτά. Ο φτωχό δεξιό. Όπω το λέτε εσεί.
0: Είναι συνταγματικά κατά
1: ο φτωχό δεξιό στο κερατσίνη με το φτωχό αριστερό δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτού στηρίζω εγώ.
0: Αυτό προσδιορίζεστε όπως θέλετε και
1: όχι,
0: είναι απόλυτα δεκτό.
1: Ξεκίνησε από εκεί, δεν το ξεχνάω.
0: Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, επειδή έχετε κοινές θέσεις και στα εθνικά θέματα, έχετε μία και σε κάποια θέματα κοινές και σε κάποια τελείως διαφορετικές. Θα σας κόψει, τον φοβάστε.
1: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας κάνουν κόμμα χίλιοι. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό, ότι ασχολούνται με τους άλλους. Εμείς ασχολούμαστε με εμάς, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, προτείναμε κάτι για το στεγαστικό. Δεν μας άκουσε κανείς. Τι λέμε, να ξαναγίνει ο ΕΚ. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έχουμε οικόπεδα του δημοσίου, οικόπεδα των δήμων, μπορούμε να χτίσουμε πάυτινα γιατί το κτίσμα κοστίζει.
0: Μου το γυρνάτε συνέχεια στον κρατισμό, τα εργοστάσια τροφίμων.
1: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κρατισμός.
0: Το κράτος, κάθε φορά που κάνει τον επιχειρηματία, αποτυγχάνει.
1: Όχι.
0: Το πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Όχι, δεν απέτυχε.
0: Θα πληρώνουμε στα μνημόνια.
1: Κύριε Βαγγελάτε, δεν απέτυχε το κράτος. Όταν έχεις άεργους και άνεργους πολιτικούς αρχηγούς που γίνονται πρωθυπουργοί την επόμενη μέρα, δεν θα σου δώσουν ποτέ σχέδιο και πρόγραμμα. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Ξέρω να σχεδιάζω. Ξέρω να δημιουργώ.
0: Αυτό
1: όταν λέω λοιπόν.
0: Οι κρατικές δομές που απέτυχαν δεν είναι μόνο ελληνικό φαινομένο, είναι πιο πολύ.
1: Μα ο ΕΚ δεν ήταν.
0: Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Μα πάλι κάνουμε λάθος. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Κάνετε λάθος. Ψάξτε το λιγάκι. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Γιατί να χάσει ο ΕΚ.
0: Κύριε Πρόεδρε, όπου γίνεται σεισμός στη χώρα, τα πρώτα κτίρια που έχουν τις πιο μεγάλες ζημίες είναι σχολεία.
1: Δεν μιλάω για σχολεία, μιλάω για κατοικίες τώρα.
0: Ναι, ξέρω, ναι,
1: στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.
0: Για τον τρόπο που το κράτος.
1: Στην Ξηροκρίνη.
0: Που το κράτος φτιάχνει ακίνητα.
1: Στην Ξηροκρίνη. Κοιτάξτε, το κράτος που φτιάχνει ακίνητα είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος της ελληνικής λύσης θα κάνει ακίνητα που δεν θα κινούνται από τους σεισμούς.
0: Ένα λεπτό.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι εκτός από το να βάλετε, αν θα είσαστε κυβέρνηση, στελέχη, ας πούμε, σε διάφορες εταιρείες, θα αλλάξουμε και λαό.
1: Δεν
0: γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος όλης αυτής της διαφορά.
1: Το να αλλάξεις λαό μπορεί να αλλάξει την οτροπία του ελληνικού λαού. Όχι να αλλάξει το λαό, αλλά είναι μια χαρά και φιλότιμος είναι και δουλευταράς είναι, απλά να του δώσει κίνητρο. Δηλαδή, όταν το λέω εγώ, Βελόπουλος, έλα πάρε τζάμπα εισιτήριο. Δεν είναι αυτό ο αρχηγός. Του λέει έλα πάρε αξιοπρεπή μισθό. Έλα πάρε αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό πάντα πει ο πολιτικός αρχηγός. Με δουλειά και σχέδιο. Αυτό που σας είπα για τον ΟΕΚ είναι ολόκληρη μελέτη που κάναμε εμείς. Με κέρδος για το κράτος.
0: Μου είπατε
1: και
0: μισθό.
1: Να σου πω κάτι, πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Κατώτατο μισθό.
1: Πού θα βρούμε τα λεφτά. Να σα ρωτήσω κύριε Βαγγελάτε.
0: Ναι.
1: Ο Τούρκος που έρχεται εδώ, Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος και ο Σκοπιανός που φέρνουν 1 εκατομμύριο και αγοράζουν ακίνητα, ελέγχεται. Όχι. Γιατί να ελέγχω εγώ τον Έλληνα που φέρνει τα 20.000 από το πάπλωμά του, από τον ντουλάπι του, για να αγοράσει κάτι. Θα κάνω μια κρατική τράπεζα, δεν υπάρχει κράτος χωρίς.
0: Πάλι κρατικό.
1: Κράτος χωρίς μια κρατική τράπεζα για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό, δεν υπάρχει κύριε Βαγγελάτο. Με τα λεφτά αυτά όμως, τα λεφτά από τα ντουλάπια, φέρτε τα μου εδώ και αυτά θα γίνουν ανάπτυξη. Θα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια που δεν παίρνουν ούτε ένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε ευρώ ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας.
0: Τώρα δεν
1: τελειώνουμε.
0: Σε λίγο καιρό τακτικά τα λέω.
1: Σας είπα, εγώ θέλω απλά τις προτάσεις να καταθέτω. Κουράστηκα να ακούω αναλυτές πολιτικούς και να μου κάνουν αναλύσεις και θεωρία. Ουσία. Όλοι ξέρουμε το πρόβλημα, κανείς δεν ξέρει τη λύση. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Πρόεδρε. Εγώ σε ευχαριστώ. Πολλοί με ρωτούν. Πολλές φορές και συναντά και πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο θα λέγα, γιατί μπορεί και περπατάω, συζητάω με κόσμο, γιατί τόση αιμονή έχω με την αρχαία Ελλάδα και για ποιο λόγο. Προσπαθώ να σας πείσω να διαβάσετε την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά είναι και πολλά από τα ρωμαϊκά συγγράμματα. Μην ξεχνάμε ότι πολλά δικά μας συγγράμματα αρχαιοελληνικά επιβίωσαν δια της Ρώμης. Αυτή είναι μια αλήθεια ιστορική. Πολλά, δεν είπα όλα, αλλά πολλά. Εξάλλου και πολλοί αρχαίοι έγιναν Ρωμαίοι πολίτες, όπως ο Πλούταρχος από την Αρκαδία, και έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα ως Ρωμαίος πολίτης, αν και ελληνικής καταγωγής. Μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, μέσα από τα βιβλία αυτά, μπορεί κανείς να εντρυφήσει ακόμη και στην. Δεν μιλάμε για μάχες τώρα. Ακόμη και στην ψυχολογία. Ναι, όπως το ακούτε. Το βιβλίο του Αριστοτέλη περί ψυχής. Ακούστε τώρα, περί ψυχής. Το βιβλίο του Αριστοτέλη περί φυσιογνωμίας, το μετά τα φυσικά και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα βιβλία δεν ήταν απλά βιβλία ιστορικά, μάχες, πόλεμοι, προσωπικότητες. Όχι, ήταν πολύ σημαντικότερα συγγράμματα που αφορούσαν ακόμα και τον άνθρωπο. Ξέρετε, σε ένα από αυτά του Αριστοτέλη τα συγγράμματα αναφέρεται, τουλάχιστον έτσι γράφεται σε πολλούς αρχαίους ιστορικούς, εκείνη η προσπάθεια του ανθρώπου να απομονωθεί, να νιώσει μοναξιά. Οι ψυχολόγοι στην εποχή μας λένε ότι αυτοί που επιλέγουν μετά τα 50 κυρίως τη μοναξιά, αλλά και σε μικρότερες ηλικίες, είναι αυτοί που έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Το γιατί είναι μια ερμηνεία που μπορεί κανένας να την ερμηνεύσει όπως θέλει, οι ειδικοί την ερμηνεύουν ως μια προσπάθεια αυτοσυγκέντρωση και κυρίως επειδή δεν θέλουν να χάσουν χρόνο από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Ο Σενέκας, μία από τις πολύ μεγάλες μορφές της Ρώμης, έκανε ολόκληρη αναφορά γιατί επιλέγουμε τη μοναξιά. Και έδωσε απαντήσεις. Απαντήσεις που ακόμη και σήμερα μπορούν να φαίνονται περίεργες, αλλά είναι πραγματικές. Ποιος είναι ο Σενέκας? Δεν ήταν απλά ένας φιλόσοφος στη Ρώμη ο Σενέκας. ήταν ένα μάθημα ζωής, όπως και ο Μάρκος Αυρίλιος, έτσι. Αυτός ο μεγάλος Ρωμαίος, στρατηγός, αυτοκράτορας, αλλά και φιλόσοφος, στοϊκός, και με τη συμπεριφορά του και με το χαρακτήρα του. Μην ξεχνάμε ότι ο Μάρκος Αυρίλιος, αν και αυτοκράτορας, έμενε σε σκηνή μαζί με τους υπόλοιπους στρατιώτες. Ήτανε λυτή η ζωή του και ο βίος του. Γι' αυτό και έμεινε ως μια μεγάλη μορφή. Από δάσκαλος του Νέρονα ο Σενέκα, ήταν δάσκαλος του Νέρονα, ξέρετε. Είναι ο άνθρωπος που βρήκε την καρδιά της Ρώμης και τον Πλούτο και τον έφτιαξε, ακούστε τώρα, ο ίδιος με την λυτή ζωή του. Ήταν πλούσιος βέβαια, αλλά ζούσε λυτά. Ο μαθητής του, ο Νέρονας, τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Τον υποχρέωσε να αυτοκτονήσει. Για να δείτε την τρέλα και την παράκουση ενός μαθητού απέναντι στο δάσκαλο. Η ζωή λοιπόν του Σενέκα ήταν απολύτως η βεβαίωση, η επιβεβαίωση ότι η ανθρώπινη φύση είναι πλούσια και συγκρουσιακή. Και το σημαντικότερο, ο χρόνος είναι ο πραγματικός πλούτος. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν σου δώσω 10 εκατομμύρια ευρώ τώρα, θα τα απαντήσεις όλα. Αν σου πω όμως θα σου δώσω 10 εκατομμύρια, αλλά αύριο θα πεθάνεις, θα τα πάρεις τα 10 εκατομμύρια. Άρα ποιο είναι πιο πολύτιμο? Η ζωή, ο χρόνος. Με απλά παραδείγματα να καταλάβετε τι έλεγε ο Σενέκα, σας τα δίνω για να αντιληφθείτε. Και είναι μηνύματα για όλους μας αυτά. Οι μικρές, οι μεγάλες στιγμές που χάνουμε, κυρίως οι μικρές στιγμές της καθημερινότητος. Να δώσω ένα παράδειγμα. Παλαιότερα καθόμασταν με τα παιδιά μας, με τους γονείς μας, συζητούσαμε, διαλεγόμεθα. Ψάχναμε ένα τηλέφωνο αγωνίως σταθερό, θυμάστε, βάζαμε και λεφτά στα. Πώς τα λέγανε, τα τετράγωνα, τα. Πώς τα λέγανε?
2: Στα κόκκινα.
1: Δεν μόνο τα κόκκινα, και μπλε είχε, ρε παιδί μου. Πηγαίναμε στην πλατεία για να πάρουμε τηλέφωνο. Βάζαμε χρήματα μέσα. Και αγωνιούσαμε να μην τελειώσει η δραχμή και μετά πρέπει να ξαναβάλουμε και άλλη δραχμή για να μπορούμε να πάρουμε παραπάνω χρόνο. Τώρα μιλάμε με το παιδί μας, λέγε τι θες, ναι, έχω δουλειά τώρα. Μην χάνετε αυτές τις στιγμές. Και το λέω για όλους. Αυτά έλεγε ο Σενέκας. Ο χρόνος είναι ο πραγματικός πλούτος. Ξέρετε, δεν είναι η ζωή μας μικρή όπως κάποιοι νομίζουμε ή πιστεύουμε. Όχι. Εμείς την μικραίνουμε. Οι ίδιοι μας σπαταλούμε χρόνο σε ανούσια πράγματα, τα λέει ο Σενέκας. Σε ανθρώπους που μας αδειάζουν, σε καταστάσεις που μας στρέφουν και δεν μας στρέφουν, ουσιαστικά διαστρέφουν τα πραγματικά ζητήματα της ζωής και μας εκτρέπουν αλλού. Ο Σενέκας λοιπόν μας διδάσκει κάτι τεράστιο, ότι η απόσυση δεν είναι μισανθρωπιά, είναι αυτοσυντήρηση, το να μείνεις μόνος σου, να κάτσεις να διαβάσεις, να μιλήσεις με τον εαυτό σου. Εξάλλου οι άνθρωποι που έχουν νοήσει και νοημοσύνη, λένε οι ψυχολόγοι, ότι πολλές φορές μιλούν με τον εαυτό τους. Ναι, μονολογούν, δεν είναι τρελοί, αλλά συζητούν με τον εαυτό τους για να επιδοκιμάσουν ή να αποδοκιμάσουν κάτι που κάνανε. Η μοναξιά, έλεγε ο Σενέκας, είναι η νηστεία του πνεύματος. Όπως νηστεύουμε οι χριστιανοί, αλλά και στην αρχαιότητα το κάνουν αυτό βέβαια, για κάθαρση από τα τοξίνες κτλ. Τώρα το κάνουμε γιατί πιστεύουμε στο Θεό, είναι μια άλλη έκφανση αυτή. Αλλά η νηστεία για το σώμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι και η μοναξιά για το πνεύμα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αρκεί να κάνεις περισυλλογή. Χρειάζεται και να καθαρίσεις τον εαυτό σου από τον θόρυβο, την υποκρισία, την τοξικότητα του κόσμου. Κάτι που το κάνω εγώ πολλές φορές στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, στη Βυζίτσα, στο Πήλιο, όπου εκεί είναι ένα βουνό, περπατάω, κάνω βόλτες μόνος μου, μονολογώ καμιά φορά, όχι γιατί είμαι φύης, προς Θεού. Απλά είσαι κοντά στη φύση, είναι διαφορετική η συμπεριφορά σου. Η μοναξιά δεν είναι κάτι μεμτό, είναι επιλογή κατά το Σενέκα ανθρώπων που θέλουν να βρουν τον εαυτό τους, να περάσουν στην αυτογνωσία. Η ζωή μετά τα 50 αλλάζει, είναι δεδομένο. Ο χρόνος γίνεται ορατός, η ανοχή πέφτει στο μηδέν. Πετάμε ανησυχίες που δεν αξίζουν. Ναι, είμαστε παρορμητικοί, έλεγε ο Σενέκας και το έγραφε. Βιαζόμαστε να προλάβουμε. Όταν γίνεσαι 50, αποφεύγουμε τους ανθρώπους που μας αδειάζουν και βρίσκουμε ξανά τον εαυτό μας. Βλέπω την κόρη μου τη Λιδία. Παλαιότερα, τώρα μεγάλωσε, εν πάση περιπτώσει, έκανε παρέα με ανθρώπους που δεν ήθελε παρέα. Με φίλους, φίλες που δεν ήταν φίλοι, φίλες, και έτρωγε τον χρόνο. Μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να επιλέγεις με αυτούς που σε αναστρέφεσαι και καμιά φορά, αν είναι να μην βγεις για κάτι που δεν αξίζει, να μην βγεις. Να κάτσεις σπίτι σου, να διαβάσεις, να μελετήσεις. Η ζωή λοιπόν δεν περνάει απλά, λέει ο Σενέκας. Σχεδιάζεται.
3: Η ελευθερία του να κοιτάς τον καθρέφτη χωρίς ψέματα και να μην αναζητάς χειροκρότημα, αλλά αληθινή σύνδεση, ανθρώπινη επαφή. Και σε μια εποχή όπως η σημερινή που είναι φιλοτομαριστική, οπορτουνίστικη ή οπορτουνιστική, ή μια εποχή του εαυτούλη μας, του «τι σε νοιάζει σε ένα ρε». Είναι προτιμότερο να μένεις μόνος, λέει ο Σενέκας, από τότε το έλεγε, μέσα στη μοναξιά και την περισυλλογή σου, παρά να περιστοιχίζεσαι από τοξικούς ανθρώπους. Διότι αυτό όλο είναι ένα φίλτρο, η μοναξιά απέναντι στην αλωτρίωση. Αυτό το φίλτρο προστατεύει την εσωτερική μας ηρεμία. Απορρίπτει την επίδειξη, κρατάει την αλήθεια, το θάρρος να πεις όχι σε ό,τι σου αδειάζει την ενέργεια. Αν δηλαδή μια παρέα δεν σου αρέσει, δεν πας ρε μεγάλε. Μην το κάνεις, σου λέει ο Σενέκας. Δεν αξίζει τον κόπο. Διότι δεν αυτοσυντηρείσαι, είναι μια δράση αυτοσυντήρησης να λες όχι επιτέλους. Όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος. Αυτά είναι τα διδάγματα του Σενέκα και πολλά άλλα. Διότι ο ίδιος πιστεύει ότι η μοναξιά δεν είναι τιμωρία. Είναι το μεγαλύτερο έπαθλο. Είναι ο χώρος που η ψυχή ξεκουράζεται πριν την τελική ξεκούραση. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που έλεγε ο Σοκράτης. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δείτε κατάματα. Πρέπει να τα δείτε ουσιαστικά. Ο Σοκράτης ήταν μια μεγάλη φιλοσοφική μορφή. Τεράστια. Είναι από τους λίγους που εκτιμώ. Γιατί? Γιατί ενώ ήταν από πλούσια οικογένεια και τα καλή, λιθοξός, τα λοιπά, πατέρας του και εντάξει, είχε λεφτά, έκανε μαθήματα χωρίς να πληρώνεται. Γι' αυτό και τον έδερνε η γυναίκα του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Του ρίχνε ξύλο. Δεν πήγαινε λεφτά σπίτι. Ήταν πραγματικός φιλόσοφος. Πρώιμος στοϊκός, λένε κάποιοι. Δηλαδή λιτός και τα λοιπά. Αλλά ήταν και μορφή μεγάλη. Ο Σενέκας μας έδειξε τον δρόμο για το πώς πρέπει να ξεκουραζόμαστε. Η ψυχή μας, κυρίως η ψυχή μας. Το πνεύμα μας. Η ηρεμία, λοιπόν, λέει ο Σενέκας, δίνει ουσιαστικά και η μοναξιά. Δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις κάτι δικό σου, κάτι που θα μείνει μέσα στη σκέψη σου. Ο στόχος δεν είναι να ζήσεις πολλά χρόνια, έλεγε ο Σενέκας. Όχι. Είναι να ζήσουμε αυθεντικά, να γεμίσουμε τις μέρες μας με ζωή, αλλά να μην αρνούμαστε και τον εαυτό μας. Το να κάνω κάτι γιατί πρέπει να το κάνω, το να κάνω γιατί πρέπει να πάω σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση, σε μια δεξίωση, σε μια εκδήλωση, σε μια ομιλία, δεν μου λέει κάτι γιατί πρέπει. Αυτό που έλεγε ο Σενέκας και πρέπει να το κάνουμε όλοι μας είναι ότι αυτό που κάνω το κάνω γιατί το θέλω εγώ, όχι γιατί πρέπει να το κάνω. Το πρέπει είναι υποχρέωση, είναι αυτό που λέμε ταπείνωση της ψυχής και του πνεύματος, όπως τα ακούτε. Ο έξυπνος άνθρωπος λοιπόν επιλέγει τη σιωπή, γιατί η σιωπή δεν κάνει λάθη, φίλες και φίλοι. Διδαχές του Σενέκα είναι. Η μόνη γνώμη που μετράει είναι η δική μας, κανένας άλλου. Όλοι έχουν κάτι να πούν για μας. Μου λέει άλλος, γιατί δεν απαντάς αυτό που σε βρίζει. Δεν με νοιάζει. Το θέμα δεν είναι να με βρίζει κάποιος. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός ο κάποιος και γιατί με βρίζει. Αν αντιδικείς με κάποιον χαμηλότερης υποστάθμης και ηθικής αξίας, φτάνει στο δικό του επίπεδο χαμηλά. Και εδώ είναι ακριβώς που πρέπει να δούμε την διαφορά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένας θόρυβος. Όπως κάνουν οι μέλισσες, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει μέλισσες, όπως κάνουν και τη βοή. Ένας θόρυβος. Αν το καταφέρουμε αυτό στον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε τους θορύβους και να μείνουμε εμείς ο εαυτός μας. Το ερώτημα που μένει είναι να φοβηθούμε την ήρεμη μοναξιά ή μια ζωή ξοδεμένη σε μια μάταιη προσπάθεια να αρέσουμε σε όλους. Δεν θα αρέσουμε σε όλους. Τι να κάνω. Δεν θα αρέσουμε σε όλους. Και εδώ να το πω διαφορετικά. Να αρέσω εγώ σε όλους, αλλά να μην ζήσω εγώ όπως θέλω εγώ. Να μην ζήσει ο εαυτός μου. Να μην ζήσει ο Έλληνας. Όχι ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει πουθενά έτσι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα στην Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο Ιρανικός στρατός δήλωσε χθες Σάββατο πως έκλεισε ξανά τα στενά του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα στενά του Ορμούς, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να κατανοήσει ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο που την αφορά, σε αυτό δηλαδή που ο πραγματικός εχθρός απαιτεί γαλάζια πατρίδα. Όταν λέμε να βρίσκεται στο πεδίο, εννοούμε να γίνεται η χρήση των όπλων εναντίον οποιοδήποτε παραβιάζει τα σύνορά μας, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προβλήματα και μεγάλες αποκλίσεις τιμών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει καταγγέλουν καταναλωτικές οργανώσεις μόλις 3 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν λαθασμένες τιμές προϊόντων, αποκλίσεις σε σχέση με τις τιμές που εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς και προϊόντα που έχουν ήδη καταργηθεί από τις βιομηχανίες ή δεν διατίθενται πλέον στην ελληνική αγορά. Αύριο Δευτέρα εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Οριστικά, στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 286.000 από τους συνολικά 310.000 ανελκυστήρες. Η απογραφή γίνεται με κωδικούς TaxisNet μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Τραγωδία πρωινές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ισορρός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην οδό Διός στην περιοχή της Παλιάς Λαχανογοράς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός, οι άνεμοι στενείς, η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM. Άλλη μια εκπομπή, η τελευταία εκπομπή.
1: Η τελευταία μας, καλημέρα και από μένα.
0: Για αυτή τη σεζόν, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Παρουσιάζουμε κάθε Κυριακή εδώ από τη συχνότητα του Focus FM. Η αγαπητή μου συνεργάτηδα, φίλη καλή, η Όλγα Ιτζέτζη. Η παιδίατρος και εγώ, ο Θανάσης ο Ελευθεράκης.
1: Θανάση, νομίζω ότι σήμερα η τελευταία εκπομπή θα είναι έτσι πολύ χαρούμενη, μιας και σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά και σε σένα. Θα πούμε και τα δικά σου σε λίγο, θα σου πάρω συνέντευξη.
0: θα μου κάνεις συνέντευξη.
1: Θα σου κάνω συνέντευξη, ναι. Για να κλείσει ωραία.
0: Σήμερα είναι το στούντιο σε παιδικό σταθμό.
1: Σήμερα είναι η τιμητική σου, γιατί έχεις εδώ, είσαι πολύ τυχερός, γιατί έχουμε εδώ στο στούντιο και τον Άγγελο, τον γιο σου, ο οποίος μας πει και αυτός δύο κουβέντες για τον μπαμπά. Αλλά είμαστε επίσης πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε μικρούς καλεσμένους οι οποίοι θα μας πούνε τι είναι για αυτούς ο μπαμπάς τους και θα σας στείλουν μια ευχή για τον μπαμπά. Ο ένας καλεσμένος είναι ο Γιώργος, ο αγαπημένος μου Γιώργος, ο οποίος και ξέρω πολύ καλά και την οικογένεια. Γιώργο, εδώ σήμερα ήρθαμε, δεν θα κάνουμε εμβόλιο. Ήρθαμε για ραδιοφωνική εκπομπή για να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά. Πες μια καλημέρα σε όλους τους ακροατές, Γιώργο.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Είσαι χαρούμενος που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Ωραία. Και πες μας μια ευχή για τον μπαμπά που είναι απ' έξω εδώ στο στούντιο και έχει το χαμόγελο. Μέχρι τα μάτια είναι το χαμόγελο του Θανάση. Για πες μας.
2: Ο μπαμπάς μου είναι ο ήρωάς μου. Όταν τον βλέπω, η καρδιά μου νιώθει σαν να μην χρειάζομαι τίποτα άλλο.
1: Τέλεια.
0: Α, πολύ ωραία τα λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω
0: μπορείς να γράψεις ποίηματα, Γιώργο.
1: Θανάση, νομίζω να κάνουμε πρόταση στο σταθμό, το λέω εδώ νέα, για να κάνουμε εκπομπή τη νέα σεζόν και να βάλουμε μέσα και παιδιά. Γιατί τα παιδιά τα λένε καλύτερα από εμάς. Και λένε πάντα την αλήθεια. Έχουμε και έναν άλλον εκλεκτό καλεσμένο, μικρό καλεσμένο, ο οποίος είναι φίλος του Γιώργου. Είναι ο Θέμης. Πόσο χρονών είσαι, Θέμη? Καλημέρα.
3: Είμαι 10 χρονών.
1: Ναι.
3: Και χάρηκα που είμαι και εγώ τώρα μαζί με τον φίλο μου και όλους εσάς στο στούντιο.
1: Ωραία. Για πες μας λίγο μία ευχή για τον μπαμπά σου.
3: Ο μπαμπάς μου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τον αγαπώ πάρα πολύ και χωρίς αυτόν δεν μπορώ να κάνω τα πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να τα περάσω.
1: Μπράβο. Πώς το λέει το μπαμπά σου?
3: Νίκο.
1: Κύριε Νίκο, ευχές από τον γιο σας, οι καλύτερες ευχές. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Σε όλοι χρόνια πολλά σήμερα στους πατέρες, πατεράδες που είναι δίπλα μας. Στους πατεράδες που έφυγαν, στους πατεράδες που μας διαμόρφωσαν, στους πατεράδες της καρδιάς μας. Άγγελε.
0: Άγγελε, κάνει και εσύ. Πες καλημέρα στους ακροατές.
4: Καλημέρα. Ο μπαμπάς για μένα είναι κάτι πολύ καλό. Τον αγαπάω. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Τον αγαπάω και με αγαπάει.
1: Σήμερα που είναι η γιορτή του μπαμπά, Άγγελε, τι δώρο έκανες στον μπαμπά σου?
4: Ακόμα δώρο δεν του έχω κάνει, αλλά κάτι τον περιμένει.
1: Έκπληξη ο νέαρ. Νομίζω ότι το καλύτερο δώρο που έχει ο μπαμπάς σου είναι ότι έχει εσένα. Ναι, και γκαλίτσα που είσαστε εδώ δίπλα μου αγκαλιασμένοι.
0: Να δώσω λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής και το Viber. Και να πούμε ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές. Όποιος θέλει να ευχηθεί στον πατέρα του, είτε είναι σε ζωή είτε όχι, μια αφιέρωση να του κάνει. Επίσης και κάποια τραγούδια να θέλουν συγκεκριμένα εδώ με τον ηχολήπτη μας.
1: Ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης μας.
0: Θα βρει ό,τι τραγούδι ζητήσουμε. Και ό,τι του ζητήσαμε μέχρι τώρα μας το έχει βρει και, οπότε ό,τι θέλετε κι εσείς μπορείτε να το ζητήσετε. Ο Λεωνίδας θα το βάλει και θα το παίξουμε στον αέρα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα για το στούντιο είναι το 2310-506-76 και το 506-77. Το Viber της εκπομπής για τα μηνύματά σας 6907-483-484. Ας το ξαναπώ αυτό, 6907-483-484.
1: Να ξεκινήσουμε, Λεωνίδα, με το τραγούδι που διάλεξαν εδώ οι μικροί μας φίλοι που το αφιερώνουν στους μπαμπάδες τους. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο τραγούδι διάλεξαν τα παιδιά.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Γιορτάζουμε σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου. Έχουμε τους καλύτερους καλεσμένους. Να ξεκινήσω εδώ με μία ερώτηση στο Γιώργο. Γιώργο, για πες μου, τι νομίζεις ότι κάνει ένα μπαμπά ξεχωριστό?
1: Ένα μπαμπά ξεχωριστό κάνει το πόσο αγαπάει το παιδί του, πώς του φέρεται. Και όχι από τα δώρα που του κάνει, αλλά από τα δώρα της καρδιάς του.
0: Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό που μας είπες, Γιώργο, μόλις τώρα, από τα δώρα της καρδιάς του. Γιατί η καρδιά ενός μπαμπά είναι αφιερωμένη στα παιδιά του. Άγγελε, για πες μου, αγόρι μου, ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή που έχεις ζήσει με τον μπαμπά?
2: Είναι πάρα πολλές, αλλά θα πω ότι είχαμε πάει στη Σερβία.
3: Α, το κάνουμε ταξίδια.
2: Ναι.
3: Mm-hmm. Περνάμε ωραία.
0: Κάνεις πολλά ταξίδια με τον μπαμπά?
2: Ναι.
0: Τέλεια, με τον μπαμπά και τη μαμά, τέλεια. Για πες μας λοιπόν, θα ρωτήσω λίγο και τον Θέμη και μετά θα επανέλθουμε.
3: Κάτσε, πρέπει να πούμε. Θες το πάρτι?
0: Α, για πες.
3: Πάμε και σε πάρτι.
0: Ναι. Ναι, και
3: στο πάρτι, περάσαμε ωραία.
2: Ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Πώς νιώθεις όταν είναι ο μπαμπάς δίπλα σου στο πάρτι?
2: Ευχαρίστηση γιατί είναι μαζί μου και αγάπη, γιατί θα έχω κάποιον να αγκαλιάζω όταν βαριέμαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Θανάση, επειδή οι δουλειές μας είναι δύσκολες, ως γιατροί λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι, και άντρες και γυναίκες γιατροί, και είναι νομίζω η καλύτερη, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πληρωμή αυτή να ακούς από το γιο σου ότι
3: ναι,
0: προσπαθείς να περνάς στιγμές μαζί του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να περάσουμε στον Θέμη τώρα και να το ρωτήσω, αν έγραφες μια κάρτα στον μπαμπά σου σήμερα, τι θα έγραφες?
4: Σ' αγαπώ πάρα πολύ, μπαμπά. Επιτέλους έφτασε αυτή η μέρα. Και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.
3: Ωραία. Να ρωτήσω κι εγώ τα παιδιά, πώς σας φαίνεται σήμερα, παιδιά, το στούντιο, καινούργια εμπειρία, είχατε ξαναμπεί ποτέ?
2: Όχι.
3: Όλη πρώτη φορά?
2: Ναι.
3: Ωραία είναι?
2: Ναι. Ωραία είναι, πάρα πολύ.
3: Θα γίνει κανένας, πώς λέγεται, ραδιοφωνικός παραγωγός ή δημοσιογράφος να κάνει?
2: Έχουμε ακόμα 10 χρόνια, δεν ξέρουμε.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Μπορείτε να γίνετε και γιατροί σαν εμάς και να κάνετε μια εκπομπή έτσι για την πλάκα σας.
3: Εμείς δεν είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, αλλά κάνουμε από χόμπι.
0: Αλλά το κάνουμε από χόμπι και μας αρέσει πολύ. Και μας αρέσει που μπορούμε να και φέρουμε στο στούντιο εδώ τα μικρά παιδιά σαν εσάς. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός μας? Να σας εμπνεύσουμε να έχετε μια φωνή, μια φωνή προς την κοινωνία και να λέτε τις απόψεις σας. Γιατί οι φωνές των παιδιών είναι οι πιο καθαρές φωνές. Τώρα θα ήθελα, Λεωνίδα, να μας βάλεις το τραγούδι από την αγαπημένη σειρά των κοριτσιών μου, «Μπαμπάς αγαπώ», για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του «Μπαμπάς αγαπώ». Σας αρέσει, παιδιά, το βλέπετε αυτή την...
1: Εγώ είμαι φανατικός.
0: Είσαι φανατικός
1: αυτής της σειράς.
0: Ωραία. Εσύ, Άγγελα, τη βλέπεις σειρά?
3: Τη σειρά αυτή?
2: Όχι.
3: Δεν την
0: ούτε εγώ. Ούτε εσύ. Λοιπόν, για να ακούσουμε το τραγούδι, Λεωνίδα.

0: Σας άρεσε το τραγούδι, παιδιά, το ακούσαμε. Έχουμε να ακούσουμε και άλλα τραγουδάκια. Τώρα λοιπόν, Άγγελε, θα πάρω συνέντευξη από τον μπαμπά σου ως μπαμπά και ως γιο. Μια και το παίζουμε σε εισαγωγικά αυτή τη σεζόν, λίγο δημοσιογράφη, λίγο ραδιοφωνική παραγωγή. Θα κάνει ένα τον άλλο στην τελευταία εκπομπή ερωτήσεις. Θανάση, πριν γίνεις μπαμπάς, ήσουν γιος. Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση από τον πατέρα σου?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία στιγμή μόνο. Και το παράξενο είναι ότι όσο πριν, εγώ τον έχω χάσει τον πατέρα μου πρώτα. Καταρχήν να πω, ναι, έχει πει αρκετά χρόνια, 14 χρόνια. Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα και μου έρχονται στο νου συνέχεια. Και όταν μας συμβαίνουν πράγματα με το δικό μου το γιο, με τον Άγγελο, πολλές φορές γίνεται ένας παραλληλισμός και πολλά πράγματα μου τον θυμίζουν, δηλαδή όπως έκανα εγώ με εκείνον. Όχι ακριβώς τα ίδια, γιατί διαφορετικά ζούμε τώρα, διαφορετικά ζούσαμε τότε. Αλλά στιγμές που περνάω εγώ με τον Άγγελο ξαφνικά μου θυμίζουν... Και η μνήμη, παράξενο, ενώ τα χρόνια περνάνε, είναι πιο έντονη.
0: Άρα,
1: δηλαδή πραγματικά, ναι. Χωρίς να το επιδιώκω, δηλαδή, όπως την τελευταία στιγμή, ας πούμε. Γιατί γίνονται πράγματα και αμέσως υπάρχει ένας παραλληλισμός. Δηλαδή θυμάμαι εγώ τον πατέρα μου όταν τα κάναμε μαζί, πράγματα που κάνω εγώ τώρα με τον Άγγελο.
0: Άγγελο, το λέγανε τον παπά σου?
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Ο Βάγιος ήταν. Ναι. Αλλά όταν συμβαίνουν, δηλαδή μια στιγμή, σε μια γιορτή, μια κατάσταση, μια βόλτα που πάμε παρέα, κάτι, ή και άλλα πράγματα, δηλαδή όταν... Να μην τα λέμε όλα, όταν μαλώνω και για κάτι.
0: Γιατί σίγουρα μαλώνω.
1: Κάνω παρατηρήσεις. Θυμάμαι τα ίδια που μου έλεγε ο πατέρας μου και λέω, κοίτα να δεις, λέω, τα ίδια πράγματα, ας πούμε. Που δεν πίστευες ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Και όμως, δηλαδή, μου τον θυμίζουν και αυτά. Οι παρατηρήσεις που κάνω πολλές φορές είναι οι ίδιες.
0: Άρα, υποσυνείδητα, είμαστε role models για τα παιδιά μας, γιατί σκέψου και εσύ, έχεις τον μπαμπά σου σαν ένα πρότυπο. Δηλαδή, και αυτό που λες είναι αναπόφευκτο. Κάποιες αναμνήσεις με τους γονείς μας.
1: Ναι. Ας πούμε, εντάξει.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλο, ότι οι αξίες μας δεν άλλαξαν.
1: Ίδιες απαιτήσεις. Ναι. Και αλλιώς είχαν και αλλιώτικο τρόπο σκέψης οι παλιότεροι, αλλά πολλά πράγματα παραμένουν ίδια.
0: Παραμένουν ίδια.
1: Άγγελε, κάνω πολλές παρατηρήσεις, παιδί μου?
2: Όχι.
1: Όχι. Είναι ανοιχτά, υποφερτά.
2: Εντάξει. Όταν κάνεις κάτι που δεν το έχω κάνει, εντάξει. Το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να μπερδεύεσαι. Αλλά εντάξει, γενικά δεν κάνεις πολλές παρατηρήσεις.
1: Άντε καλά.
0: Εξομολογήσεις λοιπόν για τον μπαμπά, ο Νέαρ.
1: Για πες μας, εσύ ήταν, έχεις το πατέρα σου. Οι γονείς σου ζουνε.
0: Ναι, οι γονείς μου ζουνε. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στον μπαμπά μου, ο οποίος μπαμπάς μου... Μπορεί και να μην με ακούσει σήμερα, γιατί λίγο τώρα, παρόλο που μου ενέπνευσε, θέλω να πω, την αγάπη για την ιατρική, ο μπαμπάς μου γιατρός, βέβαια του ξέφυγα λιγάκι, γιατί ήθελε να γίνω κι εγώ οφθαλμίατρος όπως ο ένα μπαμπάς μου, αλλά έγινε η αδελφή μου. Και μου έλεγε πάντοτε, γιατί πας να γίνεις παιδίατρος, τι θα κάνεις παιδιατρική, θα σε ξυπνάνε το βράδυ, θα είσαι συνέχεια. Και λέω, μπαμπά, αυτό είναι το όνειρό μου, να γίνω παιδίατρος, το σεβάστηκε αυτό. Θέλω να πω ότι ο μπαμπάς μου μου έμαθε ότι η γνώση είναι δύναμη. Επίσης θα πω ότι ήταν λίγο αυστηρός, με την έννοια ότι γρήγορα τελείωσε την σχολή σου να ξεκινήσεις να δουλεύεις, αλλά μου μάθε πάρα πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή, γιατί Θανάση, θα το πω και δεν τρέπομαι γι' αυτό, ίσα είμαι περήφανη, ο παπάς μου ήταν ορφανός και μου είχε εκμυστηρευτεί κάποια στιγμή έτσι κλαίγοντας ότι δεν γνώρισα τον μπαμπά μου, ναι, δεν γνώρισε τον μπαμπά του, μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας με τη μαμά του, η οποία αναγκάστηκε να δουλεύει και ως καθαρίστρια να τα βγάλει πέρα. Ο μπαμπάς μου μεγάλος εδώ στην Παιδόπολη, στο ορφανοτροφείο, έπαιζε σαν έφηβος στο ΠΑΟΚ, ήταν ποδοσφαιριστή στο ΠΑΟΚ, και τελικά όμως πέρασε στην ιατρική.

0: και επέλεξε να ακολουθήσει την ιατρική, την οποία την αγάπησε και την αγαπάει ακόμη. Απλώς τώρα, επειδή λίγο ξεχνάει, ξεκίνησε να ξεχνάει λιγάκι, μου λέει: πω, λέει, δεν μπορώ να διαβάσω ιατρική. Και αυτό μου έχει μείνει από τον μπαμπά μου, και αυτό έχω. Αλλά Θανάση, και εγώ έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις με τον μπαμπά μου. Του είχα γράψει ένα. Μαζί με την αδελφή μου, του γράφαμε γράμματα όταν ήταν μικρός, και του γράφαμε, το θυμάμαι, και το έχει κρατήσει αυτά τα γράμματα. Μπαμπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ωραίο φιλέτο που μας έφτιαξες κάποιες στιγμές. Γιατί για κάθε παιδί, για πείτε εσείς παιδιά, αν γράφατε ένα γράμμα στον μπαμπά σας, τι θα βάζετε πρώτο-πρώτο? Για πες μας, Γιώργο.
1: Θα του έγραφα πρώτο-πρώτο: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις στιγμές που ήσουν εκεί.
0: Τέλεια.
2: Το ίδιο πράγμα και εγώ με τον Γιώργο.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι το πρώτο-πρώτο που εκτιμάτε πιο πολύ στον μπαμπά σας, Άγγελε?
3: Ότι με αγαπάει.
0: Το νιώθεις ότι σε αγαπάει, ε? Ναι. Και πώς το νιώθεις, νομίζεις χρειάζεται να κάνει πράξεις για να στο δείχνει, ή το νιώθεις ούτως ή άλλως?
3: Το νιώθω ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι.
0: Ωραία. Εδώ να σου πω την αλήθεια, Λεωνίδα, δεν το έχεις έτοιμο, αλλά βάλ' το για μετά, να μας βάλεις το τραγούδι «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά», έτσι και αλλιώς τα ξέρουν όλα. Έτσι και τα παιδιά ξέρουν πάρα πολύ καλά την αγάπη των γονιών, την νιώθουν πάρα πολύ καλά. Όσο και να θέλουμε, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Και θέλω να μας πούνε τα παιδιά εδώ, αν νιώσανε κάποια στιγμή ότι ο μπαμπάς τους ήταν στεναχωρημένος για κάτι και το αντιλήφθηκαν, και τι θα θέλανε να πούνε γι' αυτό. Γιώργο.
1: Ο μπαμπάς μου μερικές φορές στεναχωριέται, όχι πάντα, αλλά και πάλι προσπαθεί να το κρύψει για να είμαι εγώ χαρούμενος. Αλλά εγώ το αντιλαμβάνομαι και χαίρομαι γι' αυτό που προσπαθεί να είμαι χαρούμενος πάντα.
0: Θέμη.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πότε είναι ο μπαμπάς μου στεναχωρημένος. Γιατί πάντα φαίνεται σαν να με αγαπάει και βασικά φαίνεται, επειδή με αγαπάει πάντα, φαίνεται σαν δηλαδή πάλι χαρούμενος, σαν να μην γίνει τίποτα.
4: Μήπως είναι χαρούμενος μόλις σε βλέπει και αλλάζει?
2: Νομίζω ναι, γι' αυτό.
4: Μάλλον όταν βλέπει τον Θέμη του φεύγει κάθε στεναχώρια.
0: Έτσι. Βάλε λίγο, Λεωνίδα, το «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά» λιγάκι να ακούσουμε, και μετά περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θέλω να διαβάσω κάποιες ευχές μετά.
4: Λίγο, ναι. Ευχές.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα κομμάτι από το τραγούδι και μετά σε διαφημιστικά μηνύματα, και μείνετε κοντά μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να γιορτάσουμε τη γιορτή του μπαμπά.

0: τα κρύψεις όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σήμερα δεν έχουμε ένα από αυτά τα σοβαρά, τα βαριά θέματα που ασχολούμαστε.
1: Πώς να έχουμε, Θανάση, καλοκαίρι. Είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν, οπότε τη θέλουμε ανάλαφρη, τη θέλουμε χαρούμενη, τη θέλουμε με παιδικές φωνές.
0: Σήμερα είναι η μέρα, γιορτινή μέρα σήμερα. Του πατέρα, ναι. Και είπαμε να την αφιερώσουμε σε αυτή τη μέρα. Φέραμε εδώ τους μικρούς μας συμπαρουσιαστές, καλεσμένους.
1: Ναι, ο ένας είναι ο γιος σου, ο Άγγελος, που κάθε αυτή τη στιγμή στην αγκαλιά σου. Άγγελε, πες ξανά ένα γεια.
2: Γεια σας.
1: Πώς σε αισθάνεσαι που είσαι στο στούντιο με τον μπα σήμερα?
2: Πολύ ωραία, την είναι καινούργια εμπειρία.
1: Και μια καινούργια εμπειρία.
0: Ωραία εμπειρία.
1: Γιώργο, πώς νιώθεις?
3: Γεια σε όλους τους ακροατές. Νιώθω τέλεια που είμαι εδώ. Και όπως είπε και ο Άγγελος, είναι και για μένα μια καινούργια εμπειρία.
1: Ωραία. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?
0: Τι ερώτηση και αυτή. Παιδιά, έχετε βαρεθεί να σας το ρωτάνε αυτό?
3: Ναι, έχουμε βαρεθεί.
0: Από μικρούς σας ρωτάνε συνέχεια τι θα γίνετε όταν μεγαλώσετε.
1: Εγώ θα τη θέσω αλλιώς την ερώτηση.
0: Για να δούμε.
1: Θα ήθελες να γίνεις ό,τι και ο μπαμπάς σου?
0: Α, ωραίο.
3: Ναι, θα ήταν μια ωραία ιδέα.
0: Θα μας πει τι είναι ο μπαμπάς του.
1: Τι είναι ο μπαμπάς?
3: Γεωπόνος.
0: Α, ωραία.
1: Θα σου άρεσε?
3: Ναι, ωραίο είναι.
1: Ωραία.
4: Και εμένα ο μπαμπάς μου γεωπόνος είναι.
0: Ναι.
4: Εντάξει, μπορεί και να, στο μέλλον να θέλω και εγώ να γίνω. Δεν με τραβάει και τόσο πολύ για να γίνω γεωπόνος, αλλά εντάξει.
0: Άγγελε, εσύ γιατρός θα ήθελες να γίνεις?
2: Ανάλογα τι γιατρός.
0: Ξέρω εγώ να, ό,τι
1: σαν τον μπαμπά ορίλα.
2: Δεν θα μπορούσα πρώτον γιατί... Το χέρι μου δεν είναι σταθερό.
0: Αυτό γίνεται στη συνέχεια, βρε γόρι μου. Δεν είσαι από 10 χρονών.
1: Όχι, δεν θα λες ποτέ.
0: Λέμε σαν επιθυμία.
2: Ναι. Σαν
1: επιθυμία.
0: Ναι. Μεταβλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Δεν σε τρελαίνει.
1: Δεν σε τρελαίνει.
0: YouTuber θέλει να γίνει κανένας? Πώς το, τι άλλο λέω?
1: Δημοσιογράφος θέλει να γίνει κανένας?
0: Influencer, τα επαγγέλματα.
2: Ποδοσφαιριστής.
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, αγαπάς το ποδοσφαιριστή. Τι ομάδα είσαι?
2: Άρης.
1: Εδώ τα χαλάμε, Άγγελε. Τα χαλάμε γιατί είμαι
2: πάω. Αλλά είμαι και λίγο πάω καλά, Άρης.
0: Λίγο.
1: Λίγο πάω, λίγο Άρης.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, καλό είναι αυτό. Γιατί να μην είμαστε κολλημένοι. Εντάξει, ό,τι σ' αρέσει.
0: Εδώ τα άλλα είμαστε.
3: Εγώ είμαι παοκάρα.
0: Τα παιδιά.
1: Παοκάρα, όλε.
0: Ασχολούνται με αθλητισμό.
3: Ναι.
2: Ναι.
0: Και, για
3: με
0: πείτε μας.
3: Και με ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
4: Εγώ μόνο με ποδόσφαιρο.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Και εγώ μόνο με ποδόσφαιρο.
0: Βλέπουμε Μουντιάλ τώρα αυτές τις μέρες.
3: Φυσικά και βλέπουμε.
0: Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
3: Η Γαλλία θα το πάρει.
2: Η Πορτογαλία.
3: Η Γαλλία.
0: Ο Θέμης.
4: Βραζιλία,
0: τα προγνωστικά. Θα πέσουν στη
1: Γαλλία. Γαλλία, θα σας πω την αλήθεια.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία, Γαλλία.
2: Ρονάλντο, Βιτίνια, όλα τα γκολ ο Ρονάλντο θα τα βάλει.
3: Όλα τα γκολ από τη Γαλλία, ο Λίσε θα τα βάλει.
0: Θα μην μαλώσουμε εδώ πέρα.
1: Νομίζω ότι έρχεται βρει τι θα κάνετε. Ρεπορτάζ αθλητικό στο μέλλον θα κάνετε.
3: Αυτό θα κάνουμε.
0: Άλμπουμ παίρνουμε, συμπληρώνουμε.
3: Ναι, παίρνουμε.
2: Και αυτοκόλλητα και κάρτε.
3: Εμεί έχουμε φέρει μαζί μα αυτοκόλλητα.
1: Αυτοκόλλητα, θα αφήσουμε λοιπόν στο στούντιο εδώ
2: πέρα. Το του 14.
0: Του 14?
3: Ναι, εγώ έχω το 22.
2: Wow.
1: Και
2: το
1: 22
2: έχω.
1: Wow. Να σας πω, παιδιά.
0: Πες λοιπόν, λίγο από τα μηνύματα που μας στέλνουν οι φίλοι μας και φίλες.
1: Και μάλιστα έχουμε συγκινητικά μηνύματα. Και έχω ένα μήνυμα εδώ από μία συνεργάτηδά μου και καλή μου φίλη, την Μαριάνθη, η οποία, Μαριάνθη, δεν ξέρω, Μαριάνθη το λέω εδώ στον αέρα, είναι η πρώτη εθελόντρια που είχα στην αποστολή της Νότιας Μαδαγασκάρης και εδώ, σε αυτό το σημείο θα διαβάσω μετά το μήνυμά της, θα ήθελα να πω, γιατί μιλήσαμε για τους μπαμπάδες που μας γέννησαν, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή βλέπω στο ιατρείο ότι υπάρχουν και μπαμπάδες που μπορεί να μην έχουν γεννήσει τα παιδιά. Έχω μπαμπάδες παιδιών που έχουν υιοθετηθεί και πραγματικά το λέω από καρδιάς, το νιώθω και το βλέπω ότι είναι οι καλύτεροι μπαμπάδες του κόσμου και αυτοί. Η αγάπη, οπότε δεν είναι μόνο ποιος μας έχει γεννήσει, αλλά υπάρχουν και άλλοι πατεράδες. Για μένα είναι και ο πνευματικός πατέρας και ο πνευματικός πατέρας για μένα ξέρεις ποιος είναι, Θανάση. Είναι ο επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, ο Θεοφιλέστατος ο πρόδρομος, ο οποίος ήταν αυτός που μπορεί, που λέμε, μερικοί άνθρωποι να μην σε φέρουν στη ζωή, αλλά σου δείχνουν μέσα από τις πράξεις τους πώς να ζήσεις τη ζωή σου. Από τη στιγμή που το γνώρισα και είδα το έργο που έχει κάνει στη Νότια Μαδαγασκάρη όσον αφορά την προστασία του παιδιού, σχολεία, πηγάδια γιατί δεν υπάρχει καθαρό νερό, ορφανοτροφία, έτσι και εγώ αισθάνομαι ότι με έχει καθοδηγήσει ως πνευματικός πατέρας και προσπαθώ να κάνω το ίδιο από το δικό μου μετερίζει ως παιδίατρος και μέσα από τέτοιες εθελοντικές δράσεις. Και να πω εδώ, γιατί το νιώθω ανάγκη, ότι ένα ευχαριστώ στον πνευματικό μου πατέρα και ότι θα ήθελα, επειδή διάβασα ότι πρόσφατα ξεκινάει ένα καινούριο έργο, ένα ορφανοτροφείο για τα παιδιά τα οποία είναι φωτισμένα παιδιά που έχουν μυαλό και τα οποία είναι αρκετά φτωχά και δεν μπορούν να σπουδάσουν, να πάνε στο σχολείο, χτίζει ένα ορφανοτροφείο για αυτά τα παιδιά και το λέω και εδώ και δημοσίως και όποιος θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό το κομμάτι και εγώ το λέω εδώ σε όλους, το βρίσκω σαν ευκαιρία για να κάνουμε ένα κάλεσμα.
0: Και εδώ, χτίζεται αυτό το ορφανοτροφείο.
1: Αυτό χτίζεται στην Νότια Μαδαγασκάρη. Ναι, στην Νότια Μαδαγασκάρη χτίζεται αυτό και θα...
0: θα δημοσιοποιήσουμε τη δράση αυτή.
1: Να το δημοσιοποιήσουμε όσο μπορούμε. Ναι, εγώ σκεφτόμουν εδώ πέρα να κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο, δεν ξέρω. Τώρα εντάξει, αλλά θα πρέπει να συνοηθούμε. Είσαστε παιδιά. Ή να κάνουμε μια δράση εδώ με τα παιδιά, θα το δούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι...
0: Donate.
1: Ωραία, Άγγελε, μας δίνεις και εδώ πέρα και ιδέες. Θέλω να διαβάσω αυτό το σημείο της Μαριάνθης το μήνυμα για τον μπαμπά της, γιατί ξέρω ότι τον μπαμπά της τον έχει χάσει, γιατί σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη όχι μόνο στους μπαμπάδες που είναι στη ζωή, αλλά και στους μπαμπάδες που δεν είναι πια στην ζωή. Και έτσι έχουμε μηνύματα. Η Μαριάνθη λοιπόν μου έστειλε ένα απόσπασμα από τον Χορχέ Μπουκάη, που είναι γράμμα προς την κόρη του, και θα ήθελα να διαβάσω με την άδειά σας εδώ και των παιδιών δύο λόγια από την αρχή. Να συνειδητοποιείς τα συναισθήματά σου και να πράττεις ανάλογα, να μην κυνηγάς το χειροκρότημα αλλά τη δική σου ικανοποίηση από το γεγονός, να δίνεις γιατί θέλεις, ποτέ γιατί νομίζεις πως είναι υποχρέωσή σου, να απαιτείς να σε πληρώνουν όπως πρέπει για τη δουλειά σου, να δέχεσαι τους περιορισμούς και την αδυναμία σου χωρίς θυμό, να μην επιβάλλεις τα κριτήριά σου, ούτε να επιτρέπεις να σου επιβάλλουν οι άλλοι τα δικά τους, να λες το ναι μονάχα όταν το θέλεις και να λες όχι χωρίς ενοχές. Νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που πρέπει να το διδάξουμε στα παιδιά μας γενικότερα. Έχουμε αυτό το χρέος ως γονείς που ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, Θανάση, είτε είμαστε μπαμπάδες είτε είμαστε μαμάδες, είτε στην πραγματική ζωή είμαστε και μπαμπάδες και μαμάδες κάποιοι από εμάς. Να ζεις το σήμερα και να μην έχεις μεγάλες προσδοκίες, να ρισκάρεις περισσότερο, να δέχεσαι την αλλαγή και να αναθεωρείς πεπιθήσεις σου και να προσπαθείς να γιατρέψεις τις παλιές και τις πρόσφατες πληγές σου. Έχει και άλλα πάρα πολλά. Η Μαριάνθη λοιπόν μου είπε ότι αυτό το κείμενο, μας έστειλε εδώ, το διαβάζουμε το μήνυμα, αυτό το κείμενο είναι ο μπαμπάς μου, μπορεί να μην είναι πια στη ζωή, αλλά πρόλαβε να μου τα μάθει όλα. Και εγώ σήμερα κάθε μέρα τα κάνω πράξη. Άρα νομίζω ότι ο κάθε γονιός, ο κάθε μπαμπάς, ο κάθε μαμά αυτό θα θέλει, έτσι, να αφήσουμε ένα αποτύπωμα στην ζωή των παιδιών μας. Και γιατί το είπες και εσύ προηγουμένως, Θανάση, ότι όταν ζεις στιγμές με το γιο σου, σου έρχονται στο νου αυτά που περνούσες με τον μπαμπά σου. Mm-hmm. Άρα ο μπαμπάς σου έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα μέσα στην καρδιά σου και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για όλους λοιπόν τους γιους, τις κόρες που έχουν χάσει τον μπαμπά τους, θα ήθελα, Λεωνίδα, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ, Άδεια Μαγκαλιά. Το ακούμε λοιπόν.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σ' αγγίξει.

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύνασα και θα τα εκλυπάρουσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν. Να σου φέγγουν αβαδίσεις εν χάρητη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω στους

0: χέρια μου αγκαλιά. Βαμμένος είμαι.
1: Άδεια μαγκαλιά λοιπόν, Διονύση Σαββόπουλος, αφιερωμένο σε όλους τους γιους, σε όλες τις κόρες οι οποίες έχουν χάσει τον μπαμπά τους, τον πατέρα τους, όπως και αν εννοούμε ο καθένας τον πατέρα του, γιατί σίγουρα θα νιώθουν μια άδεια αγκαλιά. Έχουμε εδώ μηνύματα. Διάβασε, Θανάση, το μήνυμα στο Viber.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα. Στέλνουν πολύ τα χρόνια πολλά στους μπαμπάδες τους. Μας λένε πόσο καταπληκτικοί είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να μην το πάρουμε πάνω μας.
1: Να μην το πάρουμε πάνω μας. Τελευταία εκπομπή όμως, να πάμε καλοκαίρι, να έχουμε ότι βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι στην... να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Αυτή την... Το κερασάκι στην τούρτα, λοιπόν. Έτσι, η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, Άγγελε, είναι το κερασάκι στην τούρτα
2: της
1: εκπομπής. Για να δούμε, λοιπόν, αν ανεβάσαμε την ακροαματικότητα του σταθμού και θα είμαστε την επόμενη σεζόν, Θανάση.
2: Αν ανέβει και πολύ η ακροαματικότητα, παιδιά, θα σας έχουμε συνέχεια.
1: Θα σας έχουμε συνέχεια, ναι, ναι.
2: Και εκπομπή για το ποδόσφαιρο, συμφωνείτε?
1: Wow. Θα κάνουμε εκπομπή με παιδιά που θα έχουμε μέσα και ένα πεντάλεπτο αθλητικό ρεπορτάζ από αθλητικούς ανταποκριτές, παιδιά. Τι λέτε, είσαστε?
3: Για να δούμε ποιος είχε δίκιο για το ποιος πήρε το Μουντιάλ.
1: Τέλεια.
3: Σύμφωνο.
1: Εδώ μια ακροάτρια λέει: χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, να είναι γεροί, σας αγαπάμε, χρόνια πολλά και στο δικό μου μπαμπά που είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει σε όλα. Παιδιά, είστε καταπληκτικοί, να το διαβάσουμε και αυτό, Θανάση, γιατί το θέλουμε, το θέλουμε έτσι να ανέβει η αυτοπεποίθησή μας.
2: Ναι, εννοείται παιδιά και όχι εμάς.
1: Αχ, ναι, ρε, Θανάση, τα παιδιά εννοεί. Εμάς τώρα ποιος μας ακούει? Εμάς, να μας ακούνε οι ασθενείς μας και ας μην μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο. Να μας ακούνε οι ασθενείς τις οδηγίες που δίνουμε τις ιατρικές και ας μην μας ακούνε αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έχουμε και ένα άλλο μήνυμα από την Μαρία. Εγώ θα το πω live. Είναι η Μαρία Ιορδάνου, η οποία δεν έχει πρόβλημα για η Μαρία. Είμαστε συμμαθήτριες στη Φλόρινα, μεγαλώσαμε μαζί. Είναι τώρα στη Λάρισα και ξέρω, δηλαδή είχαμε πολλές φορές συζητήσεις για τους μπαμπάδες. Έχει χάσει τον μπαμπά της και μου γράφει εδώ ότι όλαγα μου για μένα πατέρας ίσον ο μπαμπάκας μου. Ο φάρος στη ζωή μου, ο ήλιος στην καθημερινότητά μου, η αγάπη του, η ηλικία μου. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα, λοιπόν, για μια κόρη που έχει χάσει τον μπαμπά της και η ίδια είναι μαμά ενός γιου. Νομίζω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, Λεωνίδα, το οποίο το διάλεξε, γιατί εδώ πέρα είναι εδώ οι μπαμπάδες των παιδιών σήμερα, αλλά είναι και η μαμά του Γιώργου, η αγαπημένη μου φίλη Κωνσταντίνα, η οποία είναι και φίλη πάνω απ' όλα, και διάλεξε ένα ωραίο τραγούδι που θα ήθελα να το ακούσουμε για τον μπαμπά, Λεωνίδα.

0: πολύ ωραίο και το τραγούδι που ακούσαμε. Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο και εδώ τα παιδιά μας λένε ότι πέρασε η ώρα. Άρα είμαστε καλοί οικοδεσπότες για τη ραδιοφωνική εκπομπή, Θανάση. Θέλω τώρα ο Άγγελος.
1: Μετά θα κεράσουμε και milkshake τα παιδιά.
0: Wow. Ναι, milkshake, εντάξει, ως παιδίατρος πρέπει να... όχι
1: τώρα
0: πολλές.
1: Τώρα άσε μας την
2: διακίνηση. Καλοκεράκι.
0: Καλοκεράκι. Λοιπόν, ναι, θα κεράσουμε milkshake, εννοείται. Είναι κερασμένο το milkshake από την παιδίατρο που δίνει συμβουλές υγιεινής διατροφής.
1: Από τον παπά που γιορτάζει.
0: Από τον παπά που γιορτάζει, εντάξει, ωραία, θα το δεχτούμε. Θα θέλαμε τώρα ο καθένας από εσάς να μας δώσει ένα μήνυμα. Θες να πεις για το καλοκαίρι, Άγγελε, θες να πεις για τον μπαμπά σου, θες να πεις για το ποδόσφαιρο, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό.
2: Θα πω για τον μπαμπά μου ότι τον αγαπώ πάρα πολύ και ότι είναι το πιο σημαντικό, από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που βλέπω στην καθημερινότητά μου.
0: Φανταστικά. Και πες μου λίγο το καλοκαίρι, τι θες να κάνεις τώρα.
2: Το καλοκαίρι θέλω να πάω με το καλό στον αρμενιστή.
0: Στο καμπίκ.
1: Έχουμε ετοιμάσει. Ναι.
2: Και στη θεία μου. Για πολλά μπάνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολλά μπάνια λοιπόν, γιατί τα μπάνια είναι η υγεία.
1: Που μας ακούει. Ναι. Πες και για το όνομά της, δεν πειράζει.
2: Για θεία Μαρίνα.
1: Να προσέχεις την Νικήτη.
0: Ναι. Ωραία. Τέλεια. Πάμε τώρα στο Γιώργο. Γιώργο.
3: Εγώ θα ήθελα να πω για τον μπαμπά μου ότι όπως είπε και ο Άγγελος είναι το πιο σημαντικό
1: να
3: για μένα.
1: Χαιρετίσματα.
3: Το πιο σημαντικό πρόσωπο που βλέπω στην καθημερινότητα, μαζί και η μαμά μου. Και θα ήθελα να είναι πάντα δίπλα μου.
1: Πώς είναι το όνομά του, να του στείλουμε χαιρετίσματα?
3: Θανάσης. Δίπλα μου.
0: Να του ο μπαμπάς, εδώ είναι.
1: Μπερδεύτηκα. Ποιοι μπαμπάδες είναι εδώ και ποιοι δεν είναι.
0: Είμαστε full house σήμερα.
1: Χαιρετίσματα από τον αέρα όμως.
0: Είμαστε full house σήμερα. Εδώ όλοι οι εορτάζοντες, όλοι. Και μη μικρή μεγάλη.
3: Και το καλοκαίρι που θα πάω στην κατασκήνωση με το Θέμη, θα παίζουμε όλη μέρα μπάλα.
0: Στην κατασκήνωση του τύπε θα πας?
3: Ναι.
0: Α, με τον Θέμη θα πας στην κατασκήνωση,
3: ναι,
0: λοιπόν.
3: Ναι, θα είναι 7 παιδιά.
4: Αύριο.
0: Αύριο είναι η κατασκήνωση. Νομίζω τα χαρτιά από τον γιατρό σας τα πήρατε. Ναι. Σας τα έχω δώσει ότι είσαστε υγιείς. Τις οδηγίες τις έχουμε δώσει για το καλοκαίρι και στους γονείς και σε παιδιά. Ξέρετε, θα προσέχετε.
4: Δύο εβδομάδες
0: θα παίξετε εκεί και για πες μας και εσύ, Θέμη, μια ευχή, οτιδήποτε.
4: Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο ότι και εγώ αγαπάω τον μπαμπά μου. Και είναι το καλύτερο πράγμα που έχω και συμφωνώ και με τον Γιώργο και με τον Άγγελο και το καλοκαίρι θα πάω μαζί με τον Γιώργο στην κατασκήνωση, θα παίξουμε μπάλα, τι άλλο θα κάνουμε,
1: Θέμη,
4: θα κάνουμε μπάνια,
1: Θέμη,
4: κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Τον αγαπάς, τον ακούς, όταν ναι. Λέει κάτι.
4: Ναι,
1: φυσικά. Ναι, άντε ωραία, δεν μαλώνουμε ποτέ δηλαδή, δεν χρειάζεται. Ό,τι σου πει γίνεται,
4: ναι,
1: αμέσως.
4: Ναι.
1: Τα καλά παιδιά.
0: Τα παράπονα του μπαμπάδου.
1: Δεν μου φέρνει τα καλύτερα παιδιά εδώ.
0: Να σου πω, Θανάση, είσαστε τυχεροί. Θανάση ξανά. Και Κωνσταντίνα, είσαστε τυχεροί που έχετε αγόρια, γιατί ρωτήστηκε εμάς.
1: Τι γίνεται με τα κορίτσια.
0: Γονείς κοριτσιών είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα.
2: Καλλιτικά κάθε μέρα.
0: Ορίστε.
2: Καλλιτικά κάθε μέρα.
0: Α, ορίστε. Μια άλλη εκπομπή. Μαζί θα την κάνουμε αυτή την εκπομπή με τη νέα σεζόν.
2: Μπράβο. Να βάφονται κάθε μέρα να αλλάζουν καλλιτικά.
0: Πέστα. Έτσι. Τα παιδιά λένε πάντα την αλήθεια. Επομένως, Άγγελε, μας είπες πολύ ωραία πράγματα και σε κλείνουμε από τώρα για την επόμενη.
1: Συμπαρουσιαστής.
0: Εννοείται.
1: Σταθερός σύμβουλος εκπομπής.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλείσουμε την εκπομπή μας, να κάνω την αποφώνηση πρώτα εγώ, μετά εσύ, Θανάση, που έχεις και τη μυτική σου σήμερα.
1: Εντάξει, την
0: μυτική
1: μου.
0: Τη μυτική σου γιορτάζει σήμερα. Να σε ευχαριστήσω και δημοσίως, γιατί εδώ στο σταθμό είμαι χάρη σε σένα.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το απόλαυσα πραγματικά όλες τις εκπομπές τις οποίες έχουμε κάνει, ναι, και νομίζω ότι
1: ωραίες.
0: Ο σκοπός μας για να
1: δεν
0: βάλουμε.
1: Δεν το πολύ σχεδιάζαμε, έτσι,
0: ναι,
1: μας ήρθε σαν
0: αφόρητα.
1: Ιδέα,
0: ναι, ναι.
1: Και το φθινόπωρο και ευχαριστούμε και το σταθμό που μας
0: ευχαριστούμε θερμά, τον
1: έδωσε, έτσι, τη δυνατότητα αυτή.
0: Τη δυνατότητα να έχουμε κι εμείς έναν λόγο, να μπορέσουμε κι εμείς από τη δικιά μας τη πλευρά να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, γιατί συζητήσαμε ιατροκοινωνικά
1: θέματα
0: όλη
1: βεβαίως.
0: Αυτή την σεζόν. Είχαμε αξιόλογους καλεσμένους και το πιο σημαντικό.
1: Και εγώ έμαθα πράγματα, δηλαδή από όλους αυτούς τους καλεσμένους που έρχονται και λένε διάφορα. Πραγματικά μαθαίνεις πράγματα.
0: Έτσι, μάθαμε
1: κι εμείς. Όπως για τους εθισμούς, για τις
0: Για τις αναπτυξιακές διαταραχές.
1: Για τις ελλείψεις. Μπορούσες να φανταστείς τι ελλείψεις υπάρχουν το 2026, ας πούμε, στα νησιά μας. Και
0: στα νησιά. Κάναμε και πολιτική υγείας, βάλαμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, κάναμε και ιατρική. Είπαμε πάρα πολλά και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ελπίζουμε όσοι ήσασταν πιστοί ακροατές να ευχαριστηθήκατε τις εκπομπές μας. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, στον κάθε πατέρα, σε αυτούς που έγιναν φως στη ζωή μας, σε αυτούς που υπάρχουν ακόμη στη ζωή, στους άλλους που έχουν φύγει. Να πω μια συμβουλή. Να αγαπάτε τους ανθρώπους σας όσο τους έχετε κοντά σας. Ναι. Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή.
1: Το καταλαβαίνεις όταν φύγουν πόσο
2: σημαντικό ήταν αυτό το πρόσωπο για σένα.
1: Και αυτό, και τελικά λυπάσαι πολύ για το χρόνο που δεν αφιέρωσες για να περάσεις μαζί του και σπαταλήθηκε αλλού, ας πούμε, σε άσκοπες εν τέλει.
0: Έτσι.
3: Να πω κι εγώ κάτι. Ναι, κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν το χρόνο που χάσανε με τους άλλους μόνο όταν οι άνθρωποι που είναι κοντά τους έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Σοφό αυτό που
1: είναι
0: είπες.
1: Είναι κανόνας τελικά, μικρά μου.
0: Ναι, μπράβο σου Γιώργο για αυτό που είπες.
4: Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
0: Καλό καλοκαίρι, να πούμε όλα μαζί. Να βάλουμε ένα ωραίο
1: με
0: τραγούδι.
1: Με το τρία να πούμε
0: Λεωνίδα, Λεωνίδα δημοσίως, σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες όλη αυτή τη σεζόν. Ερχόμουν εδώ.
1: Είχατε πολύ καλό φλουίτ.
0: Πάρα πολύ καλό. Ναι, εντάξει. Εσύ με ξέρεις ούτως ή άλλως, Θανάση, ότι είμαι λίγο τιτίζα σε αυτά. Οπότε ένα ευχαριστώ και στον Λεωνίδα, ένα ευχαριστώ στον σταθμό.
1: Μαζί, τα παιδιά,
0: με το τρία να πούμε καλό καλοκαίρι και να βάλουμε το τραγούδι στους ακροατές. Ένα, δύο, τρία.
5: Καλό καλοκαίρι!
2: Και με πολλά μπάνια.
0: Με πολλά μπάνια. Καλή αντάμωση στη νέα σεζόν.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στην Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούζ με αφορμή τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λιβανό. Ο Αμερικανικός στρατός, όπως αναφέρει το BBC, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι το κλείσιμο των στενών αποτελεί απάντηση στις φωνικές Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, τις οποίες χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας που είχε συνάψει με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Επήγει αποκατάσταση χωρίς περιορισμούς της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς η ομαλή ροή των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για την περιφερειακή σταθερότητα όσο και για την παγκόσμια οικονομία, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να κατανοήσει ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο που την αφορά, σε αυτό δηλαδή που ο πραγματικός εχθρός απαιτεί γαλάζια πατρίδα. Όταν λέμε να βρίσκεται στο πεδίο, εννοούμε να γίνεται η χρήση των όπλων εναντίον οποιοδήποτε παραβιάζει τα σύνορά μας, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Νεκρή εντοπίστηκε η 45χρονη που αγνοούνταν στα Χανιά. Ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού του θύματος, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες είχε μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, σε χωράφι όπου ο 43χρονος την είχε θάψει. Βόμβα Μολότοφ εξεράγει τα ξημερώματα της Κυριακής στο δόστρωμα της οδού Μπακεδονομάχων στην περιοχή των Σικαιών στη Θεσσαλονίκη, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών. Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές, καθώς στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η άνεμη στενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
13: Κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καλαφέρο του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: Νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
16: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
15: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, αλλά πέρα από αυτό είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
16: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική, φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακδούγκαλ, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε εκθέσει την έρευνά της. Και τελικά, αντί να αναγνωρίσει μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μία κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός. Γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα, οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Όμως είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχιστής. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά, έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την, έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα στο αγροτικό πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι με τροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους Σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μία εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχανε πετσοκόψει με χημικά και στο τέλος είχαμε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε.

0: έτσι όπως μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε, χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Θοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο. Φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
1: Το και θέμα φυσικά... είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή είναι εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
0: Ναι, ξύλο... στο Πισοδέρι.
1: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
0: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
1: Και γερμανικά μιλούσαν.
0: Και γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Ήτανε, πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένοι.
1: Frontex ήταν, βέβαια.
0: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ. Αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα. Αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης, ρε, που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
0: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
0: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί. Και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί, που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, ήμασταν 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα βαράτε τους να βγει το άκτη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Απόλυτα το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί, γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
1: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε, μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο,

0: προστατεύουν τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουν, προστατεύουν τη διαφθορά και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Συναδελφοί τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη?
1: Ναι,
0: αφήσανε
1: ναι,
0: κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλόπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι, στην Ελλάδα με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
1: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουν σε ένα παγκάκι, αφού πήγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από τον Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4, λέω, να σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουνε? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε, ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
0: Και προκλητική.
1: Απαράδεκτη.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
1: Αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχυε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι... το είχαμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς η ατζέντα για το μακεδονικό κράτος ξεκινάει από το 1800. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις. Οι καταγεγραμμένες είναι πάνω από 500. Άμα καθίσουμε θα βρούμε πάρα πολλές. Εμείς καθιερωμένα πηγαίνουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι μία ειδική ομάδα όπου καταγράφουμε τέτοιες παραβιάσεις και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους. Δηλαδή όταν ήταν ο Ζακ που ήταν σοσιαλιστής, όπως είναι και το Πασόκ, την Αλ Πασόκ, τότε λίγο είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βγήκε όμως ο Μιτκόφσκι που είναι πάλι βέμερο και αυτό πάλι άρχισε να αναβιώνει. Σαφώς και η νεολαία η οποία έχει μεγαλώσει από παιδάκι ως απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρα πολλά παιδιά έχουν τατουά στο αστέρι της Βεργίνας. Βέβαια και ο πρωθυπουργός της χώρας σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει αστέρι της Βεργίνας και σημαίες, δεν τους λέει κατεβάστε τα γιατί δεν το επιτρέπει η συμφωνία των Πεσπών. Παρόλα αυτά μπορεί μερικές φορές επίσημα να λέει ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά μέσα από το Βέμερο τροφοδοτεί αυτή την ιδέα, γιατί εκεί είναι και η δεξαμενή των ψήφων τους, φυσικά είναι και η ιδεολογία τους αυτή.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αλλίωση της ιστορίας και αυτό με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σαφώς η αλλίωση της ιστορίας είναι εκ των πραγμάτων. Και οι ίδιοι τους λένε ότι είναι Σλάβοι, σε πάρα πολλές ομιλίες, ακόμη και ο Μητσκόφσκι. Όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα λέει ναι, ότι εμείς οι Σλάβοι, και μετά το γυρνάει και λέει Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ο ίδιος του είναι αντιφατικός. Και οι καθηγητές το ίδιο, και οι πανεπιστημιακοί. Ξέρετε, αυτό που έγινε το συνέδριο στο ΠΑΜΑΚ με την Ιωαννίδου την Αλεξάνδρα ήταν το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας για αυτούς. Και ήταν όλα σλάβικα. Έγινε στα Σκόπια το δεύτερο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά και συνεχίζουνε. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες», δηλαδή διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο ΠΑΜΑΚ, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και Μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν ναι. θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει. Φυσικά
0: ναι, ναι.
1: μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση, γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή, είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
0: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρεται όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
1: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε και μία βεβήλωση, η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία. Τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίσετε όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί αυτούς που κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004, για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτόνα τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλοι μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας, και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήτανε ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
1: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί, κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
0: Ένα λεπτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιρανίδη?
1: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook, θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε, αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ρόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί? Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους. Και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους τους υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
0: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο κύριε Τσιρανίδη που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
0: Τι, για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανένα φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα μπίτωλα τα δικά τους, στα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όλο αυτό το σενάριο είναι...
0: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι? Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει. Το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά ρε! Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια? Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός? Ποιος ήταν δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε? Θα μας τρελάνουνε? 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουν με τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα συγκυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού, και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένα Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένα εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
1: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία. Τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου, λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα στράβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουνα παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη Μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει βελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε βελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και αγνωστά που έχει ανθεληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον Δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά, Δήμαρχε, που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτίας σου ήρθαμε στο Πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση?
0: Συνένοχοι είναι.
1: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε ακούγοντας να λένε το σύνθημα Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία. Το ξαναλέω, Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία. Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η Υπουργός Παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής της ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τζίπρα αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μετά και πήγανε και αριστερά Μελίτη. Πολλοί θα πάνε στο Τζίπρα. Άλλο και αυτό.
1: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσαν εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο. Με καμία εξουσία. Και για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα. Ή τουλάχιστον ότι έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο, είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων. Και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Είναι πολύ σωστή επισήμαστη. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος στο κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό. Και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν κάνει, το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα τρία λατομεία ενεργοποίησαν. Καταστρέφουν όλο το βουνό. Μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά, θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιράνιδη?
1: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε, νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας. Με τόκους παράλογους.
0: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
1: Ακριβώς. Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα, αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούν.
0: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
1: Είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να του βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουν, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός πριν πόσα χρόνια.
0: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιάνιδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, δυστυχώς. ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Βεβαίως.
0: Σαν τον ομό Πέλας.
1: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάτισα το, τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
0: Να μου λείπει, δεν θέλω.
1: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσο αφορά τα λυτρωτικά κομμάτια.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία, και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ, και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
1: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα, και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεσοι εμπλεκόμενοι.
0: Έτσι, πρώτη οπότε, γραμμή μαζί σας.
1: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα, που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας, δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
1: Ναι, είχαν βγάλει και κραματόσημα και πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει. Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει λατή το εισόδημα των πολιτών, επισημαίνει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ο κ. Μητσοτάκης αφιέρωσε ακόμα ένα κυριακάτικο μήνυμα σε πλατφόρμες, εφαρμογές, κυβερνητικές παρουσιάσεις, δημοσιογραφικού τύπου σχολιασμό των διεθνών εξελίξεων και πανηγυρισμούς, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι ανίκανος να χτυπείς την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει την ώρα προϊόν. Εδώ έχουμε ομοί παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας να χτυπηθούν τα καρτέλ διαστόματος του ίδιου του Μητσοτάκη, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα προβλήματα και μεγάλες αποκλίσεις τιμών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει καταγγέλουν καταναλωτικές οργανώσεις. Παράλληλα καταγράφονται προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος που δεν είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, ενώ από την πλατφόρμα απουσιάζουν και σημαντικές κατηγορίες αγαθών. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Μάλιστα, πριν από λίγο, εστάλει μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς την Ερμοπολή. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τις πρωινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοσιά του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδωρών Κορινθίας. Συνελήφθησαν από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος 2 17χρονοι σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για υπόθεση πορνογραφίας ενηλίκων και εκβιασμούς. Οι 2 17χρονοι φέρονται να αποτελούν μέλη ενός οργανωμένου διεθνούς διαδικτυακού δικτύου με εξτρεμιστική και σαδιστική δράση, το οποίο στοχοποιούσε συστηματικά ανήλικα θύματα, βάζοντάς τα ακόμη και να αυτοτραυματίζονται. Η διεθνή επικαιρότητα, νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στην Ελβετία με Ιρανούς αξιωματούχους και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance να βρίσκονται ήδη στη χώρα, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λιβανό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται αύριο και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιφέρεια. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους πεθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι, μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες. Και του έδωσαν, λέει, χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, λέει, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
1: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι, κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις.

0: ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη. Και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στον συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
1: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
0: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
1: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά? Θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
0: Κύριε Σερέτη,
1: θα τρελαθώ τελείως. Το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι να πούμε Μητροπολίτης κι αυτός.
0: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Σερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
1: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
0: Σε θρόνο. Ακριβώς, και η υπόλοιπη λυπή σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στο νομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Σερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα θρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερο μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις.

0: και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε, τέλος πάντων, από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα,
1: ναι, καταλαβαίνετε τώρα
0: τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη και είπα, κύριε Λέισον, είναι το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
1: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
0: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε
1: καλά
0: μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση, και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο τον νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν, αυτό σημαίνει κάτι.
1: Καλά, τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
0: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό. Για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείτε τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί? Για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
1: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
0: Απαιτεί. Με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος. Και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς κύριε Σερέτη, υπάρχουν ραδιόφωνα και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο, γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία, και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
1: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο... όλο αυτό το γλύψιμο, να το πούμε έτσι, για να πάρουν μία θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός, έτσι, της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε. Δεν γίνεται, κύριε Σαρέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα, δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλιωθεί, ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία, και να τους θέλουμε σερβιτόρους στα τουριστικά θέρετρα και στα νησιά, αυτό πραγματικά όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο. Εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει, ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος. Υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. Αλλά δεν εκφράζει.
1: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεβελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. Που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια, τι νηπιαγωγεία είναι αυτά, και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, να ψηφίσει συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους, να υπάρχει και αξιοκρατία. Ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε. Πρέπει να σταματήσει. Και αυτό πώς θα σταματήσει? Όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η σύμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω, και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή η κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο. Ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα ευτράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή. Θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
1: τρέλα, τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ο ΠΚΠ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλώς ή κακώς, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό, που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας, να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
0: Δυστυχώς έτσι όπως τα λες κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό, χωρίς να παράγει τίποτα, και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη, από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πως πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, πατεώνες και πολιτικά άντιδες. Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και από ζημιώσεις που δίνονται, δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του, να μπει και να πει ότι έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για το συνελληνά μας?
1: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτοι. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επίοικια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε τον δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε τον δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε, αποφασίστε.
0: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ και τα λοιπά, να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω, διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές, που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας, ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
1: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής, ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκια η κυρία Δήμητρα Τρεμπελή, ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε, λέει, βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό, και αν πας, λέει, στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία, λέει, που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα, λέει, γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα, και μου απάντησε: δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς, κυρία Τρεμπελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26 και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγής η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζονται τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1 τρίτο της παραγωγής του βιομηχανικού ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε απ' έξω από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντη, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα, σε αυτή τη χώρα?
1: Όχι, φυσικά.
0: Τα εισαγόμενα.
1: 1% ελέγχουν.
0: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο Αγροτικός Σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλοστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια. Δεν θα ψήνομαι εγώ όλη μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρήσω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος. Η ΕΚΕ πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στον νομό Πέλλας, έχουμε όχι μόνο εκεί, και στον νομό Ιμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη, γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι εστία. Είναι μια εστία μόλυνσης και για γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμα και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι οι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολύ δέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος, τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή? Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για το πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
1: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει το πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά. Και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
0: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό, τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρία Τρεβέλη, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα. Αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη? Να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές, και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να στείνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, και εδώ πέρα ένα λεπτό όμως. Εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή. Αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω, και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
0: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά... να δώσουμε έτσι τα έξιμα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Φερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα. Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ. Θα έρχονται οι εισαγωγές. Θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και θα λέει και πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Φερέτη. Ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ο ένας πολιτικός και μοναδικός, ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή, αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο. Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
0: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
1: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους.
0: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, κύριε Σερέτη? Πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία?
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε. Εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνει, το κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε τον δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
0: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Χινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με τους επικοινωνιολόγους ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. Έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη. Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σερέτη, εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και μήπως θα πρέπει, κύριε Σερέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης αυτή τη χώρα.
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς, κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία κύριε Σεραλίμωνο, αλλά όταν συνυπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό, καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους πήραν στο εξωτερικό. Όλα αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι. Αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
1: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεβελή.
0: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος. Και
1: τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεβελή. Καλό μεσημέρι.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομήν ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, προειδοποιεί το Ιράν πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα το απόγευμα στην Ελβετία και λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για τη διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεοτέρας. Στα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, προστίθεται πλέον και η νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, ανακοίνωσε μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρησης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της πολιτικής ακινησίας, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του το στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα καρτέλ της στέγασης που λέγονται Golden Visa, επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εμείς, αντίθετα από την επιδοματική πολιτική, την προστασία των funds και τις golden visas που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, έχουμε σαφές και κοστολογημένο σχέδιο στην πράξη. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη μέσω της στεγαστικής πολιτικής μας και της επαναλειτουργίας του οργανισμού εργατικής κατοικίας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Συνελήφθη ένα άτομο στην Κατερίνη για τηλεφωνικές απάτες. Συνεργοί του τηλεφωνούσαν στα θύματα, προσποιούμενοι είτε τον γιατρό είτε τον αστυνομικό. Κατάφεραν έτσι να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε συμμορία αλλοδαπών που διακινούσαν ναρκωτικά. Συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 20, 25 και 28 ετών. Και οι τρεις έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια δικήματα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο Δευτέρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανόν της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
8: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
9: Τηλέφωνο 2427-049-458
8: και agiaelenebeach.gr.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
11: Κι αν έχετε ζήσει,
15: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
16: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
17: Καλησπέρα από Κομωτινή.
16: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
17: Το παλεύουμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε, κόντρα στο σύστημα.
16: Κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι είστε ενημερωμένος για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους Τούρκους και για τις απειλές που έχουν ξεστομίσει και για τα σχέδια που παρουσιάζουν και για την πίεση που ασκούν και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τη Θράκη στην οποία βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ ενεργός και ότι έχετε δώσει έναν αγώνα και κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα θέλω να το λέω, γιατί στέκεται μόνος του ο κύριος Αρβανίτης σε ολόκληρη τη Θράκη και το κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, προξενία, κόμματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Είδα τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν από το κόμμα Κίεφ, οι πρόεδροι συγκεκριμένα, και να λένε το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, ενώ στην πραγματικότητα είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Υπάρχει στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας ότι δεν είναι Τούρκοι, ή έχουν φάει όλη την προπαγάνδα?
17: Το ζήτημα είναι ότι ο απλός κόσμος αυτή τη στιγμή τρομοκρατείται. Αυτό που λείπει είναι η ισχυρή παρέμβαση του κράτους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι φωνές της ενδομειονωτικής ακροδεξιάς, της ισλαμοφασιστικής έκτας, να συγγύσουν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Έχουμε 4 μουσουλμάνους βουλευτές, οι 3 είναι ακρεφνώς προξενικοί και ο έτερος, όποτε τον βολεύει είναι με τη μία βάκα, όποτε τον βολεύει με την άλλη, αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ξεκάθαρα αυτό είναι το κράτος, αυτοί είναι οι θεσμοί, είμαστε Έλληνες πολίτες. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί, αν θέλετε, το φόβο. Ο φόβος φυλάει τέρμα εδώ. Ο φόβος είναι. Ο φόβος. Ο φόβος. Και ευτυχώς που είναι φωνή και ο φόβος, και βεβαίως και οι χριστιανοί φοβούνται να πούν αυτό που σκέφτονται. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος και του Σερέτη και όλων των ανεξάρτητων αντισυστημικών μέσων ενημέρωσης, που προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές.
16: Θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει κίνδυνος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να σας το πω για να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, τη δική σας οπτική γωνία. Θεωρώ ότι όλο αυτό το αφήγημα της Τουρκίας για το νομοσχέδιο που φέρνουν τώρα τον Ιούνιο, για τα νησιά που στιγματίζουν, γιατί τραβάνε μια γραμμή στον 25ο μεσημβρινό, ο οποίος αποκόπτει, αν δουν τη γραμμή, οι ακροτές θα καταλάβουν, και την Θράκη. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Ζητάνε πολλά για να πάρουν λίγα. Είναι στόχος η Θράκη.
17: Ναι, πολύ σωστή η εκτίμηση. Εμένα, αν προσπαθήσω όλα αυτά να τα βάλω στο μίξερ και να βγάλω ένα συμπέρασμα, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια, στην έξαρση μιας ψηφιακής απειλή, σε μια επιχείρηση ψηφιακή. Η Θράκη είναι κάτω από τελή υποπολιορκία ψηφιακή και προπαγανδιστική, θα έλεγα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται το αδύναμο πολιτικό δυναμικό, εκμεταλλεύονται την ανύπαρκτη Αθήνα, εκμεταλλεύονται τους συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Επιτρέψτε με να το πω και με όλη την επίγνωση. Άλλωστε αυτή η ιστορία με το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο αυτό είναι μια φούσκα. Κάποιος άκουσε κάτι από κάποια οργάνωση και αυτομάτως έγινε πρώτο θέμα παντού. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε και εμείς στην Ελλάδα να μιλήσουμε, να κάνουμε και εμείς αντιψεπ, αντιψυχολογική έτσι, προπαγάνδα και επιχείρηση, και να βγάλουμε και εμείς φωτογραφίες και χάρτες και τα λοιπά με τον Εύρο, με την προέλαση τεθωρακισμένων ταξιαρχιών, μέχρι τεθωρακισμένων ταξιαρχιών.

0: θα πάρει απειλές, θα χαρακτηριστεί έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα. Γιατί η αλήθεια πονάει όχι τόσο τους εχθρούς, όσο αυτούς οι οποίοι φοβούνται να ορθώσουν ανάστημα στον εχθρό. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, η πλέον πρόσφατη και πλέον τελεσίδικη θέλει.
1: Ναι, αλλά άμα οι Τούρκοι έχουν βάλει κάποιους στόχους και από την άλλη βλέπουμε παράλληλα, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, το ότι είναι δειλή κυριολεκτικά όλοι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που δεν κάνουν επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος δεν βγαίνει να τοποθετηθεί και να πει ότι δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν και ότι η εθνική, με την εθνική κυριαρχία δεν παίζει κανένας. Βλέπουμε ότι κρατάνε μια στάση περίεργη. Μήπως έχουν συμφωνήσει κάτι.
0: Κοιτάξτε, στη διπλωματία γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, έτσι δημοσιοποιούνται και συμφωνούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση που έχω και οι πληροφορίες που συγκεντρώνω από διπλωματικούς αναλυτές του πεδίου είναι ότι η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά γιατί προσπαθεί να βρει την επόμενη μέρα μετά το Ιράν. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας τώρα είναι το Ιράν. Και όταν συνήθως η Τουρκία έχει προβλήματα προς τα μέσα, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντίβολα προς τα έξω. Η ελληνική πραγματικότητα, επειδή έχει πολλά ζητήματα και επειδή είναι μια κυβέρνηση που βάλεται αυτή τη στιγμή από παντού και έχει πολλά κενά και, πολλά ζητήματα να λύσει, αν θα τα λύσει, βάζει ίσως σε λάθος προτεραιότητα, σε λάθος προτεραιοποίηση τα εθνικά ζητήματα ή τα αντιμετωπίζει με ένα φοβικό τρόπο. Όχι μόνο βέβαια η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό το συστημικό πολιτικό σύστημα. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά και στις ψηφοφορίες της Βουλής και της Νέας Θεσσαλίας του Οσγιού Φερχάτ. Ο Οσγιού Φερχάτ, ενώ έπρεπε να έρθει η ασυλία του, για την οποία ψήφισε και η Ελληνική Λύση και η Νίκη και δύο βουλευτές εκτός των κομπανιών, είδαμε ότι το Πασόκ, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και διάφορα μορφώματα σπαρτιατών κτλ. Ψηφίσανε υπέρ της προστασίας του Οσγιού Φερχάτ. Αυτό σε μικρογραφία, αν το κάνουμε, αν το ανάγουμε στη μεγάλη εικόνα που τώρα συζητάμε εμείς οι δύο, ακριβώς δείχνει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα σε μια ενδυνάμει απειλή. Είτε αυτή είναι μικρή, ενός τύπου, ας πούμε, ο οποίος είναι φιλοξενικός courier, deliverer, ας πούμε, προξενεί, όπως είναι ο Οσγιού Φερχάτ, έως τον Ερντογάν, αυτοί όλοι απλά σκέφτονται την επόμενη μέρα, σκέφτονται τα ψηφαλάκια, τα 8.000 που παίρνουν από τη Βουλή, πόσα παίρνουν κτλ. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Και η κοινωνία από την άλλη που δεν αντιδρά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κύμα ελληνικής κοινωνίας να βγει και να παλέψει. Λίγοι παλεύουνε. Και αυτοί πάλι σιωπηλά προσπαθούνε. Και ευτυχώς που είναι οι φωνές του κάθε Σερέτη, του κάθε Παπακυριακόπουλου, του κάθε Αρβανίτη, δεν έχει σημασία, δεν είναι τυχαία, που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα προς τα έξω. Ναι, καλλιεργείται ένα φοβικό κλίμα και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
1: Θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί πιστεύω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να υπάρξει και ένα θερμό επεισόδιο. Συγγνώμη, θερμό επεισόδιο ήθελα να πω. Διότι καλός ή κακός ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί από όσο γνωρίζω. Και υπάρχει μόνο μία δυνατότητα να κάνει πρόωρες εκλογές για κάποιο λόγο, όπως θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, και να ξαναπάρει κάποια χρόνια, να πάρει δηλαδή μια παράταση. Το ίδιο φυσικά και ο Μητσοτάκης, που βλέπουμε τώρα ότι το καλοκαίρι 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, θέλει να περιμένει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη ΔΕΘ και να κάνει κάποιες δηλώσεις ώστε να κερδίσει προεκλογικά κόσμο και να δείξει το ότι υπάρχει μια συσπήρωση. Άρα εγώ βλέπω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε εκλογές, ενώ θα έχει υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και θα είναι η δικαιολογία.
0: Ναι, η Ελλήνια του Ερντογάν προσπαθεί να μαζέψει τα εσωτερικά του κομμάτια, να συμφωνήσει με μεγάλα κόμματα, να κάνει τα χατήρια στο Μπαρτσελί, να προωθήσει το γιο του, να βρει μια εναλλακτική ηγεσία για το ΑΚΕΠΕ, να περιορίσει την αντιπολίτευση των ημάμων του λοιπούς, να δει τι θα κάνει με τους Κούρδους, συνομιλεί με τον Οτσαλάν.

0: δηλαδή κοιτάζει το ιστορικό του μέτωπο και βέβαια την επόμενη μέρα τη γεωπολιτική. Το ίδιο κάνει όμως και ο Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μαζέψει τα ποσοστά του εν όψη των εκλογών, ναι, να δώσει παροχές και να εκμαυλήσει το... και να δελεάσει μάλλον το εκλογικό του κοινό, να πάρει ψήφους και να πάει στην επόμενη μέρα βλέποντας πώς θα κινηθεί ανάλογα των ποσοστών. Το βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και διάσπαση του λεγόμενου αριστερού και του αριστερού χώρου, που στην ουσία δεν έχει αντίπαλο, και βεβαίως ο απέναντι του χώρος, ο αντισυστημικός, ο δεξιός, ο οποίος και αυτό, ενώ έχει ένα μεγάλο ποσοστό στην κοινωνία και στην κοινή γνώμη, δεν μπορεί να το συσπυρώσει και να το παρουσιάσει ως ενιαίο. Τους βολεύει τώρα και αυτή η ιστορία με την Καριστιανού, η οποία είναι ένας θείασος περιφερόμενος. Γενικώς όλοι παίζουν τα ρέστα τους για την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από τα εθνικά ζητήματα. Δεν βλέπουν τα εθνικά ζητήματα. Στην περίπτωση την ελληνική, στην περίπτωση την τουρκική, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία. Η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα, έχει άλλες δομές, έχει άλλη φιλοσοφία και κυρίως έχει καλλιεργεί την έννοια του εχθρού. Στην Ελλάδα έχουμε αποδυναμωθεί, έχουμε απονευρωθεί. Και είναι το νομίζω.
1: Άρα στην ουσία υπάρχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να ασχολούνται με ανούσια πράγματα, όπως είναι η Eurovision, όπως είναι η δημιουργία κομμάτων, όπως είναι διάφορα τέτοια θέματα. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως είναι τα εθνικά που είπατε, όπως είναι τα σκάνδαλα, είτε των υποκλοπών, είτε τη Siemens, είτε όλα αυτά της διαφθοράς. Υπάρχουν θέματα έσω κομματικά στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο, όπως είναι ας πούμε ο διευθυντής, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, η εγκληματικότητα και άλλα πολλά. Θέλω όμως να μπω λίγο στην ουσία και να σας εξηγήσω λίγο τον τρόπο σκέψης μου για να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Την ώρα που υπάρχει θέμα κατασκοπίας, κύριε Αρβανίτη, θέμα κατασκοπίας, την ώρα που έχουν παρακολουθηθεί πρόσωπα της ΕΕΠ, που έχουν παρακολουθήσει τον παλιό αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να μην έχει πέσει κυβέρνηση και να συζητάμε ακόμα για το αν θα πάρουν αποφάσεις και αν είναι ικανοί?
0: Ναι, είναι δυνατόν. Διότι όλο αυτό που εμείς το βλέπουμε υπό το πρίσμα ενός πολίτη, από το πρίσμα του πολίτη, και του κράτους δικαίου και όλα αυτά που μάθαμε, τα θεσμικά και τα παραδοσιακά, απέναντί μας έχουμε ένα, όπως είπα προηγουμένως, ένα ψηφιακό τέρας, μια ψηφιακή επιχείρηση, η οποία έχει αναγάγει την παραπληροφόρηση ως μηχανισμό περιορισμού του δημοκρατικού χώρου. Δημιουργεί τοξικό κλίμα, ενισχύει τη λογοκρισία, αυτολογοκρισία, αποθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά και αποδυναμώνει τον πλουραλισμό. Αυτομάτως βρισκόμαστε μπροστά, χωρίς να το καταλάβουμε, κοιτάξτε, από τα τελευταία χρόνια, από 18-19 μέχρι σήμερα, έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με την παρέμβαση πολιτικών προσώπων και παραπολιτικών και παραθεσμικών, τα ξέρουμε, τα λέτε και εσείς πολλές φορές τα λοιπά, έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία απόλωσης. Όλα λειτουργούν με αλγόριθμους και όποιος προσπαθεί αυτά να τα πει, είτε είναι θεσμικός, είτε είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είτε είναι δημοσιογράφος κλπ, αυτομάτως εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι, οργανώσεις, ακτιβιστές, έντιμη θεσμική λειτουργή, έντιμη θεσμική υπάλληλοι, επιτελείς πληροφοριών, επιτελείς υπηρεσιών κτλ, είναι υποποίηση. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, να μιλάμε, εμείς να αναζητούμε τη δικαιοσύνη, αλλά μια δικαιοσύνη η οποία έχει να αντιμετωπίσει χρήση κατασκευαστικών λογισμικών τύπου Πεγκάσους, παράνομες παρακολουθήσεις, Predator, εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης, σλάπ αγωγές για εσάς και για μένα, βασέτος, κρατική προπαγάνδα, συντονισμένες επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή η καταστολή είναι ψηφιακή σε όλο το φάσμα. Και εμείς προσπαθούμε σε όλο αυτό να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Είμαι πολύ απογοητευμένος αυτό. Και ψάχνω και εγώ να βρω τη λύση. Έτσι. Είτε δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα συστημικά κόμματα και τα μεγάλα συστήματα επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή επενδύουν στη μαζική συλλογή δεδομένων μέσω πλατφορμών. Έτσι. Και επενδύουν τα Υπουργεία στην κανονικοποίηση της μαζικής επιτήρησης. Έτσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια επανάσταση που δεν μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, νομίζω ότι σε μια νέα μορφή πολέμου που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Έχουμε κυβερνοεπιθέσεις, ναι, τα ψηφιακά μας ίχνη και τα δικά μου βρίσκονται σε υπερεπεξεργασία ενδεχομένως, και παρενοχλούμαστε και εσείς και εγώ, κύριε Σερέτη, και το λέω έτσι, με επιγνώσεως, παρενοχλούμαστε, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένας προπομπός αυτού που ακολουθεί. Και αυτό που ακολουθεί είναι φυσικές διώξεις και οι εξαφανίσεις και οι δολοφονίες. Δηλαδή οι δολοφονίες χαρακτήρων προηγούνται των άλλων δολοφονιών. Οπότε πλέον το ζήτημα είναι, αν πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτή την κουβέντα μας, πώς θα αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας, την ψηφιακή μας ανθεκτικότητα, που είναι ο απαραίτητος όρος για τη δημοκρατική μας επιβίωση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητούμενα πια, τα οποία δυστυχώς δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα, δεν μπαίνουν στην καθημερινότητα, αλλά επειδή εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή εδώ αυτών των επιθέσεων και από μέσα και από έξω, συχνά αναρωτιέμαι τι θα κάνω για να σταθώ όρθιος. Γιατί πολλοί άλλοι φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι κτλ. Έχουν αποσυρθεί.
1: Ναι, είτε έχουν φοβηθεί, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
0: Έχουν φοβηθεί. Και ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια είμαι σχεδόν κάθε μήνα. Έχω τόσα νομικά ξαναδιαβάσει, πάλι δεν έχω διαβάσει το πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά βλέπω ότι όλο αυτό το σύστημα της απόδοσης από τη δικαιοσύνη, από τα συμβατικά όργανα δικαιοσύνης, δυστυχώς, είναι ένας φαύλος κύκλος. Και η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, το οποίο δεν μπορώ να το αντέξω γιατί δεν έχω τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή απαιτείται από εσάς και από μένα και από αυτούς που μας ακούνε η ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών εργαλείων. Έτσι. Να βρούμε τρόπο να προστατευτούμε από τις παράνομες παρακολουθήσεις. Να ενισχύσουμε την ενοξιά του λόγου που έχουμε. Να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση και τη στήριξη από το χώρο των πολιτών ή και από το χώρο της οικονομίας που βλέπει ότι κάτι δεν είναι καλά. Να προωθήσουμε την παιδεία των μέσων ενημέρωσης. Έτσι. Και κυρίως όμως να βρούμε κάποια συνεργασία, κάποια διακρατική έστω συνεργασία απέναντι σε αυτή τη διασυνοριακή απόπειρα καταστολής που γίνεται σε επίπεδο εθνικό, κρατικό, διακρατικό, περιφερειακό, θέλετε πες.
1: Εγώ δυστυχώς είμαι απογοητευμένος και πρέπει να σας το πω αυτό, κύριε Αρβανίτη, από τον ελληνικό λαό. Εδώ πέρα τώρα σχεδόν 13 χρόνια ολοκληρώνουμε με αυτόν τον αγώνα που δίνουμε κόντρα στο σύστημα. Ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το μόνο που έχει δεχθεί είναι ύβρις, το μόνο που έχει δεχθεί είναι αχαριστία. Και όχι τίποτα. Ενώ προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να μάθουν πράγματα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει, δηλαδή να μην είναι μπερδεμένοι. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα. Το ποιοι φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Δεχόμαστε τη σκληρότερη κριτική. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Διότι δεν περιμένω πλέον τίποτα από τους Έλληνες πολίτες. Μπορεί να ακούγεται κακό, κύριε Αρβανίτη, αυτό. Αλλά δεν θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Απ' τη μία τους καταλαβαίνω. Έχουν τις υποχρεώσεις τους, φτωχοποιούνται καθημερινά όπως φτωχοποιούμαστε κι εμείς. Και καθημερινά δεν θέλουν να ασχολούνται άλλο με όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις. Πλέον ο Έλληνας αδιαφορεί γιατί θέλει να κοιτάξει την ψυχική του υγεία.
0: Ναι, και απ' την άλλη πέφτει στα. Τώρα μιλάμε και στο δικό σας χώρο και από αυτό πηγαίνει στον Ακύλα.
1: Ναι, πηγαίνει στον Ακύλα, πηγαίνει στην Τούνη, πηγαίνει σε διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα.
0: Λοιπόν,
1: και ψυχαγωγεί με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε τον εαυτό του.
0: Ναι, οπότε ξαναπάμε πάλι στο φόβο για το μέχρι πού φτάνει ο κίνδυνος αυτή τη κυραγώγηση.
1: Και τι έρχεται αύριο μεθαύριο, πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε ότι έχουμε συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν βλέπουμε ότι έχουμε υπογεννητικότητα, όταν βλέπουμε αυτά τα σοβαρά εθνικά ζητήματα, όταν βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό που έλεγα χθες και θέλω να σας το πω αυτό για να μου απαντήσετε και θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Διότι βλέπω, οι Τούρκοι βάζουν στη σχολική τους ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Οι Σκοπιανοί βάζουν στη σχολική τους ύλη ότι είναι οι μόνοι Μακεδόνες στην περιοχή. Οι Αλβανοί μαθαίνουν στις νέες γενιές το ότι η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, το ότι τους ανήκουν τα Ιωάννινα, διεκδικούν γενικά. Το ίδιο και οι Βούλγαροι σε κάποιες περιπτώσεις. Και λέω εγώ, ωραία, η σχολική ύλη της Ελλάδας περιέχει ας πούμε κάτι το, στο οποίο να εξηγούν στα παιδάκια αυτά, στα ελληνάκια, το ότι η Ελλάδα έχει κάποια δικαιώματα, έχει μια εθνική κυριαρχία, έχει μια ιστορία, ή μακροχρόνια, αύριο μεθαύριο, θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί οι νέες γενιές σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία.
0: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ, αυτά τα ερωτήματα τα είχα προημερών, δύο ημερών, με μια αφορμή την επέτειος γενοκτονίας των Ποντίων. Εδώ στη Θράκη, στην Κομωτινή ειδικότερα κτλ, ό,τι έγινε, έγινε κρυπτό. Ή αν έγινε κάτι στην Αλεξανδρούπολη, έγινε στα πλαίσια ενός φολκλόρ. Στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα υλικό, και νομίζω και φέτος και η Παποντιακή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας ενέκριναν κάποια ντοκιματέρ και βιβλιογραφία κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν διδάχτηκαν προφανώς σχολικές αίθουσες. Σχολικές αίθουσες από την πρώτη δημοτικού, από την υπηαγωγία την πρώτη δημοτικού μέχρι το λύκειο, τα παιδιά δεν εφορούνται εθνικών ιδεωδών και φρονημάτων. Δεν, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Πέρα από τα τυπικά δεν εφιστούν στα παιδιά. Ούτε οι γονείς, ούτε οι οικογένειες πλέον. Όλη η κοινωνία έχει αποδυναμωθεί, έχει αποσταθεί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχει κυβερνητική τακτική και λογική, ακόμα και αν υπάρχει εγκύκλιος των Υπουργείων, δεν υπάρχει το φρόνημα μέσα στην κοινωνία. Αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Βιέννη, συμπτωματικά βρέθηκα στη Βιέννη, στο συνέδριο του ΟΑΣΕ για τις ψηφιακές απειλές κτλ. Και συνέπεσε η παρουσία μου μαζί με τον περίφημο Ακύλα. Λοιπόν, και έβλεπα ακριβώς ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος στη Βιέννη, στην Αυστρία, στην Ευρώπη. Όπως επίσης και ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος μέσα στον ΟΑΣΕ. Λοιπόν, έξω από το κτίριο του ΟΑΣΕ είχαμε κάτι απίθανους τύπους να χαργεντίζονται και να υποδίονται ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, και εντός του κτιρίου του ΟΑΣΕ είχα κάπου 20 άτομα, εκ των οποίων ήταν 10 μειονοτικοί που είναι πιστοί και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, και άλλοι 10 που ήταν φιλοξενικοί. Και τα κέντρα του ΟΑΣΕ έδιναν το λόγο μονίμως στους φιλοξενικούς και όχι στους θεσμικούς μειονοτικούς, οι οποίοι σαν αγώνα για να πω αυτά που ήταν να πούν. Και σε μένα δεν έδωσε κανείς το λόγο, παρά το γεγονός ότι σηκώνω το χέρι μου και μια κουσάρια φορές. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι όπως τα παρουσιάζω, κύριε Σερέντη και ακροατές μας, τι έχουμε αντιμετωπίσουμε εμείς απέναντι στην Ευρώπη, στην κοινωνία, στον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί να το συνειδητοποιήσουμε, στέλνουμε τον Ακύλα. Αντί να το συνειδητοποιήσουμε στα διεθνή φόρα, στέλνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμικοί. Στέλνουμε, οι διπλωμάτες μας φοβούνται να πούν τα αυτονόητα. Οι υπεύθυνοι των μέσων ενημέρωσης σιωπούν. Οπότε, από εκεί και πέρα δεν ξέρω ούτε γιατί μιλάμε, ούτε γιατί παλεύουμε, ούτε γιατί γράφουμε, ούτε γιατί εκπέμπουμε από την Τζιάννα.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι βλέπω εγώ, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και κατανοώ όλο αυτό που περιγράφετε, πώς σας έκανε να νιώσετε, αλλά μερικοί έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ πέρα, γιατί βλέπω τα μηνύματα των ακροατών, εδώ πέρα δεν συζητάμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν. Εδώ πέρα συζητάμε, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, στο ακροατήριο απευθύνομαι. Εδώ πέρα συζητάμε κάποια πράγματα για να βρεθεί μια λύση. Για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται και προσπαθούν να δούνε πώς θα ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Άμα τα παρατήσουμε κι εμείς και αρχίσουμε να λέμε την άποψή μας για την Eurovision, για την Τούνη, για τον έναν, για τον άλλον, και δεν ασχολείται κανένας με τη διαφθορά, με τα σοβαρά εθνικά ζητήματα και με το τι σχέδια έχουν οι γειτονικές χώρες. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κινδυνεύουν τα νησιά. Κινδυνεύει η Θράκη. Μακροχρόνια μπορεί, κύριε Αρβανίτη, μακροχρόνια να ισχυριστεί ο Τούρκος ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και να γίνει ό,τι έγινε και στο Κόσοβο, να γίνει ό,τι έγινε και στην Κύπρο.
0: Με αυτό καλλιεργείται ήδη το θέμα της, της δημιουργίας εσωτερικών. Τώρα μου ανοίγεται άλλο, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σχετικό. Εδώ στην Κομωτινή υπάρχει μια πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου. Η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται με την πολιτική προστασία και με διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, με διάφορες οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Η πιο γνωστή είναι η ΕΠΟΑΜ, νομίζω. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, διεξήχθη μία άσκηση πολιτικής προστασίας εθελοντικών οργανώσεων με τη συμμετοχή Κωσόβου, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουγγαρίας, Σερβίας και Ελλάδος και Τουρκίας, της οποίας το συντονισμό τον είχε η ΑΦΑΝΤ, δηλαδή ο κρατικός φορέας πολιτικής προστασίας, ο οποίος στην ουσία είναι μια στρατιωτική μηχανή, ένας στρατιωτικός μηχανισμός, υπάρχει στο στρατό. Και ο χρηματοδότης αυτής της προσπάθειας ήταν ένας υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματίας και προφανώς από το από ό,τι είδα Έλληνας
1: Πόμακος, Απόντιος.
0: Ναι. Λοιπόν, και συμμετείχε σε αυτό το πανηγύρι και κάποιος εκπρόσωπος της περιφέρειας και της Μακεδονίας και της πολιτικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας περιέγραψα αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον έρημο τον τόπο. Μία διακομματική ανοχή ή ένα κλείσιμο ματιού απέναντι σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή την ώρα που διεξαγόταν η άσκηση ΕΦΕΣ με τα σχέδια απόβασης κατά των ελληνικών νησιών και τα λοιπά, όπως τα ξέρουμε όλοι, μέσα στη Χαλκιδική διεξαγόταν μια άλλη άσκηση της οποίας την κύρια επιρροή, τον κύριο λόγο τον είχε η ΑΦΑΝΤ, η κρατική εταιρεία, ο κρατικός οργανισμός πολιτικής προστασίας. Και αυτό πέρασε απαρατήρητα, πέρασε τα ψηλά, δεν πέρασε πουθενά, εμπαζεύει, δεν το άκουσε κανείς, το είδε κανείς και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, το παρουσίασε ο χρηματοδότης Έλληνας επιχειρηματίας και ως πράξη ειρήνης και σε αδέλφωση κτλ. Που ξεκινάει από το 23 με τους σεισμούς στην Τουρκία και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτά δεν τα ήξερε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα ήξερε η ΕΕΠ, δεν τα ήξερε η Περιφέρεια, δεν ρώτησε κανείς κανέναν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο ενός κακού πολιτικού, αλλά να υπάρχει τελικά μία στάση, μία μηχανία και μία παρέτηση ενός ολόκληρου συστήματος που απλά θέλει να περνάει καλά μόνο το, όπως το είπατε προηγουμένως. Και να ασχολείται με την Τούνη και τον Ακύλα και τον Κάθε Ακύλα και τα λοιπά. Και ας έρθει ο Τούρκος και ας μπει μέσα. Θα μπορούσε ποτέ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος να μπει μέσα στην Τουρκία και οργανώσει μια τέτοια άσκηση? Πάρα πολύ το αφιβάλλω.
1: Με τίποτα.
0: Εδώ έχουν βγάλει αυτοί κόκκινες βίζες ακόμα και για όποιον τραγουδάει ελληνικά. Και όμως εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Αρβανίτη, δεν μιλάνε μήπως γιατί, το σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Δεν μιλάνε γιατί ίσως αυτές οι περιοχές, από όσο γνωρίζω, είναι σε εισαγωγικά, χωρίς να το λέω προσβλητικά, είναι ντροπή της κυβέρνησης, αλλά είναι παρατημένες στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότερες περιοχές είναι παρατημένες. Δηλαδή, όταν λέω παρατημένες, δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται αυτό το κράτος, το παρακράτος, όπως θέλετε πείτε το, να μπορέσει να επενδύσει, να μπορέσει να προστατεύσει. Εδώ έχουμε ακούσει τρελά πράγματα, όπως για παράδειγμα έχουμε ακούσει ότι στην Ορεστιάδα πουλάνε οι άνθρωποι τα σπίτια τους 5.000 ευρώ για να μπορέσουν να πάνε κάπου αλλού να ζήσουν και έρχονται Τούρκοι επιχειρηματίες και αγοράζουν με 5.000 ευρώ σπίτια. Δηλαδή, ο άλλος με 60 χιλιάρικα αγοράζει ένα σκασμό σπίτια, αγοράζουν ολόκληρα χωριά.
0: Στο Βόρειο Εύρο, όπως και στον υπόλοιπο Εύρο και στη Θράκη, Οι Έλληνες χριστιανοί, βάσει τόσοι ιδιοκτήτες, οι Θρακιώτες ιδιοκτήτες, πουλάνε γιατί έχουν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, ενδεχομένως θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να μείνουν, έχουν ένα άλλο πρότυπο. Ναι, όντως μπορεί με 15 χιλιάρικα και με 20 να αγοράσει ένα σπίτι κτλ. Απ' την άλλη δεν θέλουν και δεν θέλουν να προσαρμοστούν σε κάποιες νέες συνθήκες. Η πολιτική της κυβέρνησης να διευκολύνει την είσοδο των Τούρκων με τις βίζες ήταν μια σωστή κίνηση οικονομικά. Ας το δεχτούμε αυτό. Ο ντόπιος όμως, ο ντόπιος ευρύτης δεν εξελίχθηκε πάνω σε αυτό. Αυτό που πουλάγε, αυτό εξακολούθησε να το πουλάει σε διπλάσια τιμή. Την μπουκάτσα που την είχε 1,5 ευρώ την πήγε 3 γιατί δεν κόσμο. Αυτό κάποια στιγμή έφτασε σε ένα κορεσμό. Και επειδή δεν επένδυσε σε αυτό που είχε, έχετε ο Τούρκος επιχειρηματίας και συνεταιρίζεται με τον Έλληνα και ή τον εξαγοράζει ή τον αγοράζει με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτές οι περιοχές. Το είδαμε και στη Χαλκιδική που ήρθε ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Στοπιανός και πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα προς το όφελός του. Είναι γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από τοπική κοινωνία μέχρι την Αθήνα. Ή η Αθήνα αποφασίζει και οι τοπικές κοινωνίες αγνοούν. Το ζήτημα τώρα στη Θράκη είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Υπάρχουν χωριά έρημα πλέον, εγώ που πηγαίνω όπου πάω δεξιά και αριστερά, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στη ζώνη του λυκόφωτος. Δεν κάθεται κανείς να δουλέψει τα χωράφια που έχει, δεν κάθεται κανείς να ψάξει για νέες καλλιέργειες, δεν θέλει, δεν ξέρω, όλοι νομίζουν ότι κάτι εύκολο έρχεται και ότι όλα μπορεί να γίνουν εύκολα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ρημώνονται περιοχές, να πουλούνται διευθυνσίες όπως σωστά είπατε. Πληθυσμιακά, δημογραφικά, ο κόσμος από τα χωριά να κατεβαίνει προς τις αστικές περιοχές, τη Δημότη Χωρεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, ίσως και λίγο Σουβλή, ό,τι και να γίνεται μένει κολλημένο, γιατί πολύ απλά και ο κόσμος δεν έχει φρόνημα, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν δημιουργεί την αίσθηση του φρονήματος. Καλό είναι να έχετε το Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον Εύρο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι όμως κάτι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να τονώνεται και το φρόνημα των μουσουλμάνων, αυτών που δεν θέλουν να ελέγχονται το προξενείο κτλ. Εκεί χρειάζεται στρατηγική, μακρόπροστατη στρατηγική, που αυτή προφανώς δεν υπάρχει, γιατί η Αθήνα είναι, για το κράτος είναι αθηνοκεντρικό και δυστυχώς δεν κοιτάζει την περιφέρεια έτσι όπως θα έπρεπε και κάτω από το πρίσμα που θα έπρεπε.
1: Είναι αλήθεια, γιατί κυκλοφορούσε μια φήμη, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό σας ρωτάω, το ότι παίρνουν κάποια λεφτά για να φοράνε μαντήλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν παλιά. Αυτή τη στιγμή η μαντήλα έχει γίνει ένα σύμβολο πολιτισμικό και θρησκευτικό εν πολλής. Όσο επιτρέπει κανείς τη δράση των ψευτομουφτιών και των αυτών όλων των ακροδεξιών Ισλαμοφασιστών, τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες και ειδικά αυτές που δεν μένουν στις σύγχρονες περιοχές, αστικές περιοχές κτλ. Τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες να τηρούν ένα συντηρητικό στυλ. Και η μαντήλα είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα.
1: Γιατί εδώ πέρα έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι υπάρχει ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη και δίνουν λεφτά, ας πούμε, σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δίνουν περίπου 800 ευρώ σε όποια γυναίκα υποχρεώνει την κοπέλα, τη γυναίκα, να φοράει μπαντήλα. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει.
0: Ναι, αυτά ήταν παλιά. Τώρα η αίσθηση που εγώ έχω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι η επέλαση, η παρέμβαση αυτών όλων των παραλλήλων νομών που δημιουργούν ένα παράλληλο κράτος. Εμάς το πρόβλημα στη στιγμή της Θράκης δεν είναι η μαντήλα. Μαντήλα άλλωστε και τα φακιόλια και τις εσάρπες τις φοράγαν και οι Ελληνίδες σε διάφορες περιοχές τα λοιπά. Και μέρα από την Πελοπόννησο.
1: Όχι, δεν το λέω συγκεκριμένα για τη μαντήλα.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: λέω
0: ναι,
1: για την
0: ναι.
1: τουρκική παρέμβαση στη Θράκη. Εκεί είναι το μήνυμα.
0: Η τουρκική παρέμβαση στη Θράκη αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στις παράλληλες δομές. Παράλληλες μουφτίες, παράλληλα σχολεία κρυφά κτλ. Αλλά δεν είναι όμως το θέμα της Τουρκίας, είναι του τοπικού μηχανισμού, ξανά από την αρχή εγώ. Αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί ένα ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο προάγει την τουρκική προπαγάνδα, χρειάζεται την άδεια του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Αυτή την άδεια θα την πάρει ο φιλοπροξενικός, γιατί αν δεν την πάρει, δεν θα ψηφίσει μετά τον Περιφερειάρχη Ροδόπης. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποδυναμωμένο κρατικό μηχανισμό. Ας μην τον προσδιορίσουμε στις υπηρεσίες, στα συστατικά μέρη των υπηρεσιών, αλλά είναι γενικό το φρόνημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Ελάτε κύριε Σερέτη, ανοίξτε αύριο το πρωί όλα τα site της περιοχής και όλες τις εφημερίδες και να δούμε ποιος γράφει για το τουρκικό κίνδυνο στη Θράκη και ποιος το γράφει. Λοιπόν, από τα 10-12 εφημερίδες που έχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τα 100 τόσα site, μία εφημερίδα θα γράφει κάτι και ένα ή δύο site θα γράφουν κάτι.
1: Επειδή σας έχουν κυνηγήσει σύσσωμα οι Τούρκοι της περιοχής και σας έχουν κάνει και μαζικές μηνύσεις κάποιοι Τούρκοι.
0: Και οι χριστιανοί όμως. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες και μουσουλμάνοι και χριστιανοί συμπλέγουν σε αυτό. Διότι όπως σας είπα, οι 17 παράγοντες του προξενείου που εμένα με κυνηγάνε και με κυνηγούν και με απειλούν και χίλια δυο συμβαίνουν κτλ. Τη στήριξη την έχουν στο τοπικό πολιτικό δυναμικό. Μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα προηγουμένως, για την άσια συλλογή του Γιου Φερχάτ ψήφισε και ο Στυλιανίδης και ο Δημοσχάκης και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ κτλ. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μαζί. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί είναι μαζί γιατί τρώνε μαζί. Εμείς όμως που μένουμε εδώ και δεν τρώμε από αυτούς, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
1: Βλέπω δηλαδή, επίσης.
0: Όποια στέλνω, σας διακόπτω και σε ρεταλεξέντα κάτι, όποια στέλνω αιτήματα για διαφημίσεις και για πάρα αυτό το κατοστάρι που έφτασε τα 35 ευρώ των προβολών, παίρνω αρνητική απάντηση. Κανείς δεν δίνει τίποτα.
1: Και καλά, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για έρευνες ακροματικότητας, για το ποσοστά και για κάτι site δεν έχουν ούτε μία επίσκεψη και παίρνουν τρελά ποσά. Αφήστε αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Για το πώς εκμεταλλεύονται το κρατικό χρήμα. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή, αλλά επειδή έχουμε 5 με 6 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα, μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια. Γιατί είδα τα πόθεν έσχες του 2025 και ανακάλυψα το ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί στη Θράκη, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης, όπως είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Μαυρίδης, που έχουν σχέσεις με φαντ, που έχουν ας πούμε κάποια διαμερίσματα τα οποία έχουν αγοράσει συγκεκριμένα από την Intrum, από κόκκινα δάνεια δηλαδή, και βλέπω ο κύριος Μαυρίδης, να πούμε ότι είναι κουμπάρος του κύριου Τοψίδη, και βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι περιφερειάρχες, κάποιοι δήμαρχοι, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που υποτίθεται εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη, που στην ουσία συμμετέχουν στο να αγοράζουν κάποια σπίτια τα οποία τα χάνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το ότι βλέπουμε επίσης το ότι δραστηριοποιούνται με έναν περίεργο τρόπο και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και συγγενικά πρόσωπα και με hot spot και με σύντηση και με εργολαβίες, κύριε Αρβανίτη. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας, πού δίνουν τις εργολαβίες και για ποιο λόγο τις δίνουν εκεί τις εργολαβίες. Και υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανοιχτή έρευνα γι' αυτό.
0: Ναι, είχατε κάνει την περίφημη έρευνα για το πόθεν έσχες του κυρίου Τοψίδη και για τις σχέσεις του με τουρκικές επιχειρήσεις, βίζες κτλ. Και πέρασε. Μετά τη δική μου δημοσιογραφική έρευνα και ανάδειξη του θέματος, πέρασε ενώπιον στη Βουλή, όπου αμυστεύεται με διάφορες μηχανογραφίες ο Τοψίδης, πέρασε τις επιχειρήσεις και τις μετοχές στη γυναίκα του, και όλα καλά και όλα ωραία. Από εκεί πέρα, ο μέσος πολίτης, ο μέσος στρατιώτης, τι μήνυμα παίρνει από αυτό? Μην πάμε πιο πέρα. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε αναδείξει, τα έχετε δημοσιεύσει, τα έχετε εκφωνήσει, τα έχουμε συζητήσει και μαζί.
1: Και δεν έγινε τίποτα.
0: Λοιπόν, ωραία, έγινε. Ο κύριος Τοψίδης απαλλάχθηκε μέσω νόμου της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον.
1: Ναι, απαλλάχθηκε. Ναι, περάσανε ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, μια ρύθμιση. Όπως θέλετε, πείτε το. Πόσο απλό είναι η νομοθετική εξουσία να μπορεί να εκμεταλλεύεται όσα διαθέτει για να μπορεί να με συγκεκριμένο τρόπο να φωτογραφίζει πρόσωπα και να τα αθωώνει, είτε να τα βοηθάει, είτε να τα εξυπηρετεί.
0: Και εμένα που με κυνηγάει ο Γιου Φερχάτ, ας πούμε, και έχει κάνει τραμπή για 1001 δύο, η ελληνική δικαιοσύνη τον καλύπτει. με διάμεσες και ανύπαρκτες αιτιολογίες.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει άψογη σχέση, από όσο γνωρίζω, και με τους Τούρκους και με το τουρκικό προξενείο στην περιοχή και με τον Περιφερειάρχη βεβαίως. Αλλά για το κόμμα Κίεβ δεν αναφέρουν τίποτα και δεν βλέπω ούτε στα κανάλια κανένας να αντιδράει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί υπάρχει μια, υποθέτω, μια ισορροπία, μια σιωπή, μια συνωμοσία, μια ισορροπία ισχύως. Γιατί τα μοιράζουν στις εκλογές, τα μοιράζουν στις περιφερειακές, στις δημοκρατικές, στις βουλευτικές, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Όλα καλά.
1: Όλα καλά δεν είναι σίγουρα.
0: Γι' αυτό είναι όλα καλά, γιατί ξέρετε κάτι, μια χαρά περνάνε.
1: Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα και πρέπει επιτέλους να βρεθούν άνθρωποι σαν εσάς, κύριε Αρβανίτη, στην περιοχή. Άμα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποια ακόμα πρόσωπα που δίνουν τον αγώνα με το δικό τους τρόπο.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, υπάρχουν.
1: Και κάπως η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή, να βοηθήσει τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους και όλους αυτούς. Καλά, για το σκάνδαλο ΠΚΠ δεν θέλω καν να το ανοίξουμε, γιατί καλώς ή κακώς η ερημιά που περιγράψατε πριν από εκεί προέρχεται. Δεν τους συμφέρει πλέον να καλλιεργήσουν.
0: Ναι, δεν καλλιεργούν τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, υπάρχει μια παρέτηση. Οι κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου ήταν μια αναλαμπή. Αλλά μείναμε εκεί.
1: Ναι, δεν βρέθηκε και λύση. Και για τις ένοπλες δυνάμεις, κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Στην περιοχή, είδατε τώρα ότι από το Δημότυχο πήρανε τους Patriot. Παλαιότερα είχαμε δεχθεί μια επίθεση την ονομάζω, όπου πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες, όχι πρόσφυγες ή παράτυποι, όπως θέλετε πείτε το, προσπάθησαν να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πλέον θεωρώ, μετά από όλα αυτά που έχουν δηλώσει οι Τούρκοι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Θεωρείτε ότι μπορούν να τα απεξέλθουν οι δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή?
0: Οι δυνάμεις μπορούν να απεξέλθουν μόνο με έχουν τη στήριξη του τοπικού στοιχείου, όπως έγινε το 20. Το 20 αυτοί που απέτρεψαν την επίθεση ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας ακολούθησαν. Ναι. Η πρώτη αντίδραση ήταν των λιγοστών, βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα, έγινε ο φράχτης, έγιναν πάρα πολλά, αλλά το τοπικό σημείο, το τοπικό στοιχείο είναι αυτό που προσδιορίζει τα πάντα. Όσο μένουν άνθρωποι εδώ, όσο μένουν Έλληνες εδώ, πολίτες, τόσο δεν κινδυνεύουμε από τον οποιοδήποτε απέναντι. Οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν σε επίπεδο επιχειρησιακό, όπως και τα σώματα ασφαλείας. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που κρατάει.
1: Αν θα στέλνατε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς τους στρατιώτες που μας ακούνε, πάρα πολλοί στρατιώτες, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και αρκετοί μπορώ να σας πω ότι λένε και τα καλύτερα λόγια για εσάς. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σαν Νίκος Αρβανίτης απέναντι σε όλους τους στρατιώτες που ακούν, τι να κάνουν, τι να προσέξουν, πώς να αντιδράσουν σε όλα αυτά που γίνονται και έρχονται.
0: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Απλά.
1: Να μην φοβούνται και να αντιδρούνε. Γιατί πρέπει να πάνε κόντρα στο σύστημα.
0: Τη σημαία ψηλά. Η σημαία ψηλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Κάθε Κυριακή στις 4 η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ παρέα με τον Στέφανο τον φίλο μου, στον ήχο, στον Focus FM 103,6. Μας ακούτε από τη συχνότητα του ραδιοφώνου. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε από το διαδίκτυο www.focusfm και να μας βλέπετε και να μας ακούτε από το Facebook. Να ευχηθούμε καλό μήνα, Στέφανε. Καλό μήνα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά από ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι αυτό και θα ξεκινήσουμε με αντιπολεμικά τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, να πούμε ότι και χθες ήταν μέρα μνήμης για τη δολοφονία των Τεμπών. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμπαρασταθούμε και να συμπάσχουμε με τους, στον πόνο των συγγενών των θυμάτων, αλλά και στους τραυματίες, έτσι, στους, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί. Γι' αυτό θα κάνουμε μία υπέρβαση σήμερα. Το επόμενο τραγούδι δεν θα είναι ποντιακό, θα είναι του Γιώργου Νταλάρα, να αφιερώσουμε στη μνήμη των θυμάτων. Πάμε, πάμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και το τρένο από τον Γιώργο Νταλάρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη την Μαρία Τουρλάκη και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά που είχε χθες τα γενέθλιά της, η οποία γράφει ότι σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Να σε καλά Μαρία μου. Τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη να χαιρετήσουμε, τον γιατρό μας που βρίσκεται σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Την Δέσποινα να χαιρετήσουμε, την Αμανατίδου Μαυροματίδου, την ξαδέρφη μας, ακούει εκεί με την παρέα της. Αλλά σε δύο καλούς φίλους να ευχηθούμε καλό ταξίδι. Οδεύουν προς Χαλκιδική, τον Τάσο τον Κυριακίδη και τον Γιώργο τον Γάτο. Δεν ξέρω αν και άλλη παρέα μαζί τους. Καλό δρόμο να έχουνε. Πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, εχθές ξεκίνησαν και οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι βομβαρδισμοί, και ανταπέδωσε και το Ιράν. Να ευχηθούμε να έχουμε ειρήνη, γι' αυτό θα ακούσουμε μερικά έτσι αντιπολεμικά τραγούδια. Και στο σημείο αυτό να πω ότι ο φίλος μου ο Τάσος Κυριακίδης έστειλε μήνυμα, λέει ταξιδεύουμε και σ' ακούμε. Παράκληση εκεί, Τάσο, πες τον γάτο γιατί είναι λίγο γκαζιάρης να μην τρέχει στον δρόμο για Χαλκιδική. Να πάτε με το καλό, να γυρίσετε με το καλό. Να χαιρετήσουμε και την Γιώτα την Κατινιού, τη Μάρθα την Αμανατίδου εκεί που μας ακούει με την παρέα της, τη Γιώτα την Αμανατίδου την εξαδέλφη μου, γεια σου Γιωτούλα. Πάμε να ακούσουμε.

Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Χρύσανθο. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Τάσο τον Σημειοφορίδη, που είναι μέτρα στην αίθουσα Νότες Live Stage. Γεια σου Τασούλη. Την Εύα την Τσακαλίδου να χαιρετήσουμε και που μας εύχεται ευλογημένη Σαρακοστή. Να σε καλά Εύα μου, τα χαιρετίσματά μας εσένα εκεί και στην οικογένειά σου. Την Δήμητρα την Πατσιοδήμου, την Νούλα που μας ακούει, στην Κατερίνη. Γεια σου Νούλα. Τη Μαρία του Τρουλάκη που σήμερα έχει γενέθλια, συγγνώμη, σήμερα. Πιο κάτω θα της αφιερώσουμε και τραγούδι. Επίσης τον καλό μας φίλο, τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες, Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.
13: Φίλες και φίλοι, περνάμε στον Γιώργο το Σιδηρόπουλο. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Ελένη Δεμερτζή και τον Πασχάλη. Να είστε καλά, μας εύχονται καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Επίσης να χαιρετήσω τη Μαρία Τιτζιαρά που μας ακούει εκεί με τον Πάνο, τη Μάρθα και τον Νίκο. Να πω, γιατί βλέπω εδώ στην εφαρμογή τον φίλο μου τον Τάσο που οδεύεται προς Χαλκιδική με το γάτο, ότι τρέχουν λίγο παραπάνω, ας μειώσουν ταχύτητα. Πάμε.

Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε τον Θόδωρο Παυλίδη, έναν άσπρο περιστέρ. Η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη μας γράφει ότι σήμερα μας ακούει στο Φανό Κιλκής εκεί στην Πατέρα μου. Να είστε καλά Μαρία, να απολαύσεις τα γενέθλιά σου, να τα εκατοστήσεις με υγεία πάνω απ' όλα και με ειρήνη. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης ακούσε, Στέφανε μου γράφει ομόρφινες λέει. Αλλά αυτός είναι πιο όμορφος από μένα. Αλλά πιο όμορφος ακόμα είναι ο εγγονός του, ο μικρός ο Γιαννάκης. Τα φιλιά μου στο μικρό Γιαννάκη. Πάμε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω, βάλε λίγο χαλάκι, την καλή μου φίλη τη Ελίτα Τιγκόλια, μια καταπληκτική τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, που το επόμενο Σάββατο εμφανίζεται στην Καβάλα μαζί με το συγκρότημα Τα Ασκέτα και Τα Άσκετα στο μαγαζί Κατινάρα στην Καβάλα. Η καλή μου φίλη η Λίτα Ικόλια, καταπληκτική φωνή με τον Δημήτρη Λάπα και το συγκρότημα. Η Μαρία Τουρλάκη στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της στον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία. Θέλει, λέει, να αφιερώσει και ένα τραγούδι στα παιδιά που, αφήνω στην κρίση σου. Α, μάλιστα. Ωραία. Πιο κάτω θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι για τα παιδιά της. Πάμε, πάμε.

μουσική. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Focus FM 103,6. Αναστορούμε τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο σήμερα. Να χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό τον Γιάννη τον Νικολαίδη, τον καλό μου φίλο, που μας τίμησε εδώ, Στέφανε, με την παρουσία του. Παίζει Νταούλη 3-4 φορές όταν είχαμε ζωντανά προγράμματα. Είπαμε ότι ξεκινήσαμε στην αρχή τιμώντας τα θύματα και τους τραυματιστέντες από το έγκλημα των Ντεμπών. Συνεχίζουμε μετά αντιπολεμικά τραγούδια λόγω των πραγμάτων που συμβαίνουν κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή. Η Μαρία Τουρλάκη με συγκλώνησε τώρα, έστειλε ένα μήνυμα. Έχει στην Ινδία κόρη γαμπρό και... στην Ήφη και στην Εγγονή, λέει, και στο γιο που είναι στην Κύπρο και στο γιο που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει ανθρώπους που είναι εκεί ακριβώς στην καρδιά, στην, ενώ φλέγεται η Μέση Ανατολή. Να πάνε καλά τα πράγματα, να ευχηθούμε να είναι όλα καλά. Να χαιρετήσω και τον καλό μου φίλο τον Πάνο τον Κουσίδη. Επίσης η Μαρία Τουρλάκη στέλνει χαιρετίσματα στην Ούλα Σαββίδου που μας ακούει στις Μουριές του Κιλκής.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ, Focus FM 103,6. Να χαιρετήσουμε την Τίνα Τικοτσαϊλούδου, την καλή μας φίλη που μας καλησπερίζει. Γεια σου Τίνα μου. Η Μαρία Τουρλάκη χαιρετεί την Τίνα. Επίσης να πω στον φίλο μου τον Τάσο τον Κυριακίδη ότι εύχεται η αδελφή του η Μαρία καλό δρόμο και προσεκτικά εκεί με τον Γιώργο που πάτε στη Χαλκιδική. Το τραγούδι που θα ακούσουμε να το χαρίσουμε στα παιδιά της καλής μας φίλης της Μαρίας της Τουρλάκη. Επίσης να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο τον Τζάκαλο.

Λοιπόν, περνάμε να ακούσουμε το Dos Campana. Μαρία Τουρλάκη, τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά στην άνοιξη και φτιάχνει ο καιρός, θα έρθουμε στο φανό εκεί να απολαύσουμε ένα ωραίο τσιπουράκι. Μαρέα με τη Γιώτα. Να σε καλά, μαράκι μου, και μόνο που το λες. Να χαιρετήσω τη Μαρία την Κυριακίδου, την καλή μου φίλη, το Στέλιο το Βασιλιάδη και την Φωτεινή την Κυριακίδου που μας ακούει στην Ξάνθη.

Επειδή άνοιξε τώρα ο Δημήτρης ο Αμυρίδης, το τραγούδι που ακούμε είναι χαρισμένο από τη Μαρία την Τουρλάκη και από την Τίνα την Κοτσαϊλίδου για την οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη. Τέλος.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Τα επόμενα δύο τραγούδια είναι αφιερωμένα στην Μαρία Τουρλάκη που έχει σήμερα τα γενέθλιά της και στον γιο μου τον Θόδωρο που γιόρταζε χθες. Επίσης στον ανεψιό μου τον Θόδωρο, στην ανεψιά μου άντε Στέφανη και στην πεθερά μου. Ας την πούμε για αυτήν. Λοιπόν, πάμε. Επίσης, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου Δεσποινάκη μου. Στην Τζέννη την Ξενίδου, την καλή μου φίλη την αγαπημένη μου, και να της ευχηθώ περαστικά. Τζέννη, δεν σε ξέχασα, δεν παίρνω τηλέφωνο, γιατί θέλω να σε πάρω τηλέφωνο όταν δεν θα πονάς. Πάμε.

Τώρα μου ήρθε το μήνυμα, τώρα το είδα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Παυλίδη από την Βασιλίτσα του Κιλκής. Γεια σου Νικόλα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνει η καλή μου φίλη Τζέννη Ξενίδου σε όλη την ομάδα του ΚΕΠ Παύλου Μελά, και επειδή το θέλει ο Θεός, Τζέννη, θα έρθεις πολύ σύντομα πίσω στη δουλειά σου, γιατί άντε, πολύ ξεκουράστηκες, φτάνει, φτάνει. Πάμε, πάμε.

Λοιπόν, όταν παντρευτείς θα σε χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, έτσι. Θα το θυμάσαι. Να χαιρετήσουμε το μεγάλο δάσκαλο, το μεγάλο καλλιτέχνη, τον μεγάλο ερμηνευτή, τον Γιώργο τον Σασκαλίδη, τον πρώτο των πρώτων. Πάμε, γεια σου Γιωρίκα.

Και περνάμε σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, σε Ράντα Μίλα. Να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο μας ακούει, σε όλους τους Έλληνες εκτός, εντός και εκτός Ελλάδος.

Στο σημείο αυτό να ευχηθούμε καλό μήνα σε έναν πολύ καλό φίλο, τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη, που χαθήκαμε, που πρόσφατα έχασε και τη μανούλα του, μια καταπληκτική κυρία. Καλό παράδεισο να έχει, Νίκο μου. Για να ακούσουμε. Επίσης να χαιρετήσω και την αδελφούλα μου, την Έλλη, που τώρα μπήκε και μας ακούει. Γεια σου, Έλλη.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα που βγήκα έξω, φίλε Στέφανε, να κάνω τσιγάρο και γύρισα, είδα ότι αισθητά μεγάλωσε η μέρα. Έξω φως, κανονικά μεγάλωσαν. Πάμε να ακούσουμε στο Θεόν 7 ο Τάμα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσουμε σε όλους τους ξενιτεμένους, ιδιαίτερα στον Δημήτρη τον Αμυρίδη, αλλά και στον Νίκο τον Μαυροματίδη που ξενιτεύτηκε εντός Ελλάδος. Έγινε μόνιμος κάτοικος Χαλκιδικής. Εκεί παλεύει. Παλεύει για να κάνει το συγκρότημα. Γεια σου, Νικόλα!

Να περάσουμε να ακούσουμε Πέλα Νικολαίδη και Δημήτρη Ξενιτόπουλο. Για να ακούσουμε, φίλε Στέφανε. Επίσης να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Δέσποινα την Καλεμκερίδου,

Θα συνεχίσουμε και πάλι με την Πέλα Νικολαίδη και τον Δημήτρη τον Ξενιτόπουλο. Να χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό τον γίγαντα, τον λιοντάρι, τον καλό μου φίλο, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής εδώ παρέα με τον Στέφανο. Να τον ευχαριστήσω εδώ για την βοήθειά του. Είναι ο ηχολήπτης μας, ο Στέφανος. Θα κλείσουμε με ένα αντιπολεμικό τραγούδι, γιατί γίνονται πολλά πράγματα εκεί. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Να έρθει η ειρήνη, να έρθει η ηρεμία, να είναι όλα καλά. Να ευχηθούμε καλό μήνα και πάλι. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα από αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η Αγροτική Κυριακή με την Δήμητρα Τρεμπελή και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη και την παρέα τους. Καλό απόγευμα σε όλους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή.

0: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια αγροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία Στέφανος Εμμανουήλ. Σήμερα λοιπόν, 21 Ιουνίου, πάει φάγαμε και το καλοκαίρι, μπήκαμε μάλλον στην καρδιά του καλοκαιριού, φαίνεται κιόλας και από την υψηλή έτσι θερμοκρασία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εμείς εδώ πέρα το καταλαβαίνουμε γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε με τη συγκομιδή πολλών προϊόντων που πραγματικά φέτος γέμισαν το σπίτι μας, τα σπίτια μας, εμείς που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, με διάφορα φρούτα και λαχανικά, και πραγματικά αυτό μας χαροποιεί και κάθε μέρα δοξάζουμε το Θεό που έχουμε και ζούμε ακόμα σε αυτή την ευλογημένη γη. Καλώς ήρθατε στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 για την Νότια Ελλάδα και συγκεκριμένα για την περιοχή όλης της Αθήνας, και όχι μόνο γιατί μας ακούτε διαδικτυακά από άκρης άκρης ολόκληρο τον κόσμο, πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Σήμερα γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους πατεράδες, και επειδή έχουμε εντάξει έτσι στο ημερολόγιο μας καθημερινά διάφορες παγκόσμιες ημέρες, γιορτές κτλ., θα πρέπει να εντάξουμε σίγουρα και μία έτσι πολύ ειδική μέρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έτσι βάζουμε και εμείς το χεράκι μας σε όλο αυτό το γιορτινό έτσι κομμάτι που εμείς θα λέγαμε πρωτοπορούμε εδώ στην Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που πραγματικά το τελευταίο διάστημα αναγνωρίζετε η προσπάθεια όλων αυτού του ραδιοφώνου αλλά και της μάχης μέσα από τις ακροάσεις που γίνονται σε όλα τα σπίτια, στα χωράφια, στο αυτοκίνητο, στην εργασία σας. Πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πολύ το ότι ακουγόμαστε παντού. Η καθαρή φωνή που δυστυχώς μεταδίδεται από πάρα πολύ λίγα μέσα ενημέρωσης κλπ. Θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο στο οποίο πραγματικά θα έπρεπε να έχουμε τη συμμετοχή ολωνών. Χαιρετισμούς θέλω να στείλω σε πάρα πολλούς φίλους λοιπόν που ακούνε καθημερινά αυτά τα δύο ραδιόφωνα και προσπαθεί να διασταυρώσει για τα όλα όσα μας βομβαρδίζει, κυρίως όχι μόνο η τηλεόραση αλλά όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα τίτλο: σε δολοφονούν, σε καταστρέφουν. Ένα τίτλο απλά για ένα κλικ. Γι' αυτό προσέχουμε τι διαβάζουμε, ρωτάμε, διασταυρώνουμε και βγάζουμε το πόρισμα. Χαιρετισμούς λοιπόν στον ομό Ημαθίας, γιατί το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους παραγωγούς και φίλους που γίνονται φίλοι και συμπάσχουμε, συμπορευόμαστε σε όλη αυτή τη σημερινή πολιτική κατάσταση, μια άλλη διάσταση που πραγματικά θα λέγαμε ότι είναι ίσως και η χειρότερη. Η χειρότερη μετά από κάποια χρόνια που πέρασαν που ήταν καλύτερα, λέτε? Όχι φυσικά, γιατί κάπως έτσι μεθόδευσαν την ίδια μας τη χώρα, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να είμαστε οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Αλλά σε στένος ψυχή και τόλμη πιστεύουμε ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή θα ορθοποδήσει. Έστω και με εμάς που μείναμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αυτά τα λίγα παιδιά, γιατί ξέρετε η σημερινή έτσι μεθόδευση της γενοκτονίας των Ελλήνων που συμβαίνει στα χρόνια μας, είναι πλέον ορατή. Ορατή γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε μόνο δημογραφικό πρόβλημα, τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, έχουμε και πρόβλημα συνειδητότητας, στη συνείδησή μας λοιπόν. Και όταν υπάρχουν τέτοια υπέροχα, υπέροχα μυαλά στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση, και μιλάμε για αυτά τα κόμματα τα οποία πέρασαν και ξαναπέρασαν και θέλουν να ξαναπεράσουν, να ρημάξουν και το τελευταίο ίχνος ελληνικού πολιτισμού, Δυστυχώς, τότε μιλάμε για μια άλλη διάσταση. Αγαπητοί μου, τα προβλήματα πολλά, αλλά είμαστε εδώ, όπως και όλοι εσείς που μας δίνετε η δυνατότητα μέσα από αυτές τις ραδιοσυχνότητες να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι λοιπόν και στην Αγροτική Κυριακή έχουμε αυτή τη δυνατότητα για όλους εσάς, στέλνοντας απλά, δωρεάν, τζάμπα, όχι για τους τζαμπατζίδες πολιτικούς, δωρεάν λοιπόν τα μηνύματά σας, τις καταγγελίες σας, τις απόψεις, τις τοποθετήσεις για όλα τα θέματα που συζητάμε εδώ στο 6907-483-484 και φυσικά ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς στα τηλέφωνα της εκπομπής στο 2310-500-676 και 2310-500-677. Να ευχαριστήσω επίσης από καρδιάς όλους τους συνεργάτες της ραδιοφωνικής εκπομπής, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο, τον Κουρνιάκο, στο Χρήστο, τον Τζιρανίδη που είναι εδώ μαζί μου και θα μιλήσουμε πολλά θέματα θα αναλύσουμε και συγκεκριμένα για τη βιομηχανία Ζαχάρεως, όπως και την Ελίνα της Τρίδου, την Νούλα της Σαββίδου, η οποία είναι από το Κιλικής, αλλά θα ξεκινήσουμε με την Ελίνα της Τρίδου, γιατί έχει κάποια σοβαρά θέματα και κάποια ζητήματα τα οποία δυστυχώς μένουν αναπάντητα από το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλους τους εμπλεκόμενους που πραγματικά όλοι μεταξύ μας αναρωτιόμαστε. Και αναρωτιόμαστε γιατί μας παίρνουν και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και μας λένε πότε θα αποζημιωθούν, πότε θα πληρωθούν, και επειδή γίνεται ένας κακός χαμός με όλα τα πανηγύρια, και παιδιά, εσείς που μας ακούτε από τα χωριά της πόλης που κάνετε εκδηλώσεις, μην τις κάνετε όλες μαζεμένες, να μπορούμε να πάμε να ξεχαστούμε κι εμείς λίγο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση να υποσχεθούμε. Γι' αυτό λοιπόν μην βάζετε τα πρώτα τραπέζια όλους αυτούς τους εκλεγμένους βάσει πρωτοκόλλου. Γιατί πρωτόκολλο στο πανηγύρι δεν υπάρχει. Ο πολιτιστικός σύλλογος αποφασίζει ελεύθερα και εντελώς δημοκρατικά να καθίσουν όλοι εκεί που πρέπει να καθίσουν. Μην πιστεύετε στις υποσχέσεις λοιπόν των εδράνων και όλων αυτών των υφιστάμενων που ζητάνε να κάτσουν στην πρώτη πλαστική καρέκλα. Γιατί την καρέκλα την έχουν πάρει μαζί τους όλοι αυτοί που έχουν εκλεγεί χρόνια τώρα. Ενισχύουμε την Ήπεθρο, ενισχύουμε τα χωριά μας, ενισχύουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους που κρατάν γερά, κρατάν θερμοπύλες, πραγματικά με τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια, όλη αυτή τη μετάδοση του πολιτισμού, όλο αυτό που τόσο πολύ με ζήλο προσπαθούν 1, 2, 5, 10 άτομα μέσα από συλλογική προσπάθεια να συνεχίσουν και να φωνάζουν ότι υπάρχει ακόμα Ελλάδα και χωρίς τη βάση, τα θεμέλια της παράδοσής μας είμαστε ένα τίποτα. Γι' αυτό εσείς εκεί στην κυβέρνηση βγάλτε και κανένα κονδύλιο για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που αναγκάζονται να βρουν πάντοτε χορηγούς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας εκδήλωσης ή 2 ή 3 ανά το χρόνο όταν έχουν έξοδα για όλο το χρόνο και προσπαθούν να μην δέχονται ούτε τις ίδιες τις συνδρομές των μελών. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να κρατηθεί ένας σύλλογος. Και αυτό το λέμε όχι μόνο για τους αγροτικούς συλλόγους, τα σωματεία και ό,τι οποιοδήποτε σύλλογος υπάρχει. Αυτό είναι πλέον φανερό και όσοι έχουν ασχοληθεί ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Ενισχύστε λοιπόν όλους αυτούς τους συλλόγους για να κρατηθούν οι άνθρωποι και στα χωριά τους και αφήστε τις ενισχύσεις των μεγαλόσχημων εκεί κάτω που δεν τους χορταίνεται με τίποτα πια. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως την αγαπητή Λίνα Στρίδου από τις Σέρες, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα εκεί και με το Υπουργείο και με όλα αυτά όσα γίνονται και με τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, ΛΓΑ κτλ. Καλησπέρα Λίνα μου.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Δήμητρα, όπως είπες, ο κόσμος έχει πιο σοβαρά προβλήματα από τις καρέκλες αυτών που θα καθίσουν στα τραπέζια των πολιτιστικών συλλόγων κτλ. Αυτή είναι η καρεκλάτη και έπρεπε καθόλου να μην τους δίνουμε σημασία και καθόλου να μην τους βάλουμε να καθίσουν. Να είναι όρθιοι, να μην κάθονται λοιπόν. Και τι κερδίζουμε από αυτούς? Αυτοί πηγαίνουν εκεί μόνο για να αποκτήσουν λίγο έτσι την φήμη, την αναγνωριστιμότητα και να είναι πρώτη μούρη στις καρέκλες αυτές. Και βλέπουμε αυτούς και ξεχνούμε τους πραγματικούς διοργανωτές όλων αυτών των εκδηλώσεων. Τα παιδιά που αγωνίζονται και προσπαθούν να παρουσιάσουν μια όμορφη εκδήλωση, μην χαθεί ο πολιτισμός μας, να μην χαθούν οι ρίζες μας, να μην χαθεί η Ελλάδα μας. Εμείς ασχολούμαστε ακόμη με αυτούς. Δεν μας φταίει κανένα, Δήμητρα, που τους βάζουμε ακόμη να καθίσουν εκεί πρώτη θέση.
0: Συμφωνείς, νομίζω. Σ' ακούμε, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, Δήμητρα, θα ήθελα λίγο έτσι από αυτό το βήμα του focus που μας δίνεται να αναφερθώ σε ένα προσωπικό ζήτημα που δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά περί τους 2.000 περίπου γενικούς πιστοποιημένους συμβούλους. Είχα αναφερθεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, γιατί νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύουν ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Λοιπόν, λένε ότι έτοιμη είναι η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, θα λειτουργήσει, έλεγαν, θα λειτουργήσει από τις 22 του μήνα. Η ΑΔΕ κάνει όλες τις προσπάθειες, αυτό να το αναγνωρίσουμε, για να βγει προς τα έξω μια πλατφόρμα η οποία δεν θα έχει τα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων με τα λάθη, με τις παρανομίες, με τους φραπέδες, με τους χασάπηδες κτλ. Ευελπιστώ ότι προσπαθεί προς αυτή την πλευρά για να είναι όσο περισσότερο έτοιμη και όσο περισσότερο καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε καθυστερούν πολύ όμως, και κάθε μέρα που περνάει την πληρώνει ο αγρότης με τις επιδοτήσεις και με τα πρόστιμα. Όσο καθυστερούμε, ο κλειός φύγει, ο χρόνος είναι λιγοστός. Μέχρι 22 Αυγούστου, αν ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, αν και πληροφορήθηκα ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα σε βάθος χρόνου, τον Ιούλιο περίπου, ούτε αρχές Ιουλίου όπως λένε, γιατί κάνουν τις δοκιμές τους, και όλα αυτά τα πληρώνει ο αγρότης που θα πρέπει να τρέχει να συμπληρώσει αυτά τα έγγραφα για να πάρει τις επιδοτήσεις του. Δεν θα προλαβαίνει, γιατί θα έχει καλλιεργητικές φροντίδες και τα λοιπά. Είναι full season το καλοκαίρι. Και ενώ έπρεπε να ξεκινήσουν από τον Μάρτιο, Φεβρουάριο, για να μην έχει η Ελλάδα όλα αυτά τα πρόστιμα και με τις τράπεζες για κάθε μέρα τους στόχους που πληρώνει για την καθυστέρηση αυτή, να σκεφτείτε ότι η Ισπανία, η Ιταλία και διάφοροι πληρώθηκαν ήδη και εμείς ακόμη ψαχνόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Ψαχνόμαστε να βρούμε μια πλατφόρμα που θα είναι προς όφελος των αγροτών, θα είναι αυτοματοποιημένη, λένε, θα είναι απλούστερη, θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά εγώ εκπροσωπώντας περίπου 2.000 γεωργικών συμβούλων αυτή τη στιγμή, οφείλω να βγω και να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω, μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν γίνει διάφορες αναρτήσεις στα διάφορα site. Έχουν γίνει συζητήσεις, site όταν λέω, ακόμη και εφημερίδες, γνωστές εφημερίδες του αγροτικού τομέα. Έχουν γίνει συζητήσεις μέσα στο κοινοβούλιο, από διάφορους υπουργούς υπόθηκαν ότι επίσημα πλέον, ακόμη και από τον πρόεδρο της ΑΔΕ, ότι με το άνοιγμα της πλατφόρμας, εκτός από τα ΚΙΒ που ήταν οι κύριοι φορείς πιστοποιημένοι που έφτιαχναν τόσα χρόνια τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, εξουσιοδοτούν, θα μπορούν πλέον εξουσιοδοτημένοι τρίτα πρόσωπα, γεωργικοί σύμβουλοι. Αυτό λέγαμε γιατί πληρώνουμε το 20% στην ΕΛΓΑ κάθε χρόνο συνδρομή, ενώ δεν μας ωφελεί πουθενά. Ορίστε λοιπόν, πάνε να το αξιοποιήσουν αυτό, ευελπιστώ. Και λένε ότι θα έχουν το δικαίωμα και τα τρίτα αυτά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από τον αγρότη να μπορούν να επεξεργαστούν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησα και νομίζω ότι βρήκα μπροστά μου πολλές πόρτες κλειστές. Επειδή έδειξαν ενδιαφέρον κάποια πάρα πολύ πιστοποιημένοι σύμβουλοι, γεωπόνοι, γεωτεχνικοί, μέσω της πλατφόρμας που θα είναι ανοιχτή να μπορούν να επεξεργαστούν το ΟΣΔΕ με ταυτοποίηση, με ταυτοπροσωπία και με αποτύπωμα, θα γίνεται αποτύπωμα του χρήστη επεξεργασίας των δηλώσεων ΟΣΔΕ, θα μπαίνει δηλαδή αυτός ο γεωτεχνικός με τα TaxisNet και τα TaxisNet του αγρότη, και θα συνυπογράφουν, έτσι έλεγαν οι διάφορες αναρτήσεις, θα συνυπογράφουν, θα είναι και οι δύο συνυπεύθυνοι για το τι δηλώνεται. Άρα λοιπόν και εγώ χάρηκα και λέω δεν θα υπάρχουν παρανομίες, θα είναι όλα καθαρά, όλα ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οφείλω να πω ότι και εγώ σκέφτηκα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Άρχισα λοιπόν να το σκέφτουμε πολύ σοβαρά. Έπρεπε να γίνει μια έναρξη ενός γραφείου, έπρεπε να δηλωθείς στον ΕΦΚΑ, στην εφορία, να αγοράσεις τον εξοπλισμό, τον τεχνικό εξοπλισμό, κομπιούτερ, υπολογιστές κτλ. Για να είσαι πανέτοιμος την ώρα που θα άνοιγε η πλατφόρμα, να επικοινωνήσεις με τους αγρότες, με τους που ήθελαν να κάνουν δήλωση ως ΔΕ πέρα των ΚΙΒ και στους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους. Το σκέφτηκα λοιπόν σοβαρά και άρχισα τα τηλέφωνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ΑΔΕ και στον υπάρχον, δεν ξέρω αν υπάρχει, ο ΠΚΠΕ. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι αντιμετώπισα πόρτα. Μίλησα με υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους ρωτούσα αν όντως ισχύουν όλα αυτά που διάβασα, που γίνανε αναρτήσεις, που υπόθηκαν μέσα στο κοινοβούλιο. Οι υπάλληλοι εξέφρασαν έναν τεράστιο φόβο. Φοβόταν να μιλήσουν. Δεν είχαν το δικαίωμα να πληροφορήσουν ή δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν. Γιατί όταν ανέφερα το θέμα σε αυτούς, μου είπαν δεν γνωρίζουμε τίποτα, έχουμε άγνοια. Άγνοια. Λέω βρε παιδιά, εδώ όλοι το ξέρουν, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε, τα ακούμε. Εσείς μέσα στις υπηρεσίες αυτές δεν ακούσατε τίποτα, δεν γνωρίζετε τίποτα. Δεν υπάρχει δελτίο τύπου. Καμία ανακοίνωση επίσημη. Ενώ βγαίνουν και διαδίδουν έτσι στον αέρα και πρώτος ο Χατζηδάκης που είπε ότι θα ασχοληθούν, στον Ευαγγελάτο το είπε, στο Μέγκα υπάρχουν βίντεο ότι θα ασχοληθούν και οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από τον αγρότη για να απλουστευτεί όλη αυτή η κατάσταση και μας άρεσε όλο αυτό γιατί 2.000 άτομα θα είχαν και αυτή δουλειά. Τα παιδιά δεν θα ήταν άνεργα. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δηλώνουν άγνοια. Τι περιμένουν για να κάνουν μια ανάρτηση δελτίου τύπου στην ΑΔΕ ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όποιον και να ρωτούσα, έλεγε ότι δεν γνωρίζω. Θα ρωτήσουμε τον τάδε υπάλληλο που ήταν μέσα στη σύσκεψη του Πιτσιλή μαζί με τους γεωτεχνικούς. Κανένας δεν φανέρωνε τίποτα, συγγεί ηχθείως. Και εγώ από αυτό το βήμα θέλω να τους ανακοινώσω όλους αυτούς, όλα αυτά τα υψηλόβαθμα στελέχη, υπουργούς, προέδρους ΑΔΕ, υπουργούς, προέδρους ΑΔΕ,

0: Γι' αυτό η Ελλάδα μας πάει πίσω. Γιατί δεν είμαστε οργανωμένοι. Ούτε η γραφειοκρατία μας έχει φάει. Τι είναι να βγει ένα δελτίο τύπου και να πούν ναι, πέρα από τα Κιβ που υπήρχαν τόσα χρόνια, θα υπάρχουν και οι πιστοποιημένοι. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Γιατί δεν μας απαντούν? Γιατί δεν τον ανακοινώνουν? Πότε θα ετοιμαστούν όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με την επεξεργασία, όπως λένε, του ΟΣΔΕ? Γιατί μας βάζουν πόρτες παντού? Γιατί δεν ανοίγουν την πλατφόρμα? Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η πλατφόρμα ακόμη είναι υποδοκιμή. Είπαν 22 του μήνα, αύριο, ότι ανοίγει. Τώρα βλέπω στις διάφορες αναρτήσεις πάλι ότι θα πάει για Ιούλιο, γιατί πρέπει να γίνει, να το δουν και οι γεωτεχνικοί και να αποφασίσουν αν υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι καλό. Δεν μπορώ να πω, το επιβραβεύω. Όσες πιο πολλές δοκιμές γίνονται, τόσο πιο καλή θα βγει αυτή η πλατφόρμα που θα αφορά τον αγροτικό κόσμο. Αυτοματοποιημένα λένε όλα. Ο αγρότης ενημερώνω από αυτό το βήμα ότι θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια με ημερομηνία 1/5, γιατί καθυστέρησαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Με όλα τα ΑΤΑΚ, δεν θα περνάει χωράφι χωρίς ΑΤΑΚ, όχι αυτά που ακούγονται κάτω από 10 στρέμματα, δεν θα χρειάζεται. Σύνδεση με το κτηματολόγιο, αληθινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, σύνδεση αμέσως, το ξανατονίζω, με το κτηματολόγιο, αν το πετύχουν αυτό, όλες οι δηλώσεις θα είναι αληθινές. Δεν θα υπάρχουν ούτε τραπέδες, δεν θα υπάρχουν ούτε χασάπηδες, ούτε βοσκοτόπια πάνω στον Όλυμπο, ούτε μπανάνι στον Όλυμπο, ούτε χωράφια στη Λίμνη Κερκίνης.
1: Επίσης, να προσθέσω, Λίνα, σε αυτό το σημείο, ότι οτιδήποτε, είτε είναι λογιστής, οποιοδήποτε κλάδο και αν ανήκει κάποιος, ακόμα και οι ίδιοι οι γιατροί, ακόμη και οι γεωπόνοι κλπ, από τη στιγμή που υπογράφουν ένα επίσημο έγγραφο, πόσο μάλλον και η παραγωγή τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει. Όταν υπογράφουν λοιπόν, να καλούνται και αυτοί που υπογράφουν και συνυπογράφουν, όχι μόνο ο παραγωγός.
0: Αυτό τονίστηκε, Δήμητρα, υπόθηκε. Υπόθηκε και από την ΑΔΕ ότι ναι, θα συνυπογράφει και ο συντάκτης αυτός που κάνει τη δήλωση, το τρίτο πρόσωπο θα συνυπογράφει, και όταν γίνεται κάποιος έλεγχος θα είναι υπόλογος και ο αγρότης, γιατί θα βάζει την υπογραφή του ότι όλα αυτά που είπαν είναι αληθινά, αλλά θα συνυπογράφει και ο χρήστης. Αυτός δηλαδή που διαχειρίζεται, που επεξεργάζεται τη δήλωση ΟΣΔΕ και σε περίπτωση
1: πολύ
0: ελέγχου.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Όχι, ακόμα, όχι μόνο στον κλάδο, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Πόσα έχουν γίνει με λογιστές, οι οποίοι μπαίνουν με τους κωδικούς τάξης, κάνουν μια φορολογική δήλωση, μια ενημερότητα, οτιδήποτε εργασία και αν κάνουν, στο τέλος την πληρώνει ο ποιος, ο καταναλωτής.
0: Ναι, αυτός, ο φορολογούμενος, ας πούμε. Ναι, τώρα στην περίπτωση του ΟΣΔΕ λένε ότι θα συνυπογράφει, και αυτός που επεξεργάζεται, ο χρήστης που επεξεργάζεται το... Το ΟΣΔΕ, είτε είναι λογιστής, είτε
1: είναι... Μια, έτσι, μεγάλη, έχουμε ένα σοβαρό θέμα, ένα σοβαρό προβληματισμό όλων των Ελλήνων φορολογούμενων σχετικά με τους λογιστές. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να το σκεφτούμε και λίγο σοβαρά, να το σκεφτούμε, εμείς το έχουμε σκεφτεί ήδη. Το θέμα είναι όλοι αυτοί εκεί κάτω, όπως είναι ο πολιτικός μηχανικός. Γιατί έπεσε το κτίριο, γιατί το μπαλκόνι είναι στραβό. Όταν υπογράφει ο πολιτικός μηχανικός και αναλαμβάνει την ευθύνη, και θα πρέπει να διώκονται κιόλας όλοι αυτοί που μπαίνουν σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να είναι καταστροφική για όλους μας. Πόσο μάλλον όταν έχουμε επιχειρήσεις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, όταν δεν γίνονται σωστά τα χαρτιά, σωστά τα έγγραφα και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Πλήρης διαφάνεια.
0: Έτσι, δεν είναι πλήρη διαφάνεια. Να σκεφτείς ότι τόσα χρόνια που λειτουργούν από το 2014, ας πούμε, τα ΚΙΒ, δεν υπέγραψε κανένας. Δεν ήταν κανένας συνυπεύθυνος από τα ΚΙΒ. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά. Ένας που θέλει να ασχοληθεί πραγματικά και νόμιμα και με διαφάνεια, δεν θα τον πειράζει να υπογράψει.
1: Και συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση, Λίνα, να ρωτήσω λίγο κι εγώ κάτι. Όταν λοιπόν βγαίνεις και εκθέτεις με το χειρότερο τρόπο, δολοφονείς το κάθε πρόσωπο, το κάθε χαρακτήρα και λες ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι υποπαρακολούθηση, δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο, είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, την οποία είναι υποέλεγχο. Σαν κατηγορούμενο, σαν τι. Το ΚΙΔ, αυτός που έχει το ΚΙΔ, γιατί δεν βγαίνει το όνομά του όπως βγήκε? Για παράδειγμα, του κυρίου Ανεστίδη, που έγινε ένας κακός χαμός σε όλα τα μέσα ενημέρωση.

0: δίκτυα, τηλεοράσεις παντού. Τα ΚΙΔ που ήταν εμπλεκόμενα με αυτή την κατάσταση, γιατί δεν βγήκανε τα ονόματά τους να μάθει ο κόσμος ποιοι ήταν και αυτοί εμπλεκόμενοι? Μπορεί να ήταν και αθώοι, έτσι, μπορεί να είναι και κάποιοι αθώοι. Αλλά γιατί να μην βγαίνει το όνομά τους?
1: Γιατί Δήμητρα, δεν είχαν καμία συνυπευθυνότητα. Γι' αυτό δεν έβαζαν πουθενά την υπογραφή τους. Λειτουργούσαν όσες επιχειρήσεις χωρίς να υπογράφουν πουθενά. Ο αγρότης υπέγραφε, έτσι τους έλεγα, ο αγρότης υπογράφει και ο συντάκτης γράφει. Αυτά γινόταν τόσα χρόνια. Ό,τι έλεγαν στους συντάκτες.
0: Όπως έγινε και με τα εμβόλια, κανένας γιατρός δεν υπέγραφε για το εμβόλιο το οποίο ανάγκαζε να δίνει στον κάθε ασθενή.
1: Συμφωνώ. Και μια ερώτηση θα κάνω, που σε αυτό αντιδρούν και οι γεωτεχνικοί, οι νόμιμοι γεωτεχνικοί, γιατί υπάρχουν και πολλοί παράνομοι από τα ΚΙΔ και τα λοιπά. Είδαμε τι έγινε με όλα αυτά και με τι πρόστιμα φάγαν, γιατί σε όλη την Ελλάδα όλα τα ΚΙΔ φάγαν από ένα πρόστιμο. Προστιματάκι, όπως το λένε. Γιατί, λοιπόν, και ο αγρότης όμως, κάποιες φορές είναι λίγο κουτοπώνυρος, είναι λίγο θέλει να μην χάσει ένα χωράφι που δεν είναι δικό του, να το δηλώσω μωρέα που το βρήκα. Γιατί βρίσκει κάποιο ατάκτο, περνάει στο ε9 χωρίς να είναι δικό του, το περνάει το περνάνε οι συντάκτες ΟΣΔΕ και μετά όταν τελειώνουν οι δηλώσεις πάει το βγάζει από το ε9 για να μην πληρώνει ένθια, αφού δεν είναι δικό του και είναι του δημοσίου, είναι του κράτους. Παίρνει όμως ατάκ. Παίρνει ατάκ. Ό,τι δηλώσεις στο ε9 γράφεται, ό,τι θες. Βάλει και 3.000 τρέμματα. Μετά από ένα μήνα πάνε βγάλτο από το ε9. Έγιναν κουτοπονηριές και από την πλευρά του αγροτικού κόσμου. Και τώρα διαμαρτύρονται οι γεωτεχνικοί γιατί θα βάζουν την υπογραφή τους, υποτίθεται, όπως λέει ο Πιτσιλής. Αν φέρει ο αγρότης στο συντάκτη, στο διαχειριστή ΟΣΔΕ, ένα ψεύτικο έγγραφο, από πού μου φέρνει το ε9, το οποίο έχει ένα κουρέφι ο αγρότης με 20 στρέμματα, αλλά δεν είναι δικό του, είναι το δημοσίου. Πήγε στο λογιστή, πέρασε το κουράφι αυτό μέσα στο ε9 του, πήρε το ΑΤΑΚ, το πήγε στον συντάκτη. Πώς θα ελέγξει ο γεωτεχνικός για να μην βάλει το κεφάλι του στον τουρβά ότι αυτό το έγγραφο είναι ψεύτικο? Τι πρέπει να γίνει? Αυτά πρέπει να προσέξει η ΑΔΕ. Αυτά μέχρι που να ανοίξει η πλατφόρμα. Γι' αυτό λέμε θα υπάρχει, να υπάρχει απευθείας σύνδεση με το κτηματολόγιο. Το έχει στο κτηματολόγιο δηλωμένο. Ας τα ε9. Τα ε9 δεν είναι τίποτα. Ένα παραμύθι είναι. Ό,τι θες δηλώνεις. Είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο αυτό το κτίσμα, αυτό το κτήμα, το χωράφι. Υπάρχει κωδικός ΚΑΕΚ. Μόνο τότε θα είναι επίσημο. Και με το αφημί φυσικά αυτού που το κατέχει. Όχι παίρνω το ΑΤΑΚ, το βρίσκω μέσα από το Google Map, από το του κράτους, ας πούμε, το έτσι έφτιαχναν.
0: Να ολοκληρώσουμε γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Πολύ μεγάλη προσοχή, άμεση παρέμβαση τώρα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για να λυθεί όλο αυτό το θέμα που δεν νομίζω να λυθεί μεταξύ μας τώρα, μας ακούει και όλη η Ελλάδα και όχι μόνο. Δεν λύνονται αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα τα οποία προκάλεσαν όλοι αυτοί και δεν πρόκειται να λυθούν, ειδικά τώρα με κυβέρνηση Μητσοτάκη, με δεύτερη τετραετία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, και επιμένω ότι η ΑΔΕ να ανοίξει να βγάλει δελτίο τύπου αύριο.
0: Η ΑΔΕ να πάει από εκεί που ήρθε, αγαπητή Λίνα, γιατί μας έχει ρημάξει.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν δελτία τύπου και δεν γίνονται ενημερώσεις σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλα αυτά τα παιδιά που περιμένουν να ασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αυτό το κομμάτι.
0: Ευχαριστώ, Δήμητρα, και εγώ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε πολύ σύντομα για ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε εδώ στην Αγροτική Κυριακή.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Κόκκους FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Για όσους ανοίξανε τώρα, όχι τους δέκτες, αλλά τα ραδιόφωνά σας, και πολύ καλά κάνετε, είσαστε στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα, εκεί όπου πραγματικά ακούγεται η φωνή του αγρότη, η φωνή όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Και τώρα που είπαμε για κατανάλωση, τι καταναλώνουμε? Σκουπίδια. Και όπως λέει ο φίλος μου Δημήτρης ο Μιχαηλίδης, επεξεργασμένα σκουπίδια. Θα τον έχουμε, εάν φυσικά έχει και το χρόνο, και την επόμενη Κυριακή μαζί μας τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, να συζητήσουμε λίγο για τις προτιμήσεις έτσι των καταναλωτών. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για όλους μας. Και φυσικά θα δώσουμε και συνέχεια σε όλο αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέα και επεξεργασία όλων αυτών των τροφίμων. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εκπομπή, να πούμε λίγα πράγματα, γιατί έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Σαμαρά, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης τεφλομηχανής, χειριστής και φυσικά είναι ακόμα παραγωγός, άλλαξε ο άνθρωπος πάρα πολλές καλλιέργειες. Αλλά θέλω να κάνουμε λίγο μια ιστορική αναδρομή για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι έτσι, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που πέρασαν από τον πρωτογενή τομέα σε αυτή τη χώρα μετά τη μεταπολίτευση, και μετά θα δούμε αυτή την πτώση της βιομηχανικής ανάπτυξης που ήταν ξεκάθαρα εθνικό θέμα, γιατί όταν αφορά την εθνική οικονομία η ίδια η βιομηχανία, η οποία η πρώτη ύλη παράγεται από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τότε έχουμε πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, γιατί είμαστε από τις χώρες, τις μοναδικές χώρες που εισάγουμε, μόνο εισάγουμε. Ένα ζήτημα πολύ σοβαρό είναι φυσικά η ζάχαρη, η τεφλοκαλλιέργεια λοιπόν στην Ελλάδα. Και θα μιλήσουμε για το πλατή Μαθίας, το οποίο η συγκεκριμένη παραγωγή ήταν έτσι, το πλατή Μαθίας ήταν η περιοχή, ήταν όλη στην κεντρική Μακεδονία όπου πραγματικά υπήρχε η ανάπτυξη και πραγματικά μιλάμε για κάποιες δεκαετίες που πραγματικά αποτέλεσε αυτοκρατορία για ολόκληρη τη χώρα. Η χαμένη λοιπόν αυτοκρατορία της ελληνικής ζάχαρης. Η ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης είναι το πιο έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς ένας στρατηγικός παραγωγικός τομέας της χώρας πέρασε από την ανάπτυξη στην παρακμή. Και επειδή ότι ακμάζει, κάποια στιγμή παρακμάζει. Τα εργοστάσια λοιπόν, το εργοστάσιο στο πλατή Μαθίας υπήρξε για δεκαετίες το μεγαλύτερο ζαχαρουργείο της Ελλάδας και από τα σημαντικότερα της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Ξεκίνησε λοιπόν από το 1960, όπου εκεί ιδρύεται η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης με κρατική πρωτοβουλία. Εδώ ανατινάζουμε το λιγνητικό εργοστάσιο. Δεν θα το συζητήσω καν όλο αυτό το θέμα, το οποίο μας απασχολεί όλους μας, αλλά φαίνεται ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να καταστρέφουν και να τα ανατινάζουν όλα στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ο παραγωγός βρίσκεται εκτεθειμένος και χτυπιέται από παντού. Από παντού. Από το 1960 έως και σήμερα. Να πούμε για το 75 μέχρι το 75. Πόσα εργοστάσια, πλατή Μαθίας, Σέρες, Λάρισα, Ξάνθη, Ορεστιάδα. Μεγάλη ανάπτυξη στην τεφλοκαλλιέργεια. Μέχρι το 1995, η χρυσή εποχή. Η Ελλάδα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους και στηρίζει δεκάδες χιλιάδες αγροτικές οικογένειες. Το πλατή γίνεται οικονομικός πνεύμονας όλης της κεντρικής Μακεδονίας. Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, ναι, υπήρχε αυτή η χρυσή εποχή. Μέχρι το 2005 αρχίζουν τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε μπει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίσαν τα παρατράγουδα. Ποιοι μας βάλαν, ποιοι μας εντάξαν, τα ξέρουμε ιστορικά, και ακόμη και μέχρι σήμερα έχουν και θέλουν να έχουν αυτές τις θέσεις. Υψηλό λειτουργικό κόστος, μειωμένη ανταγωνιστικότητα και έλλειψη εξυγχρονισμού. Και παράλληλα αλλάζει η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ζάχαρη. Τι σημαίνει αυτό? Ποσοστώσεις. Μειώνονται οι εθνικές ποσοστώσεις παραγωγής. Πολλές χώρες αρχίζουν να περιορίζουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες Και από εδώ ξεκινάει ουσιαστική συρρήκνωση της ελληνικής τεφτλοκαλλιέργειας. Είχαν ένα όπλο και μία σφαίρα και τη ρίξαν στο πιο δυνατό κομμάτι, σε αυτή την αυτοκρατορία που λέγεται τεφτλοκαλλιέργεια. Από το 2008 μέχρι το 2014 αρχίζουν οι υποσχέσεις και εκεί πραγματικά γελούσε και ο κάθε επικραμένος. Κλείνουν σταδιακά. Λάρισα, Ξάνθη, η παραγωγή τέφλων μειώνεται δραματικά και η παραγωγή εγκαταλείπουν. Αρχίζουν πλέον και εγκαταλείπουν την καλλιέργεια. Μέχρι το 2018 η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, όπως καθυστερήσεις πληρωμών, δανειακές υποχρεώσεις, συρρήκνωση παραγωγής γιατί πολλοί εγκατέλειψαν και πάνε κινητοποιήσεις και έρχονται όλων των παραγωγών που γίνονται έτσι ένα συχνό και για κάποιους γραφικό φαινόμενο. Το 2019, μια καθοριστική χρονιά όπου εκεί ο Σπύρος, ο γνωστός Σπύρος, πήγε και υποσχέθηκε εκεί κάτι, είπε, ευλόγησε τα γένια του, τους ευλόγησε όλους, έριξε και τον αγιασμό, φώναξαν και δυο μητροπολίτες, δυο παπάδες εκεί πέρα για να επισημοποιήσουν όλο αυτό το γεγονός, έκοψε και κάτι κορδέλες, υποσχέθηκε, έδωσε, τίποτα δεν έδωσε και τίποτα δεν έκανε. Η διαχείριση των εργοστασίων Πλατέως και Σερών περνά σε συνεργασία φυσικά με τη Royal Sugar, με, αυτή τη με την συνεταιριστική έτσι, τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας και η συμφωνία προέβλεπε μίσθωση 28 μηνών και δικαίωμα εξαγοράς. Η ίδια η Royal Sugar χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική και μίλησε για αναβίωση της τεφτλοκαλλιέργειας. Εκεί λοιπόν ήταν ο Σπύρος που έδωσε τις ευχές και το χρήσμα. Μέχρι το 2026 δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα από όλα όσα είχαν υποσχεθεί φυσικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί. Το πλατή χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως βιομηχανική εγκατάσταση που δεν λειτουργήσε όμως ποτέ. Ήταν ξεκάθαρα αποθήκες. Μπήκαν και βγήκαν και κάναν πλιάτσικο όλη αυτή τη διοίκηση και φυσικά ναι, υπάρχει διοίκηση εκεί στο πλατή. Υπάρχει και έχουν ονόματα να μας πούνε κιόλας και ποιοι είναι. Ποιοι κυβέρνησαν όμως, να σας πούμε. Γιατί ανεξαρτήτως από τις διοικήσεις, εδώ έχουμε τις κυβερνήσεις. Αυτές που παίρνουν αυτές τις πολιτικές έτσι αποφάσεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, κυβερνήσεις συνεργασίας, μην ξεχνάτε γιατί ακούγονται πολλά για συνεργασίες, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας έως και σήμερα. Τα μεγάλα λάθη. Έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Τα ακούτε κύριε Υπουργέ? Έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Γιατί θα πάτε 23 νομίζω Ιουνίου που είναι πάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε υπουργός, η κάθε ομάδα να καταχωρήσει και να διεκδικήσει το στρατηγικό σχέδιο της χώρας του. Η έλλειψη λοιπόν εθνικής στρατηγικής η οποία λείπει εδώ και δεκαετίες. Η καθυστέρηση του εξυγχρονισμού ενώ μπορούσαν και επιδοτήθηκαν για να εξυγχρονίσουν όλα αυτά τα εργοστάσια. Η αποχώρηση των παραγωγών γιατί δεν δίνανε κίνητρα αντικίνητρα. Και η έλλειψη παραγωγικού οράματος. Είναι η συνέχεια που δεν δόθηκε ποτέ. Κόπηκε μαχαίρι. Όπως κόπηκαν πολλές βιομηχανίες οι οποίες στήριζαν την εθνική οικονομία. Όπως η Βουβουλού, βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, να τα λέμε και αυτά. Για να απαντάνε σε πολλούς παραγωγούς γιατί φτάσανε να είναι ακριβά τα λιπάσματα και τα εφόδια. Σημερινό σωματείο εργαζομένων, το ψάχνουμε. Τι θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Να μας πάρει ένα τηλέφωνο ο υπουργός να τον πούμε. Ξέρουμε ήδη και ιδιαίτερα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και από εμάς τους ίδιους που είμαστε εδώ οι ίδιοι οι παραγωγοί. Γιατί οι ίδιοι οι παραγωγοί έχουν βίωμα όλη αυτή την κατάσταση από την αρχή έως και το τέλος. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Σαμαρά από το Άδεντρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνεχίζει και είναι αγρότης, καλλιεργεί, παράγει, αλλά δεν ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους τεφτλοπαραγωγούς που εγκατέλειψαν με όλη αυτή την κατάσταση και το ιστορικό που φαντάζομαι θα έχει να πει πολύ περισσότερα ο κύριος Σαμαράς για όλα όσα συνέβησαν και για αυτά που μπορεί να συμβούν. Κύριε Σαμαρά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε για πρώτη φορά στην Αγροτική Κυριακή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Η ζάχαρη ήταν κολέγιο, ήταν πανεπιστήμιο για πολλούς, για όλους μάλλον. Και για παραγωγούς και για αγιοκόνους, για όλο τον κόσμο. Ήτανε η μεγαλύτερη αγροτική βιομηχανία των Βαλκανίων, όχι της Ελλάδας. Έκανε ολοκληρωμένη διαχείριση από το 1960 μέχρι το 2018, ήταν η τελευταία χρονιά. Που, τα αναφέρατε εσείς τα περισσότερα προβλήματα, το 2006 που καταργήθηκαν οι ποσοστός, τότε είχαμε το κλείσιμο της Λάρισας και της Ξάθης και τότε, αν θυμόμαστε καλά, είχαν πει ότι τα εργοστάσια αυτά θα γυρίσουν σε βιοκαύσιμα. Πιστεύω έτσι ξεγελάσαν και τη Θεσσαλία, αλλιώς δεν θα έκλεινε το εργοστάσιο στη Λάρισα και τελικά δεν έγιναν ποτέ βιοκάψιμα. Αλλά ήταν λίγο καλύτερα τότε γιατί αποζημιώθηκαν. Υπήρξε μια αποζημίωση και στις μηχανές, στους ανθρώπους που είχαν μηχανές και στους ανθρώπους που παρήγαγαν, που κάνανε καλλιέργεια. Αυτό δεν συνέβη σε εμάς το 2019 στα τρία υπόλοιπα εργοστάσια που μείναν στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε και δύο εργοστάσια δικά μας στη Σερβία, τα οποία σήμερα λειτουργούν. Στα τρία εργοστάσια λοιπόν που μείνανε, Πλατή, η Μαθίας, Οριστιάδα και η Σέρες. Εφόσον όπως αναφέρατε υπήρχαν προβλήματα, η τελευταία χρονιά που παρήγαν ζάχαρη τα εργοστάσια το 2018. Το 2019 είχαμε σπείρει ζαχαρότυφλα, γίναν το καλοκαίρι εκλογές. Και ήρθαν τότε τα συναρμόδια Υπουργεία που ανήκει η βιομηχανία του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Γεωργίας και μας είπαν ότι επειδή η βιομηχανία είναι σε οικονομικό διέξοδο πρέπει να πάμε στο νόμο 106, το οποίο είναι ελεγχόμενη πτώχευση, ώστε να γίνει ένα πλάνο εξυγίασης της βιομηχανίας και για να μπει στο σωστό δρόμο, να βρει ξανά τα βήματά της. Συμφωνήσαμε όλοι, ήμασταν όλοι τότε στο Πλατή Μαθίας και εργαζόμενοι και αγρότες, καλλιεργητές ζαχαρότυφλα, διοικήσεις και συμφωνήσαμε όλοι. Το πλάνο εξυγίασης το ανέλαβε να το κάνει η πιστότερα τράπεζα, η πιστότερα τράπεζα που ήταν για τη βιομηχανία, η τράπεζα Πειραιός, και να το βγάλει σπέρασε και πήγαμε στο δικαστήριο, ενέκρινε το 2020, βγήκε η απόφαση της εξυγίασης και μας είπαν θα έχουμε τριετή αναστολή της καλλιέργειας 19-22 και την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουμε με αφετηρία του Πλατή Μαθίας με 60.000 στρέμματα, με πρόσληψη 50 μόνιμους και 100 υποχειακούς υπαλλήλους και με τη βοήθεια της Σερβίας, γιατί η Σερβία, τα δικά μας τα εργοστάσια στη Σερβία έγιναν εξυγίαση εν λειτουργία. Κάτι που είχαμε ζητήσει τότε και εμείς για τον Πλατή, να γίνει εξυγεία στη λειτουργία, αλλά δεν το δέχτηκα. Και τελικά φτάσαμε 2026 και όπως είπατε και εσείς, υποσχέσεις μέχρι και σήμερα.
0: Κάναμε πολλές συναντήσεις, κυρία Σαμαρά, στο Πλατή, ειδικά για αυτή την περίπτωση και από δευτεροπαραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Από την Οριστιάδα μέχρι και την Λάρισα είχαν έρθει για να κινηθούν και νομικά, να αποζημιωθούν και κάποιοι, γιατί προφανώς όλη αυτή η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των ειδικών μηχανημάτων, που φαντάζομαι ότι δεν έχει γίνει απόσβεση όλης αυτής της, που είναι μια περιουσία, είναι μια κινητή περιουσία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, σε κάθε αυλή άμα θα πάτε από τον Εύρο μέχρι, η καρδιά της βιομηχανίας χτυπάει από τον Εύρο μέχρι το Δομοκό. Σε κάθε αυλή που θα πάτε υπάρχουν πάνω από 200.000 ευρώ μηχανήματα. Γιατί είναι εξειδικευμένα μηχανήματα μόνο για αυτή την καλλιέργεια. Δεν μπορούν να δουλέψουν σε άλλη καλλιέργεια. Αποτελείται από τραχτέα, γυρικούς ελκυστήρες, φορτηγά ανάλογα το μέρος που ήταν, Unimac, σπαρδικές μηχανές πνευματικές, συγκουμιστικές μηχανές.
0: Και πάνω απ' όλα, κύριε Σαμαρά, το πιο σημαντικό, εκτός από τον εξοπλισμό που έχει ένας δευτεροπαραγωγός, είναι η τεχνογνωσία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως είπατε.
0: Πάμε λίγο να δούμε κάτι άλλο, κύριε Σαμαρά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, σε τι κατάσταση σήμερα βρίσκονται οι πρώην δευτεροπαραγωγοί και ποιες είναι οι συζητήσεις ή οι άμεσες κινήσεις για αυτό το θέμα? Συζητιέται εκτός από όλα αυτά τα προβλήματα που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε και δεν λύνονται ποτέ, συζητιέται με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι, συνέχεια το συζητάμε. Συνέχεια το συζητάμε, ιδίως τα τελευταία χρόνια που έχουμε σε κάποιες περιοχές, όπως είδαμε πριν 10 μέρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πουθενά να μην πιάσει έτσι χαλάζια και τέτοια, η τυφλοκαλλιέργεια δεν είχε θέμα ούτε χτύπα ξύλου μακριά από εδώ, από όλο τον κόσμο, ούτε από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Εσείς και θεωρείτε είναι... λοιπόν ότι θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση, αν αλλάξουμε κυβέρνηση, γιατί με κυβέρνηση Μητσοτάκη 2 τετραετίες και υποσχέσεις προφανώς δεν είδε κανένας φως. Αν αλλάξουμε κυβέρνηση, πιστεύετε ότι μπορεί να διεκδικήσει και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτή την αυτοκρατορία του εργοστασίου της Λαχάρης, που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα εργοστάσια είναι κουφάρια μέσα, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Μπορούμε να το ξαναχτίσουμε από την αρχή. Όλο αυτό το επιχείρημα όπως ήταν δεν το συζητάμε. Τώρα από ό,τι γνωρίζω, οι ΣΕΡΕΣ και την Οριστιάδα δεν την είχαν πειράξει τότε, να το πω έτσι, μέσα αγωγικά. Μόνο το πλατή, από όσο γνωρίζουμε τώρα. Γιατί η Οριστιάδα φυσικά δεν ήταν και στο ίδιο, ήταν μόνο οι ΣΕΡΕΣ και το πλατή. Εδώ που φτάσαμε τώρα, εγώ θεωρώ ότι να μην πω ότι είμαστε κάτω από το μηδέν, είμαστε στο σημείο μηδέν όλη η ελληνική γεωργία, όλες οι παραγωγές. Ιδίως αυτό που γίνεται εδώ στον κάμπο της Θεσσαλονίκης τώρα με το ρύζι, λοιπόν, το έχουν παρακολουθήσει εδώ και 7 μήνες όλοι οι αγρότες και όλος ο κόσμος και οι καταναλωτές. Η ζάχαρη ήταν το ξεκίνημα. Σε λίγα χρόνια όλες οι καλλιέργειες θα έχουν, εάν δεν κάνουμε κάτι, δεν υπάρχει μια καινούργια αγροτική πολιτική από σήμερα, να σχεδιάσουμε για το 27, όπως άκουσα τον Υπουργό να λέει προχθές ότι θα πάρουμε την Προεδρία και θα έρθουν τόσα πολλά λεφτά και θα αλλάξουμε την Ελλάδα, είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε από τη ζάχαρη, να το δώσουμε σαν παράδειγμα, που έχουμε όλα τα στοιχεία και τα χαρτιά που μας λένε ότι ξεκινήστε. Γιατί εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου να έχει εσωτερική κατανάλωση 400.000 τόνους η Ελλάδα και να μην παράγουμε 1 κιλό. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να σε παρακαλάν να παράξεις ένα προϊόν το οποίο θα το έχεις προπολιμένο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν ξέρω τώρα, θέλει να ρωτήσει και τίποτα, είναι και δίπλα μου και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όλο αυτό και φυσικά η διεκδίκηση θα πρέπει να γίνει από όλους μας, ακόμη και τους καταναλωτές, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Σαββαρά, η ζάχαρη έχει γίνει πολυτέλεια.
1: Ναι, όντως η ζάχαρη έγινε πολυτέλεια. Να επισημάνουμε και 2-3 πραγματάκια, ότι είμαστε, να μην πω η μόνη χώρα που πιστεύω, είμαστε η μόνη χώρα, αλλά από τις πολύ λίγες χώρες που βγάζαμε τη ζάχαρη με το νεράκι του Θεού. Χωρίς χημικά, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς τίποτα. Σήμερα η ζάχαρη δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Και αυτό που θέλουν να ψηφίσουν τώρα ή ψηφίσαν, να έρχονται και να μην αναγράφονται πάνω στο σακουλάκι τι θα είναι, φακές, φασόλια, οτιδήποτε, ρεβίθια, ρύζια, από πού έχει η χώρα προέλευση και από τι προστατεύεται, το θεωρώ έτσι αδιανόητο. Δηλαδή να μην ξέρουμε τι τρώμε, πού πηγαίνουμε. Τότε τι θα κάνουμε όλα αυτά τα σεμινάρια και όλες αυτές τις συγκεντρώσεις και την πράσινη ανάπτυξη που μας διαφημίζουν κάθε μέρα? Για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά?
2: Συγκεκριμένα
1: πρέπει να την ξαναχτίσουμε την βιομηχανία από την αρχή. Και έχουμε και, δεν έχουμε μόνο την Ελλάδα, έχουμε και όλα τα Βαλκάνια που δεν έχουν ζάχαρη. Γι' αυτό το 2001 τότε καλά να είναι οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν και αγόρασαν τα 2 εργοστάσια στη Σερβία. Έβλεπαν μπροστά. Σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω. Εμείς οι Έλληνες έχουμε 2 εργοστάσια στη Σερβία και δεν μπορούμε να, ούτε καν αυτά να τα εκμεταλλευτούμε. Σε περίοδο τώρα που ο κόσμος δεν έχει δουλειές, που πάμε για 700 ευρώ το μήνα, ενώ ένα αντρόγινο έχει το λιγότερο 1500 ευρώ το μήνα έξω για να ζεις.
0: Πώς θα γίνουν
1: να το βγάλουν αυτή τη μαθηματική εξίσουση?
0: Μου θυμήσατε, κύριε Σαμαρά, την άλλη μεγάλη αυτοκρατορία της κλωστοϊφαντουργίας, που πραγματικά άκμαζε πάρα πολύ εντονά στην κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Νάουσας, με τις κουβέρτες, με τις συμφωνίες. Πραγματικά είναι να αναρωτιόμαστε πλέον γιατί όλη αυτή η εθνική οικονομία καταστράφηκε από όλους όσους πέρασαν, ειδικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι μέθοδο, με ποια μέθοδο ακολουθούν, κύριε Σαμαρά?
1: Αυτό το γρίφο δεν μπόρεσε να το λύσει κανένας, πιστεύω, μέχρι σήμερα. Είναι πραγματικά έτσι που εξελίχθηκε η γεωργία τα τελευταία χρόνια, πραγματικά γρίφος. Οι Έλληνες πρωτοπορήσαν σε όλα, σε όλα. Σε όλα. Από την αρχή, άμα γυρίσουμε πίσω, από κατασκευές, τρακτέρια, από τα πάντα, τα πάντα. Όλες οι βιομηχανίες, οι λιπάσματα, όπως είπατε, στη φαντουριά, τα πάντα. Σπορο, και σπόρο βγάζουμε στο βαβάκι, παντού. Και για τη ζάχαρη προηγουμένως που είπαμε, έκανε και πατάτα και ηλίαθρο, έκανε τα πάντα μες στο πλατή. Ήταν πρωτοπόροι, έδινε την κισπή, έδινε τους πάντες. Έχουμε τέτοια καλή τεχνική ώστε να τα χαλάμε όλα, να τα διαλύουμε. Να φτιάξουμε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα εδώ που έφεσε η κτηνοτροφία, η γεωργία, τα πάντα είναι, πρέπει να γίνει ένας καινούργιος μοχλός εκκίνησης για όλες τις μηχανίες. Να αναπνεύσει η Ελλάδα. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε όλα τα καλά του Θεού και να μην μπορούμε να περπατήσουμε. Όλος ο κόσμος είναι στεναχωρημένος. Όλος ο κόσμος είναι με ψυχοφάρμακα. Να έχει τώρα περιουσίες 100 και 200 χιλιάδες μέσα στην αυλή, όπως εμείς τώρα εδώ και 10 χρόνια. Και να είναι σταματημένα και να σε φέρνουν όλα τα προϊόντα απ' έξω, να στα παραγγέλνουν.
0: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε από τον Χρήστο τον Τζιρανίδη.
2: Αυτό ναι, με τη ζάχαρη είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην αγροτική ύπαιθρο. Ξεκάθαρα οι Γερμανοί θέλανε το μονοπόλιο στη ζάχαρη, μας επιδοτήσανε, οι ελληνικές κυβερνήσεις συμφωνήσανε προφανώς έναντι χρημάτων, μην υπολογίζοντας την αυτάρκεια του ελληνικού λαού, στη βιωσιμότητα των αγροτών, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η ελληνική ζάχαρη είναι από τις καλύτερες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις κινητοποιήσεις δεν ακούσαμε το θέμα να παίζει από τους αγρότες. Η εκπομπή, επειδή βλέπει ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει νέος γύρος κινητοποιήσεων, από τώρα ξεκινάμε και θα το βάλουμε θέμα και αυτό στις επόμενες κινητοποιήσεις. Τα εργοστάσια υπερσύγχρονα, χωρίς αιτιολογία καταστράφηκαν, μα χωρίς αιτιολογία, μάλιστα σε κάποια εργοστάσια υπάρχουν και κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι έχουν στήσει κάμερες και όταν προσπαθούν να κάνουν πλιάσκο, δηλαδή να πάνε να πάρουν μηχανήματα από μέσα να ξυλώσουν τη γραμμή, επεμβαίνουν με τον εισαγγελέα και σταματάνε τέτοιες ενέργειες, και μπράβο τους. Εξυγίανση δεν μπορεί να γίνει σε ένα εργοστάσιο χωρίς να παράγει. Δηλαδή, και μόνο που το είπανε αυτό οι άνθρωποι, ότι θα περιμένετε 3 χρόνια να γίνει εξυγίανση και μετά θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αρχίσει να καλλιεργείται, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, το σίγουρο είναι ότι τώρα που έρχονται εκλογές θα ξαναβγούνε πάλι με πολύ μεγάλες υποσχέσεις και θα προσπαθήσουν να ξανακοροϊδέψουν τους Έλληνες αγρότες, πρώην τεφλοπαραγωγούς, και φυσικά τον ελληνικό λαό. Σίγουρα η ζάχαρη είναι από τα πιο απαραίτητα προϊόντα που χρειάζεται μια χώρα για να είναι αυτάρκης, για να είναι ανεξάρτητη. Θα έχουμε και άλλες εκπομπές, θα κάνουμε περισσότερες αναλύσεις,
0: θα το πιάσουμε συνέχεια.
2: Καλά το θέμα.
0: Και να σας ευχαριστήσουμε και πολύ, κύριε Σαμαρά.
1: Ένα τελευταίο ναι, που ήθελα να πω, ότι γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι δεν συμφέρει ζάχαρη στην Ελλάδα και οτιδήποτε. Μόνο τα υποπροϊόντα που βγαίναν, η πούλπα και η μελάσα και η καραμέλα, πληρώναν την πρώτη ύλη. Υπάρχουν μελέτες σε όλα τα γραφεία της ζάχαρης, σε όλα τα εργοστάσια και στην Αριστοτέλους που ήταν τα κεντρικά τα γραφεία, που το λέγανε αυτό, αλλά όλα αυτά τους φακέλους τους έχουν κρυμμένους. Δεν τους είδε κανένας. Γιατί δεν θέλανε να περπατήσει, να έχει συνέχεια η καλλιέργεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ,
1: το
0: κάθε εργοστάσιο,
1: να μην ξεχνάμε, είναι 800-1000 στρέμματα. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε.
0: Πολύ σωστά, μέσα, πολύ σωστά.
1: Σε αυτά τα εργοστάσια. Και θεός χωρέστον του Καραμαλή εκεί που ήταν, γιατί βουρκώνω όταν τα ακούω, ακούω κάποιος άλλος, δεν τα έκανε τυχαία τα εργοστάσια σε αυτές τις αποστάσεις. Σε περίοδο πολέμου, εάν δούλευε του πλατή που τα αγωγούσε όλα, είχε, έβγαζε ρεύμα, παρήγαγε ρεύμα μέχρι τα Τέμπη και από εκεί ερχόταν της Λάρισσας. Δεν τα έκαναν τυχαία αυτά τα αργουστάσια.
0: Υπήρχε στρατηγική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαμαρά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η φωνή λοιπόν, η πραγματική φωνή του αγρότη. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μετά από ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Και περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην υποληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Χαιρετισμού στην εξουσία. Στο λαό εννοώ, όχι σε αυτή την εξουσία, αυτή είναι παρεξουσία. Να κλείσω λίγο, γιατί είχαμε και το θέμα της τευτολοκαλλιέργειας. Να βγάλουμε έτσι ένα μικρό συμπέρασμα για αυτή την εκπομπή, γιατί θα δώσουμε συνέχεια. Να πούμε ότι η ελληνική βιομηχανία Ζαχάριος δεν ήταν απλώς μία βιομηχανία. Ήταν ένα αναπτυξιακό μοντέλο, τα ακούτε εκεί τα μοντέλα εκεί κάτω στο κοινοβούλιο, που στήριζε για δεκαετίες την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τα υποπροϊόντα, που τα υποπροϊόντα πραγματικά μπορούσαν και είχαν αυτή τη δυνατότητα, την ικανότητα να είναι όχι απλά βιώσιμη η ίδια βιομηχανία, αλλά πραγματικά να μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα όλη η παραγωγή μετά από όλο αυτό που συμβαίνει, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Η ιστορία του Πλατέως είναι ταυτόχρονα και μια ιστορία η οποία θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, όπως είπε και ο κύριος Σαμαράς, κολέγιο, για δεκαετίες, θα λέγαμε έτσι, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πώς καταστρέφεις ένα προϊόν.
0: Ακριβώς. Και η ιστορία γενικότερα του Πλατέως είναι ταυτόχρονα μια ιστορία επιτυχίας και μια προειδοποίηση για το τι συμβαίνει όταν ένα στρατηγικός παραγωγικός τομέας μένει χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι γιατί χάθηκε η ελληνική ζάχαρη. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θέλει ακόμα να παράγει ή αν θα αρκεστεί οριστικά στο ρόλο του εισαγωγέα. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Σαμαράς, αλλά και όλη η παραγωγή, θέλουν και μπορούν και θα διεκδικούν μέχρι τέλους. Όχι όμως με αυτές τις κυβερνήσεις. Να πούμε επίσης ότι η αποχώρηση δεν είναι αποχώρηση. Η αποχώρηση όχι των παραγωγών, αλλά όλων αυτών των πολιτικά διαστραμμένων ανθρώπων θα πρέπει να πάρει και να ξεκινήσουμε από κάπου. Ξεκινώντας πρώτα από τους ίδιους τους ανθρώπους που επιλέγουμε σε εθνικές εκλογές, σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Οι ίδιοι και οι ίδιοι για τα μικρορουσφέτια, για τις μικροϋποσχέσεις και όλα αυτά τα θα που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και για κανέναν. Κανένας δεν έκανε λοιπόν κάτι για τον τόπο τους. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τα πραγματικά προβλήματα. Δυστυχώς αυτοί είναι οι κυβερνώντες, δυστυχώς αυτοί είναι οι ξεκάθαρη στρατηγική της εθνοκάθαρσης. Λοιπόν, θα δώσουμε όμως και συνέχεια. Θέλω να δώσω λίγο το λόγο εδώ πέρα και στον Χρήστο τον Τζιρανίδη που άνοιξε τα κοιτάπια του. Έχει φεκ μέσα, βλέπω. Τι άλλο έχεις? Έχεις κάτι εξάρια, κάτι αριθμούς, κάτι ποσά, τα οποία ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά, βρε Χρήστο? Τι τευτέρι είναι αυτό που έχεις τώρα? Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπω ένας κακός χαμός. Εντάξει, ξέρουμε, θα τα πληρώσουμε όλα εμείς.
1: Θα τα πλήρωνα εγώ, αλλά με τόσο ψηλά δεν ασχολούμαι, Δήμητρα. Λοιπόν,
0: για
1: πάμε.
0: Να δούμε.
1: Αποκλειστική αποκάλυψη μόνο από την αγροτική εκπομπή του Radio Focus 103,6. Καταρχήν να καλησπερίσουμε τους ακροατές, τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στα χωράφια και εργάζονται, εκκοινοτρόφοι οι οποίοι όσοι απέμειναν καημένοι δίνουν τον αγώνα τους, στην Ομογένεια, στους πάντες. Λοιπόν, αποκλειστική αποκάλυψη, γιατί προφανώς δεν το έχετε ακούσει από κανέναν. Το καινούριο πρόστιμο που έριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας για τις επιδοτήσεις. Είναι έγγραφο από την επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, αριθμό 1323 του 26, με κοιτάει λίγο στραβά η Δήμητρα, 16 Ιουνίου 2026 δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα και έχει να κάνει με τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως ορισμένων δαπανών στο πλαίσιο του Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Γεωργικού Ταμείου Ανάπτυξης. Είναι αυτά που ακούτε ΕΧΤΕ και ΕΧΤΕΑ. Για να μην σας κουράζω, η χώρα μας έχει φάει ένα πρόστιμο, μία μείωση, 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τα 400, αλλά είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αφορά το 2023. Είπαμε, το 2023 δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να βγάλει άκρη με το τι έγινε εκείνη τη χρονιά και περιμένουμε πώς και πώς το δικόγραφο του 2023. Εκτίμησή μας είναι ότι έχει γίνει πολιτική κάλυψη και δεν θα έρθει ποτέ. Ή αν έρθει, θα έρθει για να μπαζώσει τις καταστάσεις. Το 2023 είναι η χρονιά που δεν ξέρει κανένας τι έγινε. Και πάμε τώρα στο πρόστιμο που έφαγε η χώρα μας για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Έχει γίνει ένας, τώρα σας λέω τι λέει το έγγραφο, έχει γίνει ένας ορθός υπολογισμός της ενίσχυσης των διοικητικών μειώσεων. Αυτό σημαίνει ότι εκεί έχουμε φάει ένα πρόστιμο 9.864.000 ευρώ. Αυτά είναι μέτρα του ΟΣΔΕ. ΟΣΔΕ, γιατί μας ακούνε και οι πολίτες, είναι, ΟΣΔΕ είναι η δήλωση που κάνουν οι αγρότες και, για να πάρουν την επιδότηση. Λοιπόν, και λέει, κατάλληλη έλεγχη για να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις πληρωμών, δηλαδή όλες οι αιτήσεις που γίνανε για να διεκδικήσουν χρήματα, που ορίζονται από την νομοθεσία, από αυτόν δηλαδή που ζήτησε η χώρα μας, είχαν ατέλειες. Οπότε 10 εκατομμύρια περίπου φάγαμε πρόστιμο για αυτό το κομμάτι. Επίσης, για τον ίδιο λόγο περίπου, με άλλη αιτιολογία, πάλι για το 2023, λέει ότι πάλι σε ελέγχους οι επιλεξιμότητες πάλι δεν ήταν καλές. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εγώ έχω καλλιεργήσει ένα χωράφι σιτάρι. Ήρθε το monitoring που είναι συγκεκριμένης εταιρείας και είπαμε ότι επειδή δεν διάβασε σωστά το χωράφι, με έβαλε στον έλεγχο. Το χωράφι μου εμένα όμως είναι σωστό. Είναι ιδιόκτητο, είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο, έχω τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά επειδή έκανε λάθος ο δορυφόρος, εμένα με βάλανε στον έλεγχο και από τότε δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Επειδή υπάρχει πρόβλημα για το 23, τελευταία έβγαλε και το ελληνικό δημόσιο ένα ΦΕΚ 21 Μαΐου με αριθμό φύλου 2849. Και τι λέει αυτό το ΦΕΚ? Επειδή δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τις δηλώσεις, τι λέει? Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, δηλαδή περιγράφει πώς γίνεται ένας έλεγχος και σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις άρση της δήλωσης. Δηλαδή σου λέει, αφού εσύ έχεις δηλώσει ένα πληρωτεμάχιο και υπάρχει αφισβήτηση και δεν μπορούμε τώρα να βγάλουμε άκρη, σου δίνω εγώ το δικαίωμα με νόμο να το ξεδηλώσεις. Αν το ξεδηλώσεις, απαλλάσσεσαι από το αρχικό πρόστιμο, αλλά και εγώ απαλλάσσομαι από το να απολογηθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ποιο λόγο δεν είναι σωστά τα χαρτιά. Καταλαβαίνετε, μειώνουμε τον όγκο εργασίας. Αντί δηλαδή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τι λένε, πετάξτε τα, βάλτε τα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα δωμάτιο με μία αποθηκούλα και μας λένε ότι θα γίνει έλεγχος. Θα έρθουν αύριο να κάνουν έλεγχο. Τι κάνουμε? Ανοίγουμε την αποθήκη και ό,τι περιττό έχουμε στο δωμάτιο τα χώνουμε μέσα στην αποθήκη, τα στριμώχνουμε εκεί πέρα, κλείνουμε και την πόρτα, έρχεται ο έλεγχος, το δωμάτιο το βλέπει καθαρό. Αλλά όλα τα προβλήματα είναι μέσα στην αποθηκούλα. Αν εκείνη την πόρτα την ανοίξουμε, θα γεμίσει ξανά ο χώρος του δωματίου με τα αντικείμενα τα οποία δεν τα έχουμε δηλώσει σωστά. Κάτι τέτοιο έκαναν με ΦΕΚ. Δηλαδή, βγάλανε ΦΕΚ και τους είπανε, ξεδηλώστε τα χωράφια και είμαστε όλοι καλά. Και επίσης, φάγαμε άλλα 5 εκατομμύρια πρόστιμο πάλι για τον ίδιο λόγο, δηλαδή κατάλληλη έλεγχη για να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που ζήτησε η χώρα μας. Άρα έχουμε 15 εκατομμυριάκια πρόστιμο, γιατί προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν κάναν τη δουλειά τους. Ευρωπαϊκό έγγραφο, δημοσιοποιήθηκε 12 Ιουνίου, ψηφίστηκε 12 Ιουνίου, δημοσιοποιήθηκε 16 Ιουνίου και έχει αριθμό απόφασης 13-23 του 2026. Βέβαια και άλλες χώρες φάγανε πρόστιμα, έτσι. Είναι 11 χώρες που φάγανε πρόστιμα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις συνδεδεμένες, η χώρα μας έχει φάει πρόστιμα μεγάλα με διαφορά. Μόνο η Ιταλία εμφανίζεται να έχει φάει περίπου στα 18 εκατομμύρια πρόστιμο. Αυτό γιατί εκεί με τους ίνους σε τρίτες χώρες είναι ένα πρόγραμμα. Προφανώς εκεί κάτι επέλεξε να κάνει διαφορετικό η Ιταλία και γι' αυτόν τον λόγο δεν δόθηκε η χρηματοδότηση. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς. Το σίγουρο είναι ότι εμείς έχουμε φάει άλλα 15 εκατομμύρια πρόστιμα τα οποία στερήθηκαν οι Έλληνες αγρότες, τα οποία μπλοκάρουν τις χρηματοδοτήσεις των αγροτών. Και αυτό σημαίνει, όπως έχουμε πει και από άλλες εκπομπές, ότι μία καλλιέργεια για να είναι βιώσιμη χρειάζεται και την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση είσαι μέσα. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, δεν θα καλλιεργούσαν οι αγρότες αυτές τις καλλιέργειες. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η επιδότηση. Και περιμένοντας οι αγρότες τα χρήματα, πρέπει να πληρώσουν υποχρεώσεις, γεωπόνους, εργάτες και ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις, καθώς και να ζήσουν οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο ότι πρέπει να τα πληρώσουν όλα αυτά, πρέπει να έχουν και λίγα χρήματα για να ξεκινήσουν την επόμενη καλλιέργεια. Δεν μπορείς να έχεις μια τεράστια καλλιέργεια και να μην, ενώ υπάρχουν συμφωνημένα χρήματα, να μην τα εισπράττεις. Αυτό δημιουργεί οικονομικές ασφυξίες στους αγρότες με αποτέλεσμα να χρεώνονται. Φυσικά εμείς εδώ από την εκπομπή έχουμε πει ότι οι αγρότες είμαστε σε παρατεταμένη εξόντωση. Υπάρχει μία έκθεση του 2019 η οποία λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει 2% αγρότες και αυτό σημαίνει πολυεθνικές, σύμφωνα με την ανάλυση τη δικιά μας. Και γι' αυτό τον λόγο βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει συμφωνία μόνο με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Mercosur, κάνει με Ινδία, κάνει με Μεξικό, ΗΠΑ, Καναδά, Αφρική, Αίγυπτο, Μαρόκο, όπου υπάρχουν χώρες και έχουν παραγωγή, κάνει συμφωνίες και εισάγει προϊόντα. Και αυτό ήθελα να πω και πριν, ότι έχει βάλει και μία έτσι μια στη συσκευασία μία πολιτική που να μην χτυπάει άσχημα ότι αυτό το προϊόν είναι από το Μεξικό. Τι γράφουν τώρα τα προϊόντα? Ότι τα προϊόντα αυτά είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέει η χώρα προέλευσης, δεν λέει η Τουρκία, δεν λέει η Ινδία, δεν λέει η Αργεντινή, λέει χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό θα το δούμε στις συσκευασίες τώρα άμεσα τις καινούργιες. Και όλα αυτά γιατί τα κάνει η Ευρώπη? Γιατί θέλει το 2050 να είναι κλιματολογικά ουδέτερη από άνθρακα. Και γι' αυτόν τον λόγο
0: δεν έχουν καταλάβει πολύ ότι ο άνθρακας είναι ζωή. Είναι και επιστήμονας. Αλλά δεν τρεπόμαστε λίγο να τα λέμε αυτά?
1: Η πραγματικότητα, Δήμητρα, είναι...
0: Ποια πράσινη ανάπτυξη είναι αυτή τώρα, Χρήστο? Δηλαδή γελάμε όλοι. Καταρχήν υποτιμούν την νοημοσύνη του μέσου Έλληνα, του όλων μας.
1: Εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί αν μας υποτιμούσανε, δεν θα έχει η Νέα Δημοκρατία 25% και 30% ή ο άλλος ο Τσίπρας χωρίς τίποτα δεύτερο κόμμα. Δηλαδή κάπου μας έχουν
0: ειδικά
1: πάρει...
0: Ειδικά για τον Τσίπρα και τα λεωφορεία που γενοέρχονταν με όλους αυτούς τους περίεργους με τις 7 ταυτότητες, το τσεπάκι από νομό σε νομό, τέτοιους ψηφοφόρους. Γι' αυτό να παράλληλα να κάνουμε και ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο. Πηγαίνετε αντιπρόσωποι. Να δείτε τη διαδικασία που γίνεται. Πηγαίνετε και συμμετέχετε με όποιο κόμμα και αν θέλετε. Αλλά πάτε να δείτε πώς γίνονται οι εκλογές, για να δείτε ποιοι μπαινοβγαίνουν και τι πραγματικά ψηφίζει ο κόσμος ή οι πεθαμένοι. Δεν ξέρω, αλλάξανε τις εκλογικές λύσεις. Τι κάνανε?
1: Καμία φορά δεν προλαβαίνουν.
0: Αχμέτα Λί, όλοι Αχμέτα Λί και Αχμέτρης Αλί. Τι είναι αυτό το πράγμα? και μετά μου λες για τα ποσοστά που παίρνει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αν είναι δυνατόν.
1: Να πούμε ότι η πράσινη ατζέντα στην πραγματικότητα είναι άλλο ένα εργαλείο να φορολογήσεις τους πολίτες και να τους βάλεις υποχρεώσεις. Δηλαδή το μόνο που κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση είναι πώς να μας υποχρεώνουν συνέχεια, πώς θα πληρώνουμε φόρους. Πλήρωσε. Δήλωσε το χωράφι που δεν το καθάρισες. Κάνε αυτή τη δήλωση, κάνε εκείνη την άλλη δήλωση. Καλά, με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια γίνεται ένας χαμός, δεν το συζητάμε. Και μόνο η Ελλάδα, μόνο η χώρα μας έκανε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2024 και ζήτησε από μόνη της να μπει στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και μάλιστα πήρε και την έγκριση το Φεβρουάριο του 2025 από την Ευρώπη και απαντάει η Ευρώπη, γιατί τα κάναμε με εκπομπή αυτά τα έγγραφα, ότι εγκρίνεται να μπει η Ελλάδα στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά όταν θα μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εναρμονιστείτε με τους κανονισμούς μας. Γιατί τώρα έχουμε τους δικούς μας κανονισμούς, που πάνω κάτω θα είναι στο σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να πω λίγο πολύ σύντομα ότι όσον αφορά την ευλογιά, ευτυχώς έχουμε μόνο 6 νέα κρούσματα, αλλά κυρίως είναι προς τα κάτω. Τώρα έχει πιάσει το Λοκαρνανία, η Βρετανία, η Ηλία και λίγο Αρκαδία, και λίγο Λάρισα. Και στο λίγο χρόνο που απομένει θέλω να πω λίγα πράγματα όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα πόρισμα από το συνήγορο του πολίτη, το οποίο είναι καταπέλτης.
0: Να αναφέρω κάτι για το συνήγορο του πολίτη.
1: Να αναφέρεις.
0: Προσωπικά και για όλους τους υπόλοιπους με δικαίωσε. Για πρώτη φορά αυτή η ανεξάρτητη αρχή έκανα το σταυρό μου, δούλεψε. Πραγματικά ήταν απίστευτο και έτσι έγινε μια τροποποιητική σε μια νομοθεσία και καταφέραμε και αλλάξαμε μια νομοθεσία. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πόσο μπορεί τελικά να κάνει ένας απλός, κοινός, θνητός, Έλληνας πολίτης, ενώ πάνε και παρακαλάνε στα βουλευτικά γραφεία για το αυτονόητο. Δηλαδή είναι απίστευτο το τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας όταν πραγματικά συνεργάζεται και όταν αφιερώνει λίγο χρόνο από τη ζωή του. Δηλαδή είναι απίστευτο. Για πες μας όμως εδώ το φίλος μου συνήγορος.
1: Καταρχήν είναι ένα όργανο το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει εγώ πολλές φορές και έχουμε αποτελέσματα. Να πω πριν ξεκινήσω για τα ΝΟΠΕΚΕΠΕ ότι όσον αφορά τα κεράσια, γιατί εκεί θα βγάλουμε επιστολή, θα την δείτε, με ρώτησε και ο Αχιλλέας, ο Σουμελίδης. Ο ΕΛΓΑ Βέρεια, έχω στείλει αίτημα για τα κεράσια στο συνήγορο του πολίτη και αυτό πήγε στον ΕΛΓΑ. Η κεντρική διοίκηση απάντησε, ο ΕΛΓΑ Βέρειας ακόμη δεν έχει απάντηση. Αναμένω την απάντηση του ΕΛΓΑ Βέρειας, για ποιο λόγο δηλαδή μας πετάξανε από τις δηλώσεις και θα τα πούμε εντάχει. Λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη, τώρα βλέπω ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης κάνει πολύ ωραίες αναλύσεις. Δημήτρη μου, λίγο να πω λίγο για το συνήγορο του πολίτη, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο. Στην επόμενη ώρα θα μιλήσουμε λίγο για αυτά που αναφέρεις. Έχει βγάλει ο συνήγορος του πολίτη μία έκθεση 27 Νοεμβρίου 2023 και αφορά τις δηλώσεις που κάνανε οι αγρότες 21-22. Γιατί το λέω αυτό? Τώρα έχουμε την ΚΑΠ 23-27. Πριν ήταν η ΚΑΠ 14-20, 2014-2020. Λοιπόν, λόγω κορονοϊού αυτή η ΚΑΠ πήρε 2 χρόνια παράταση και πήγε 21-22 και μετά ξανά είχαμε 23-27 όπως είναι τα πακέτα. 21-22 που έγινε η παράταση, όλες οι εταιρείες που είχαν αναλάβει πληροφοριακά συστήματα και όλοι οι διαγωνισμοί έπρεπε να γίνουν ξανά από την αρχή, σαν να είχαμε ολόκληρο το πακέτο. Και εκεί είναι που ξεκινάει η αρχή του προβλήματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι που ξεκινάει η αρχή του προβλήματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: να
1: έπρεπε
0: τελειώσει.
1: Να του απαντήσεις. Θερήθηκα πράγματα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να αναλάβουμε πλέον μόνοι μας όλη
0: την κατάσταση. Να πούμε ότι η κυβέρνηση πήγε να εφαρμόσει μία σελίδα κυβερνητική όπου θα μπορούν οι αγρότες να μπαίνουν μέσα από μόνοι τους να κάνουν δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Και τελικά τι έγινε, ενώ υπήρχαν και οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπογράψανε κιόλας, κόψανε και τις κορδέλες, καλά σε αυτή τη χώρα μόνο κορδέλες κόβουν. Τελικά κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την πλατφόρμα και έχουμε ένα πόρισμα από τον συνήγορο του πολίτη που κυρίως η έρευνά του έχει να κάνει, είναι στη Χαλκιδική με συνεταιρισμούς, μίλησε με 6-7 συνεταιρισμούς οι οποίοι κάνανε δηλώσεις αγροτών για να πάρουν επιδότηση και πολύ γρήγορα για αυτή το πόρισμα θα κάνουμε μια πιο λεπτομέρεστη ανάλυση. Προέκυψε ότι τα γραφεία τα οποία δεν συνεργάστηκαν με την εταιρεία η οποία είχε τις δηλώσεις σώζονται συνεχόμενα και προτίμησαν το κυβερνητικό νέφος, παρατήρησαν ότι δεν είχαν πρόσβαση στα δεδομένα, τους έβγαζε το σύστημα σφάλμα, δηλαδή δεν υπήρχε τεχνική κάλυψη. Τι γίνεται, όταν κάνεις μια δήλωση ένας αγρότης και σου βγάζει σφάλμα, τότε παίρνεις τηλέφωνο την τεχνική εταιρεία που έχει το πρόγραμμα και τη ρωτάς, μου έβγαλε αυτό και αυτό, τι να κάνω. Αυτοί παίρναν τηλέφωνο σε αυτούς που είχαν την κυβερνητική πλατφόρμα και δεν μπορούσαν να πάρουν απαντήσεις. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν πίσω οι δηλώσεις τους. Τότε υπήρξαν πολλές πολιτικές πιέσεις και ας πούμε υπήρχαν δυσλειτουργίες και ελλείψεις στη φόρμα υποβολής αιτήσεων, αλλά και στις γενικότερες διαδικασίες υπήρχαν εντονότερες πρωτοφανείς καθυστερήσεις. Οι εκπρόσωποι των ενώσεων περιέγραψαν μία κατάσταση αποδιοργάνωσης του συστήματος και αναφέρθηκαν σε παντελή έλλειψη υποστήριξης τόσο σε επίπεδο μηχανογράφησης όσο και των εφαρμογών αλλά και των διοικητικών διαδικασιών, δηλαδή και των ελέγχων. Επιγραμματικά υπήρχε, δεν μπορούσε να γίνει σωστή διασταύρωση των στοιχείων. Υπήρχε πρόβλημα με την επιβολή των δηλώσεων. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά τι γίνεται τώρα. Το 21, αυτοί που είχαν τα γραφεία και κυρίως ήταν συνεταιριστές, δεν βγήκανε τότε να καταγγείλουν το γεγονός. Πάντως, για ό,τι προέκυψε τα επόμενα χρόνια, ειδικά μετά τις καταγγελίες της Χεροπούλου που γίνανε τον Μάιο του 24, η κυβέρνηση ήταν ενήμερη από το 21-22. Αυτό το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη αναφέρεται στο 21-22 και όλα τα προβλήματα που βγαίνουν επίσημα στο πόρισμα, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί 27 Νοεμβρίου 2023, είναι ακριβώς τα σημερινά προβλήματα. Ότι υπήρχαν προβλήματα δηλαδή στις δηλώσεις, προβλήματα με τις επιδοτήσεις, με τις μεταφορές των δικαιωμάτων και ένα σωρό. Άρα, εάν μιλούσαν το 21, Δήμητρα, και οι συνεταιριστές τα λέγανε εσωτερικά. Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Ένας συνεταιρισμός, ειδικά αν έχει και χρέη προς τράπεζες που οι περισσότεροι έχουν, ελπίζει από την κυβέρνηση σε ένα διακανονισμό με τράπεζα για να μην τους κλείσουν, για να μην τους κάνουν πληστηριασμό. Δηλαδή στην ουσία είναι πολιτικά όμοιροι και η κυβέρνηση το εκμεταλλεύεται αυτό και τους κλέβει την ψήφο και δεν λύνει τα προβλήματα, τους αφήνει έτσι να σέρνονται. Πού να τολμήσει συνεταιρισμός ή ένα γραφείο ΚΙΔ να καταγγείλει αυτά τα πράγματα. Την άλλη μέρα θα σου έρθουν οι υπηρεσίες, θα αρχίσουν τους ελέγχους και θα σε βγάλουν σε πρόστιμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή από τότε ξεκινάνε τα προβλήματα και επειδή μπήκε στη μέση ο συνήγορος του πολίτη και ο συνήγορος του πολίτη έχει πρόσβαση, δεν μπορούν να του πούνε δεν σε απαντώ, βγήκε αυτό το πόρισμα

0: αναδεικνύει ότι τα προβλήματα ξεκίνανε το 21-22, τα προβλήματα τα γνώριζε η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά, δεν έκανε τίποτα απολύτως και ήρθανε και την πληρώνουν την ύφη οι αγρότες. Τώρα, εσκεμμένα η κυβέρνηση άφησε τους αγρότες να καταχρεωθούν, να μην πληρωθούν για να υλοποιήσει την ατζέντα του 2% που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φανεί στην πορεία. Εντάξει, αυτά θα τα ξαναπούμε με πιο καλές λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την πλήρη εικόνα έτσι στο τι συμβαίνει ακόμα και θεσμικά, θα λέγαμε. Συμβαίνουν πάρα πολλά γεγονότα. Θα τα πούμε και φυσικά θα έχουμε και ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Να πούμε λίγο και τα τηλέφωνα 2310-500-676, 2310-500-677. Πάμε για ένα πάρα πολύ μικρό διαλυματάκι και επαναρχόμαστε με τη δική σας φωνή.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιχολίτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ, και ήρθε η ώρα του Έλληνα πολίτη. Να μην πούμε μόνο παραγωγού, αλλά και όλων αυτών που πραγματικά θέλουν έτσι να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ, 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6907-483-484. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Διονύση, το Ζερβό, στο Φάνη, τον Μαρίνο, στη Βαρβάρα, η οποία μας παρακολουθεί και χαιρόμαστε και χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα, γιατί στον πρωτογενή τομέα συμμετέχουν ενεργά και οι γυναίκες. Να πούμε ότι όλοι έχουμε βιώσει, όλοι οι περισσότεροι, ακόμα και αν βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις και κάνουν κάποια άλλη εργασία, όλοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και γνωρίζει ο κόσμος, γνωρίζουν ακόμα και αυτοί στις μεγάλες πόλεις πώς ακριβώς είναι το να είσαι αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιέας, μελισσοκόμος και όλα αυτά τα επαγγέλματα που για μένα θα έπρεπε να ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ειδικά με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε μπλέξει και με όλη αυτή τη διαφθορά που υπάρχει. Να πω επίσης ότι εκτός από όλα όσα ακούσαμε και μέχρι σήμερα, θα ήθελα να κάνω κι εγώ έτσι μία ερώτηση πριν ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Αλλά έχουμε γραμμή και θα ήθελα να ρωτήσω και σε όλους τους ακροατές, ποιο προϊόν σήμερα παράγει ένας παραγωγός το οποίο πουλά από ένα ευρώ και πάνω? Λοιπόν, αφήνω λίγο το ερώτημα και να περάσουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δήμητρα και αγαπητέ Χρήστο, καταλάβετε κι εσείς και όλος ο ελληνικός λαός ότι αυτοί που κυβερνάνε πρέπει να πάθουν αυτό που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς τα πεπραγμένα δείχνουν ότι κάνουν όλες τις πράξεις που ζήτησε αυτή η εγκληματική οργάνωση που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Θέλουν την Ελλάδα να την καταστρέψουν. Άρχισε με το ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε με πολύ άσχημο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βλέπουμε αυτοί οι τύποι που κυβερνάνε να έχουν σκοπό να καταστρέψουν τελείως τη χώρα. Βλέπετε ότι δεν παράγουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Στέκεται η Ελλάδα σε πύληνα πόδια με την υπερφορολόγηση. Άγρια φορολογία στα τρόφιμα, άγρια φορολογία στα καύσιμα, άγρια φορολογία στα ενεργειακά, ΔΕΗ και τα λοιπά. Από εκεί στέκεται η χώρα. Αλλά στέκεται σε πύληνα πόδια. Όταν δεν παράγεις τίποτα, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να κρατηθείς σαν χώρα. Και αυτοί έχουν σκοπό να καταστρέψουν τελείως τη χώρα. Γιατί είναι χειρότεροι από τον Παπαδόπουλο. Εκείνος έκανε και 5 πράγματα. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Απλώς ο σκοπός τους είναι αυτό, η καταστροφή της χώρας. Ό,τι και να λέτε εσείς, όσο και τευτέρια να κρατάει ο Χρήστος, δεν πρόκειται η Ελλάδα, εάν δεν εξαφανιστούν αυτοί, εάν δεν πάθουν αυτό που έχει πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ελευθερωθεί η χώρα αυτή, να ανασάνει αυτός ο τόπος, δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνέλθει, θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και μη χειρότερο. Αυτό είχα να σας πω, παιδιά, είναι κρίμα που αυτή η χώρα έχει εγκαταληφθεί στο έλεος του Θεού. Να σας πω ότι ο Νίκος Πανός, ένας ναύαρχος, είπε το τι γίνεται στο Αιγαίο. Έχει εγκαταληφθεί τελείως το Αιγαίο στους Τούρκους. Τελείωσαν οι ελληνικές ανεμότατες και τα ελληνικά καϊκιά. Δεν μπορούν να ψαρέψουν. Ψαρεύουν οι Τούρκοι σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Μέχρι και το Σούνιο. Οι Κυκλάδες είναι δικές τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Δείτε τι έγινε στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη πήγαν σαν εγκληματική οργάνωση και ανατινάξαν τα λιγνοδοριχεία. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό? Και να μην μπορεί κανένα μετά αύριο μεθαύριο να τα λειτουργήσει. Αυτό είναι έγκλημα. Έγκλημα στο βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί αυτά ήταν λεφτά του ελληνικού λαού.
2: Αποσυναρμολόγησέ τα και αν τα χρειαστείς ξανασυναρμολόγησέ τα. Τα μηχανήματα ανατινάζεις. Είναι δυνατόν?
1: Έλατε. Είδατε, παιδιά, που έχουν πάει τη χώρα. Στο μη και στο μη παρέκει. Εκεί την πήγαν τη χώρα, παιδιά. Δυστυχώς. Δυστυχώς, παιδιά, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Συνεχίστε όπως συνεχίζετε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνία.
2: Θα κάνω λίγο μία διευκρίνηση, γιατί είναι κάτι το οποίο το έλεγα και εγώ. Έλεγα, παιδιά, άμα θέλετε λύσεις, μην ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, σταματάω πλέον να το λέω, γιατί βλέπω ότι ο άλλος ο Τσίπρας μας κάνει τρίπλα. Λέει ότι
0: είναι
2: εξαίσθητη Τσίπρα.
0: Είναι επικίνδυνη όμως.
2: Άρα
0: αυτή.
2: Πρέπει να λέμε, δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ο Τσίπρας. Τώρα προσπαθεί τώρα να πει ότι εγώ δεν είχα σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αδελφέ, δεν θα σε κάνουμε τη χάρη. Α, σταματάω να λέω ΣΥΡΙΖΑ και θα λέω Τσίπρας. Δεν στηρίζουμε Τσίπρα.
0: Έτσι, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, μαχητές. Γιατί σαν μαχητές σας βλέπω. Όχι σαν είστε μαχητές.
0: Το μόνο όπλο, Δημοσθένη, είναι η φωνή μας αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να το κάνουμε και πράξη, όχι εμείς όλοι
3: μας. Και η δικιά μας, την πλευρά των ακροατών. Πολύ σωστά είπε ο κύριος, ο πρώτος ακροατής. Δυστυχώς η Ελλάδα κάνει στρατιές λουκέτο και βαρέων τύπων και τα περισσότερα λουκέτα δυστυχώς κάποια από αυτά δεν έχουν κλειδαρότυπα για να ξανανοίξουν. Καταλαβαίνετε γιατί εννοώ. Λοιπόν, βλέπετε την αμυντική βιομηχανία την κλείσανε ή την έχουν ξεπουλήσει στο Ισραήλ για κάτι ψωροεκατομμύρια. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Βλέπετε το δικό σας τομέα πάνε να σας εξαφανίσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού, του φερόμενου Πρωθυπουργού, να μην πω το όνομα του, θα απεσυγούν τα συστήματά σας και δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, ότι καταρτήσανε να, λέγατε και νωρίτερα για τη ζάχαρη. Κλείσαν την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη. Και τώρα άμα πάτε στα σούπερ μάρκετ, στα παντοπολία και παντού, βλέπετε ζάχαρη εψιλονέψιλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόν. Ευρωπαϊκή Ένωση τι, Ουκρανία, Βουλγαρία, τι μας λένε. Αυτά κύριε Δημήτρη, μην κάτω και τη γραμμή να βγουν και οι υπόλοιποι. Και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Δεν μου απάντησες όμως την ερώτηση. Ποιο προϊόν παράγεται σήμερα και φεύγει από τον παραγωγό από ένα ευρώ και πάνω?
2: Υπάρχει προϊόν.
0: Πες μου ένα
2: κεράς, προϊόν. Αλλά η τιμή του είναι εξευτελιστικά χαμηλή.
0: Καταρχήν να πούμε και το τι συμβαίνει.
2: Εξευτελιστικά χαμηλή.
0: Είναι εξαρτηλιστικά χαμηλή γιατί υπάρχει ποσότητα. Και όταν υπάρχει ποσότητα, να πούμε ότι πέφτει και η τιμή. Είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν ισχύει όμως αυτή την περίπτωση. Να σου πω γιατί.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά μην ξεχνάς ότι πέρυσι δεν υπήρχε ούτε ένα κεράσι. Έτσι. Επίσης, πολλά προϊόντα τα οποία παράγονται, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκινα κτλ. Μην ξεχνάμε ότι όλα. Ξεκίνησαν με ένα αρέωμα το οποίο αρέωμα ήταν γεμάτο με φρούτα επάνω το δέντρο και έπρεπε να βούρτσα όπως λέμε. Ήταν πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία βρίσκονταν πάνω στο δέντρο. Αυτό τι σημαίνει ότι έχουμε παραγωγή.
2: Επειδή μας ακούν οι ακροατές, το κεράσι εκθές που πήγαινε στον εξαγωγέα η τιμή έπεσε στο 1,30 από 2 ευρώ που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. 1,30. 1,30 είναι μόνο τα μαζευτικά
0: τιμή. Είναι το κόστος.
2: Και η εξαγωγή που γίνεται στη Γερμανία, χθεσινές τιμές από τη λαϊκή του Wiesbaden, Λιανική, που είναι η αδελφή μου και στέλνει, την έχω παρατηρητήριο τιμών, 7 με 6 ευρώ το μισό κιλό, δηλαδή 12 με 14 ευρώ το κεράσι.
0: Τέλεια,
2: σε αυτή την αγορά πάνε τα κεράσια.
0: Μεγάλη ψαλίδα.
2: Έχουν ένα 30.
0: Πώς, να μην βγάλει ο μεταφορέας.
2: Ένα 30 παίρνει ο παραγωγός.
0: Να βγάλουν όλοι. Και εγώ γίνομαι μεσάζοντας, δεν καλλιεργώ τίποτα, τα παίρνω από σένα υπό αυτές τις συνθήκες και γίνομαι μάγκας.
2: Βέβαια, για να πάει το κεράσι στην Αθήνα, θέλει τη μεταφορά από το στέκι στο εργοστάσιο. Βάλε ΦΠΑ πετρέλαια, από εκεί εργατικό υλικό συσκευασίας, ξαναβάλε ΦΠΑ εργατικό, από εκεί μεταφορά για να πάει στην Αθήνα, ξαναβάλε ΦΠΑ μεταφορά, να το πάρει ο πρώτος ο μεσίτης, ξαναβάλε ΦΠΑ.
0: Πόσες φορές έχει πληρωθεί το ΦΠΑ το κράτος από ένα προϊόν, από ένα κιλό κεράσια.
2: Τουλάχιστον, στην καλύτερη περίπτωση, από 4 μέχρι 8 φορές ξαναπληρώνεται το ΦΠΑ.
0: Μπράβο μας. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τον κύριο Χρήστο, αλλά
3: με όλη μου την ευγένεια, έτσι, αυτός ο ελληνικός λαός, εγώ να σας πω καταρχήν υπηρέτησα με τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρό μου. Λοιπόν, αυτός ο Έλληνας καλά παθαίνει, διότι είναι τόσο αχάριστος όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Μπορείτε να μου πείτε, όμως θέλω από τον κύριο Χριστό να ακούσω μία λέξη. Αυτοί οι αγρότες σήμερα, αν είχαν μυαλό, μυαλό γενικά, θα ήταν πρώτο κόμμα σε αυτή τη χώρα. Πρώτο κόμμα. Δυστυχώς όμως όλοι είναι απατεώνες. Δεν έχουν κανένα συνδικαλιστή, ούτως ώστε να μην είναι μέσα στο κύκλωμα αυτό που έχει γίνει με το ΠΚΠ, πώς το λέτε τώρα, δεν ξέρω. Αν κάποια στιγμή αυτός ο Έλληνας ξυπνήσει, η χώρα αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον πλανήτη. Δυστυχώς όμως, αυτά που μου είπε ο πρόεδρος μου και ο δεύτερος πατέρας μου, είναι η καλύτερη χώρα στο χειρότερο λαό. Ευχαριστώ πολύ. Πες τον κύριο Χρήστο κάποια στιγμή να ξεσηκώσει αυτό που λέγεται λαός ελληνικός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
2: Τα συγχαρητήρια καταρχήν σε όλη την ομάδα της αγροτικής εκπομπής, γιατί δεν είναι μόνο δικά μου, όλοι μαζί εργαζόμαστε για να κάνουμε αυτές τις αποκαλύψεις. Τώρα, αυτό που επισημαίνω εγώ εμπειρικά είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει έλλειψη της δικαιοσύνης. Και γιατί το λέω αυτό? Εγώ έζησα τους συνεταιρισμούς στη δεκαετία του 80, που πραγματικά ήταν τα καλύτερα μαγαζιά, μέχρι και συνεταιριστικά σούπερ μάρκετ. Όντως τα κέρδη πηγαίνουν στους αγρότες, αλλά υπήρχε ο έλεγχος και όταν κάτι γινόταν στο συνεταιρισμό υπήρχε η τιμωρία. Όταν ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις αρχές του 90, εκεί το 87 ο Σιμίτης κατήργησε τους επόπτες εργασίας, οι οποίοι ήταν κρατικοί υπάλληλοι και αυτοί ελέγχανε τους συνεταιρισμούς, και με νομοθεσία έβαλε τους ίδιους τους αγρότες να ελέγχουν ένα συνεταιρισμό, ας πούμε, σε έναν που ήμουν εγώ το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και έκαμε 7 δισεκατομμύρια δραχμές τζίρο στο εποπτικό. Ο πρόεδρος ήταν τελειόφτος τρίτης δημοτικού. Δεν είχε δηλαδή τις ικανότητες να ελέγξει ένα τέτοιο οργανισμό. Γιατί το έκανε αυτό?
0: Ενώ όσοι μας κυβερνάνε μέχρι τώρα έχουν κάτι πτυχία, τι να πούμε δηλαδή.
2: Μισό λεπτό.
0: Σε περνάει.
2: Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελαν τις επιδοτήσεις που ήρθανε να διαβρωθούν οι αγρότες να γίνουν κλέφτες. Αυτό θέλανε, να γίνουμε κλέφτες. Για να έχουν αιτιολογίες. Να το ολοκληρώσω λίγο. Και τι έγινε? Οι έντιμοι αγρότες που υπήρχαμε, όταν πηγαίναμε στον εισαγγελέα και καταγγέλαμε την κλεψιά, ο εισαγγελέας δεν έκανε τίποτα. Και μετά τι έγινε? Σας το λέω γιατί είμαι ο μοναδικός ροδακινοπαραγωγός που έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για απάτες. Όταν είδαν οι αγρότες ότι ο πρόεδρος δεν τιμωρείται, τότε ο πρόεδρος κλέφτης γινότανε πρότυπο. Και οι αγρότες λέγανε τα παιδιά τους, άντε να μεγαλώσεις, να γίνεις πρόεδρος σαν τον τάδε, να κλέβεις για να γίνεις άνθρωπος. Δηλαδή, για να μπορούσες να επιβιώσεις, έπρεπε να κλέβεις. Αν δεν έκλεβες, δεν μπορούσες να επιβιώσεις. Και όλα αυτά με τις πλάτες του πολιτικού συστήματος, αλλά κυρίως της δικαιοσύνης.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
4: Ναι, γεια σας, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήθελα να αναφερθώ λίγο γενικά στον αγροτικό τομέα. Πρώτον, από ό,τι θυμάμαι, το 1979, εκεί στο τρίγωνο Βέρειας, Νάουσας, Σκίδρας κλπ, υπήρχαν τα διαλογιστήρια, εκεί συγκεντρωνόταν όλα τα αγροτικά προϊόντα προς εξαγωγή και κάθε μήνα η νομαρχία Ημαθίας ανακοίνωνε τα ποσά, το συνάλλημα το οποίο εισερχόταν από τις εξαγωγές που γινόταν. Λοιπόν, εν συνεχεία μετά από λίγο και η περιοχή όλη της Δυτικής Μακεδονίας είχε εκτιναχθεί η οικονομία της από τη Γούνα κλπ. Λοιπόν, από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Τελωνιακή Ένωση, συγκεκριμένα άρχισε η συνεχής φθορά, διότι τα έσοδα συνεχώς μειωνόταν. Ενώ μέχρι τότε, όπως είχε οργανωθεί και δομηθεί η ελληνική οικονομία, το 67 μέχρι το 70% των δημοσίων εισπράξεων, δηλαδή του δημοσίου προϋπολογισμού, προερχόταν από το διεθνές εμπόριο. Και συγκεκριμένα από τους δασμούς, φόρος κυκλοεργασιών, φόρος ΟΓΑ, υπερτελών χαρτοσύμου, ΟΓΑ τελών χαρτοσύμου, και από εκεί καθιερώθηκαν, ψηφίστηκαν οι συντάξεις των αγροτών του ΟΓΑ από τα χρήματα χωρίς να πληρώσουν ούτε μια δραχμή τότε. Λοιπόν, εν συνεχεία άρχισε σιγά σιγά η ελεύθερη αγορά μέσα στην ελληνική αγορά κλπ. Χρεοκόπησε και υπερχρέωσε όλες τις βιομηχανίες και όλες τις εταιρείες. Θυμάμαι τότε συγκεκριμένα Πειραϊκή, Πατραϊκή, τα πάντα, δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και μάλιστα και χρεοκόπησε και την Αγροτική Τράπεζα και την ΕΤΒΑΤΗ Βιομηχανική Τράπεζα. Ο κύριος και αποκλειστικός λόγος λοιπόν της χρεοκοπίας της χώρας ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Ένωση.
0: Διότι
4: δεν μπόρεσε να αντέξει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, γιατί οι δασμοί, πέραν από ότι είναι και δημοσιονομικό έσοδο, είναι και προστασία της εγχώριας παραγωγής. Και ακούω και σήμερα ακόμη, και άμα ρωτήσουμε, γίνει ένα γκάλωπ, ποιοι ευθύνονται για την χρεοκοπία της χώρας, ο κόσμος ακόμη δεν γνωρίζει. Και είναι συγκεκριμένα, διότι οι χρεοκοπίες του Τρικούπη του 1892 ή του Βενιζέλου το 1832, αν δεν κάνω λάθος, ήταν συγκεκριμένες πολεμικές καταστάσεις, μακρές πολεμικές χρονικές περιόδους, ήταν και η παγκόσμια οικονομική κρίση, το κράκ του 29 που λέγαμε κλπ. Και ακριβώς κάπως μπορούσε να δικαιολογηθεί. Αλλά αυτή η χρεοκοπία, η οποία πραγματικά έχει ταλανίσει και από ό,τι βλέπω ούτε πρόκειται να ξεχρεώσουμε, θα είμαστε διαρκώς σε οικονομική κατοχή υπό οποιαδήποτε μορφή. Στην προκειμένη είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατοχή. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται, θα είμαστε σε διαρκή οικονομία κατοχή, οικονομία χρέους. Και αυτή η χρεοκοπία έχει επιφέρει όλα τα δεινά, τα οποία αυτά νομίζω ότι είναι κεντρικό σημείο και πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα, μην τυχόν μπορεί και να δοθεί κάποια λύση. Αυτό, και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γερός και δυνατός. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια με χρέος 320 δις περίπου και σήμερα είμαστε 426 δις.
0: Κάτι
5: με ποια διαφορά όμως.
0: Ότι
5: όχι μόνο αυξήθηκε το δημόσιο χρέος, αλλά και το ιδιωτικό χρέος πενταπλασιάστηκε. Δηλαδή οι πολίτες μπορούν να με 326.
0: Όχι, χρωστάμε, ρε Χρήστο. Μπορεί. Τι πράγμα είναι αυτό? Δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας άνθρωπος που να μην χρωστάει τίποτα. Διαφορετικά δεν έχει και τίποτα. Και πόσοι έχουν. Και από πού τα έχουν όλα αυτά? Επί τουρκοκρατίας τα είχαν δηλαδή?
5: Όχι. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί η χώρα με 326 δις να μπήκε στα μνημόνια, αλλά οι πολίτες είχαν λεφτά στην άκρη, στον Παλοντίβανο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Σήμερα, όχι, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα αποθέματα. Έχουν γίνει πολλοί πληστηριασμοί, έφυγαν οι Έλληνες, φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Δεν
5: και είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Καμένη γη παρέδωσαν όλοι αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι. Να δώσω συγχαρητήρια τον προηγούμενο συνομιλητή και πάλι θα πω τον κύριο Χρήστο, το κάνω παρατηρήσεις. Το 1974 εμείς αφήσαμε την Ελλάδα μηδενικό χρέος. Μηδενικό.
5: Έτσι.
6: Και
5: 40
6: εκατομμύρια χρέος. Πες τον κύριο Χρήστο να τον ακούσω λίγο να μιλήσει. Με μηδενικό χρέος και 40 τόνι χρυσό.
5: Δυστυχώς, ναι, αυτό όμως, είναι στο στόχο, λέτε. Δεν αναφέρθηκα εγώ στο 1974.
6: Ψηφίσαν τον κύριο Τριανταφυλλίδη για να βάλει και τον κύριο Σιμίτη για να βάλει τη χώρα αυτό που λέγεται Έλληνας, και με το Πολυτεχνείο που δεν ξέραν γιατί έγινε το Πολυτεχνείο. Και όμως διδάσκουν και κάνουν γιορτή κάθε χρόνο για το Πολυτεχνείο. Μπορείτε να
0: εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να στέλνω και τα παιδιά μου σε τέτοιες γιορτές. Να το ξέρετε, να το ξέρετε. Λοιπόν, περίμενε λίγο τώρα.
5: Επειδή μ' άκουσε λίγο, εγώ δεν αναφέρθηκα στο 1974, συμφωνώ ότι όχι μόνο δεν είχε δημόσιο χρέος το κράτος, αλλά είχαμε βραβευτεί και για τα οικονομικά παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά του 1974.
0: Okay,
5: μετά δημιουργήθηκαν τα χρέη.
0: Τελικά η σημερινή δικτατορία θα βγει κανένας ιστορικός να μας πει τι συμβαίνει. Πάντως ακούω τον κύριο Πλεύρη και στην εκπομπή, στη ζωντανή εκπομπή του Γρηγόρη του Σερέτη, καταπληκτικός ο λόγος του κύριου Πλεύρη. Χυμαρός και πολύ ειλικρινής θα λέγαμε για τα σημερινά δεδομένα, για τις απόψεις του, τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα σε έναν Έλληνα, στην ελληνική οικογένεια.
5: Απλώς σε αυτή την περίπτωση, Δήμητρα, το μήλο μάλλον φαίνεται ότι δεν έπεσε κατά τη μία, γιατί ο Θάνος ο Πλεύρης, άλλη ατζέντα εξυπηρετεί.
0: Να μην τα μπερδεύουμε αυτά, άλλο ο ένας διαφορετικό
5: άλλο.
0: Σε όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή να με ενημερώσει λίγο ο Στέφανος. Για να φτάσουμε και προς το τέλος, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελένη και στον Γιώργο εκεί στον Παλαιό τον Πρόδρομο, στο φίλο μου τον Δημήτρη στην Αλεξάνδρεια, στην Αγία Τριάδα εκεί η ομάδα που ακούει δυνατά όπως και στον Κοπανό, μιλάω για χωριά τώρα του νομού Ημαθίας που τα αγαπώ πάρα πολύ και ναι, έχουμε και ακόμα μια τηλεφωνική πριν κλείσουμε, να, φυσικά
5: η τελευταία
0: των Μοϊκανών, όχι. Λοιπόν, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή και τη σημερινή. Πολλά δεδομένα δώσατε, παιδιά. Δεν ξέρω, προσέξατε ο κύριος που μίλησε. Είπε ότι το ρύζι έχει σειρά, παιδιά, έτσι. Πολύ κομβικό αυτό που είπε. Να ετοιμάζεστε για το ρύζι. Εδώ στις χαλάστρες και δεξιά-αριστερά. Και το άλλο κομβικό είναι αυτό που είπε, ότι είναι δυνατόν σε μια Ελλάδα που έχει 400.000 τόνους προπολιμένη ζάχαρη να μην μπορείς να κάνεις δουλίτσα.
0: Τραγικό, τραγικό, ναι.
7: Τι άλλο, παιδιά, το μόνο που μένει είναι να πάρουμε από ένα σκηνή και λίγο σαπούνι και ο καθένας μόνο στο ότι καταλαβαίνει, ας πούμε. Τόσες παρτικές σε όλη την Ελλάδα, τόσες επενδύσεις. Αυτά που τα δεδομένα που είπε και βιαστικά, δηλαδή αν τα αναλύσει κι άλλο, εντάξει, ένα κλάμα θα το ρίξουμε όλοι οι νεοέλληνες. Απλά επειδή σε αναφέρθηκε εκεί η εφταετία τώρα, κλείνοντας, το 71 κάνανε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη κάτω στην Τριπόλιτσα άγαλμα και οι νεοέλληνες παραλίγο να το ρίξουν 50 χρόνια μετά. Τελευταία ώρα για να μην γίνουν ρεζίλοι το κατέβασαν με γερανό, 1800 κιλά, σου λέει κάτσε να το φτιάξουμε γιατί άμα πέσει και αυτό από σκουριά θα είναι η απόλυτη ξεφύλα του νεοέλληνα. Αλλά ο τεχνικός Δήμητρα και Χρήστο, ξέρεις τι είπε, δύο αγάλματα υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε αυτό το στυλ στα δύο πόδια σηκωμένο το άλογο. Το άλλο είναι εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά, έτσι. Ας μας πει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αφού δεν έγιναν επίσημα εγγένεια ποτέ 50 χρόνια, παιδιά. Ποτέ δεν έγιναν.
0: Δεν έχουν γίνει, έτσι. Ήτανε
7: χωρίς επίσημη τελετή, Δήμητρα. Ας μας πει ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκείνα τα μάρμαρα, αν τα έχουν τρίψει ποτέ. Ένα σβουράκι, ένα μάρμαρο τεχνικό από το Δήμο Θεσσαλονίκης, στους χιλιάδες που κάθονται, ας πούμε. Παιδιά,
0: να κάνουμε εμείς τότε, να το οργανώσουμε εμείς.
7: Έχουν σπασμένο μάρμαρο 20 χρόνια εκεί πέρα, δεν το έχουν φτιάξει. Όλο ο Μπρούτζος έχει σκουριάσει, τον αφήνουν να φτάσει στα όρια του.
0: Θα κάνουμε μία σελίδα πολιτών που θα ζητούμε να εγκαινιαστεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.
7: Και πάνω απ' όλα να μην πέσει, το έχουν αφήσει σπασμένο. Πηγαίνουν και κάνουν πατινάζ εκεί πέρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Είναι δυνατόν τώρα οι Σκοπιανοί να έχουν
7: τα μάρμαρα και τα αφήνουν έτσι.
0: Να σφετερίζουν
7: το πιο
0: την πολύ ιστορία.
7: Φωτογραφημένο μνημείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό για έτσι. Να δούμε τους προδοταρέους της Μακεδονίας. Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάντως,
0: ιδέες τώρα.
5: Για το ρύζι, ο έχει δίκιο ο ακροατής, είναι το επόμενο προϊόν που θα εξαφανιστεί. Ο ριζοπαραγωγός για να το καλλιεργήσει και να το βάλει μέχρι την αποθήκη θέλει 0,35 λεπτά. Σήμερα παρακαλάνε οι ριζοπαραγωγοί γιατί έχουν χρέη, έχουν γίνει προπολήσεις με 0,24 λεπτά, μέσα για μέσα.
0: Λοιπόν, αυτό το 24 και το 25 λεπτά αρχίζει πλέον με κουμπώνει λίγο την κατάσταση, γιατί όλα τα προϊόντα τα βάζουν fix για να μην μπορείς να καλλιεργήσεις και τίποτα. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να πούμε τόσο πολλά, και εγώ έχω τόσο πολλά στην πράσινη ατζέντα, στην ατζέντα την προσωπική, τη δική μου, με όλο τον
5: κόσμο.
0: Με όλο τον κόσμο που συναντώ καθημερινά, τόσα πολλά έχω να σας πω, να μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι τραγικά τα πράγματα, αλλά εμείς στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Και θα παραμείνουμε όρθιοι μόνο αν σηκωθούν και εξαφανιστούν από ολόκληρη τη γη, γιατί όπου και να πάνε, το μόνο που καλλιεργούν είναι καταστροφές, είναι διαφθορά. ειδικά αυτό με το λιγνητικό εργοστάσιο ήταν ευχαριστική βολή. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι. Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Η ώρα του δικηγόρου» του Θωμά Καλοκύρη και φυσικά εδώ στο Focus FM 103,6 Δώρα Focus με τη Δώρα Ιωάννου. Να ευχηθώ όχι καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι για όλους εσάς. Υγεία πάνω απ' όλα και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Παντελή Θαλασσινό. Για τον πατέρα, έτσι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Συντονισμένη εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Συντονισμένη τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι και τις Κυριακές μετά την Αγροτική Κυριακή με την Δήμητρα Τρεμπελή. Πώς τέριαξε και κάνει και ομοιοκαταληξία. Να είμαστε κι εμείς Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Πρωτίστως να ξεκινήσω με τις καλύτερες και τις θερμότερες ευχές μου για όλους τους πατεράδες του κόσμου και ιδιαίτερα σε αυτούς που μας αγναντεύουν και μας γνέφουν από τον ουρανό. Ο πατέρας, μεγάλη μορφή και πολύ σημαντική στην ζωή μας, στην ανατροφή των παιδιών του, στην οικογένειά του, στην διαπαιδαγώγηση και στο να αφήνει καλά πρότυπα για το παιδί του. Οι αρχαιοελληνικές παροιμίες έλεγαν «Μη μαλώνεις», λέει, «τους γονείς σου, ακόμα κι αν εσύ έχεις δίκαιο. Κάνε πίσω. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, τίμα τους γονείς σου», κατά την ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Και είναι σοφός ο πατέρας που γνωρίζει το ίδιο του το παιδί, συμπλήρωνε ο Ιούλιαμ Σέξπιρ. Μέσα από αυτή την εκπομπή, η πρώτη μας δυνατή εισαγωγή αφιερωμένη σε όλους τους πατεράδες του κόσμου, ακόμα και σε αυτούς που είναι υποψήφοι και περιμένουν το τέκνο τους, το σπλάχνο τους, ακόμα και αυτοί που είναι βιολογικής διαδικασίας ο φυσικός πατέρας ενός παιδιού που έχει αποκτήσει, αλλά και εκείνος που αποφάσισε να υιοθετήσει. Ο πατέρας είναι ο πυλώνας, ένας πυλώνας ασφάλειας, μια συναισθηματική στήριξη που αρκετά πολύ θα έλεγα ότι καθορίζει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. «Κοίτα μπαμπά», έλεγε πολύ όμορφα ο Πάνος ο Μαζουράκης.

καλά. Πάει καλά η δουλειά, εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά.

δώσ' μου μπαμπά άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: όταν όλα πάνε στραβά.
1: Φιλιά από τη μαμά.
0: Πολλά φιλιά και από μας.
1: Αντίο, μπαμπά.
0: Ένα τραγούδι αφιερωμένο στους πατεράδες που δεν ζουν ανάμεσά μας. Όπως και ο δικός μου ο πατέρας, σε πολύ μικρή ηλικία μας άφησε, τόσο νέος, αλλά ζει πάντα στις καρδιές μας. Ένας πατέρας που δημιουργεί την ασφάλεια και την προστασία στο παιδί και στην οικογένεια. Ένα σύμβολο δύναμης για τα παιδιά και προφανώς και σταθερότητα. Ένα πρότυπο συμπεριφοράς που ο πατέρας από τον δικό του ρόλο διδάσκει στα παιδιά του τον έλεγχο της πραγματικότητας. Ένα παιχνίδι αυτοεκτίμησης και κοινικοποίησης, θα έλεγε κανείς. Μια υποστήριξη, ούτως ώστε το παιδί συμπληρωματικά και με το ρόλο της μητέρας να ανεξαρτοποιηθεί. Και εκτός από την στενή έννοια που λέμε γονέας, είναι και η μεγάλη ιδεολογία ο πνευματικός πατέρας. Ας μην ξεχνάμε τους πνευματικούς πατέρες που επιδρούν με έναν δικό τους τρόπο στην πατρότητα του πνεύματός μας, και να μην ξεχνάμε και τους πατεράδες που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά για κάποιον λόγο, να μην είναι η μάνα τους στην ζωή τους ή να μην συμβιώνουν πλέον μεγαλώνοντας τα παιδιά τους, ή να έχουν χάσει την σύζυγο και την σύντροφο, αυτούς τους πατεράδες. Μιλάω ακόμα για τους πατεράδες που βρίσκονται σε μια αδιάκοπη δικαστική πλάνη, δικαστική ταλαιπωρία, παύλα, διαδικασία, Γολγοθάς, ένας μεγάλος σταυρός, όπου για κάποιον λόγο οι γυναίκες, παύλα, μητέρες, εκδικούνται τον πατέρα για τις αποφάσεις του, αλλά του στερούν τα παιδιά του. Έχουμε πολλά. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Μην τρέχεις μπαμπά, έλεγε ο Γιάννης ο Μιλιώκας. Το θυμάστε το σποτάκι. Και εμείς θα πούμε, μην τρέχεις μπαμπά, δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις. Χρόνια σας πολλά, γερή και δυνατή, πάντα ψηλά η σκιά σας να φωτίζει την οικογένεια που χτίσατε, και να σεβόμαστε τους πατεράδες μας από όπου και αν μας αγναντεύουν.

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό,

ψανόμαστε και πληθυνόμαστε στην ωραία μας παρέα μέχρι και τις 11 όπως συνηθίζουμε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 8 το βραδάκι, με τρελές θερμοκρασίες έξω αυτή την ώρα. Ο καιρός τα 31 βαθμούς Κελσίου, ούτε πολύ ούτε και καθόλου λίγο. Πάμε έτσι να μοιάσουμε τους Ευρωπαίους. Σήμερα έβλεπα τα δελτία και τους Γάλλους, Πορτογάλους που λέω εγώ, να κολυμπούν εκεί στον Σικουάνα, να χώνονται στα συντριβάνια, να παίρνουν τις ομπρέλες και να ξαπλώνουν στα γρασίδια και στα πάρκα. Αλλά και σε όλη την Ευρώπη έρχεται αυτό το πολύ δύσκολο κύμα καύσωνος. Μέχρι και 41 βαθμούς, λέει, ενώ θα χτυπήσει 39 βαθμούς, θα το νιώθουμε ότι είναι 41. Για να δούμε τι θα γίνει στον ελλαδικό χώρο. Εδώ τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη Κυριακή, Σάββατο, να είμαστε πρώτο Θεός καλά, θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου την ημέρα και γύρω στους 25 με 24 θα έχουμε το βραδάκι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στον επόμενο μουσικό τόνο. Ένα τραγούδι που αλλάζει τα δεδομένα. This is Antenna. Ακούτε Focus FM. Και χαίρομαι που σας έχω στην παρέα μου.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννη. Σάββατο και Κυριακή στις 8. Degli occhi tuoi.

Εκείνο το μικρό λοιπόν λουλούδι, εκείνο το μικρό άνθος, πίκολο φιόρε. Που θα μπορούσε πολύ άνετα κανείς να βάλει έτσι έναν τρυφερό χαρακτηρισμό, πίκολο φιόρε, στο πρόσωπο που αγαπάει. Να είμαστε λοιπόν, να στείλουμε με τον τρόπο επικοινωνίας που θα σας πω στο 6907-483-484 τα εντελώς δωρεάν γραπτά σας μηνύματα στο Viber του Focus FM, 6907-483-484, για να εξελίξουμε την επικοινωνία μας, για να έρθουμε πιο κοντά μουσικός, ραδιοφωνικός, και να θυμηθούμε ότι το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, που συμβαίνει μια πολύ σημαντική και μοναδική στιγμή, όταν το ημισφαίριο έχει κλείσει στο μέγιστο προς τον ήλιο και ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, διότι η διάρκεια του φωτός, καθώς έχει την κλίση αυτή προς το μέγιστο του ηλίου, μεγαλώνει και η μέρα. Που σημαίνει για κάτι έτσι περισσότερα λεπτά, θα νιώσουμε ότι 21η Ιουνίου, σήμερα δηλαδή Κυριακή, φέρνει πιο μεγάλη μέρα. Μετά σιγά σιγά θα αρχίζει πάλι την αντίστροφη μέτρησή της, μέχρι που θα μιλάμε εδώ για την αλλαγή της ώρας. Κάτι που είπαν ότι δεν θα το αλλάξουν πλέον, αλλά βλέπω ότι κοντά στον Άγιο Δημήτριο παίρνουμε την χειμερινή ώρα, κοντά στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, κάπου εκεί στα τέλη του Μάρτη, και λίγο μετά αλλάζουμε πάλι την ώρα. Μια μπροστά τα ρολόγια, μια πίσω τα ρολόγια, δουλειά να βρισκόμαστε και να έχουμε έτσι κάτι να ασχοληθούμε. Κώστας Χατζής μου ζητήθηκε με την ελπίδα.

Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ανδρέας Μποτσέλη, Σελίν Ντιόν, σε ένα υπέροχο, πανέμορφο και σπάνιο μοναδικό ντουέτο. Η Σελίν Ντιόν, η οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι θεϊκό θαύμασε, μάλιστα μάλλον θεϊκό το χάρισμά της που θαύμασε και το αξιοποίησε και το εξέλιξε. Όμως ο δρόμος της ζωής και η κατάσταση καμιά φορά των γεγονότων των δικό σου ανθρώπων, όπως τη Σελίν Ντιόν, ο σύντροφος και σύζυγός της που διαγνώστηκε με μια βαριά ασθένεια, αποφάσισε εκείνη το 2020 με την αγάπη που του είχε να παγώσει την καριέρα της. Τελικά δεν τα κατάφερε ο σύζυγός της και το 2015 πέταξε σε άλλους ουρανούς. Έρχεται όμως μια μεγάλη δεύτερη καταιγίδα, όπου η ασθένεια της Σελίν Ντιόν περιβάλλει την ίδια. Μια ασθένεια η οποία έχει να κάνει με μια σπάνια αυτοάνωση νόσο άκαμπτου ατόμου, που δεν μπορεί όχι μόνο να σταθεί μόνο του και να τραγουδήσει, αλλά να ευθοξυπηρετηθεί. Και αυτή τη στιγμή η Σελίν Ντιόν παλεύει με τους δαίμονές της, και εμείς της ευχόμαστε από καρδιάς όσο μπορεί να το ξεπεράσει. Υποσχέθηκε όμως ότι μετά από τόσα χρόνια απουσίας της, με όλα αυτά που της έχουν συμβεί, έχει στο νου της Σεπτέμβριο μήνα αυτού του έτους να ξανακάνει τις εμφανίσεις της. Ειλικρινά ο Θεός να της δίνει δύναμη και κουράγιο, και αυτή τη φωνή που δεν ξεχνιέται με τίποτα να την ξαναβγάλει στο φως, γιατί απλούστατα τέτοιες φωνές τις έχουμε πολύ ανάγκη. Πάω να στείλω τις όμορφες καλησπέρες που έχουν εδώ την οθόνη μου κατακλείσει με τις ευχές σας, στον Βασίλη εκεί στο Λονδίνο, στην Μαρία μας από Στουτγκάρδη, στον Νικολή, στη Βαλεντίνα, στην κυρία Ουρανία. Καλησπέρα στον κύριο Φάνη, στον Δημοσθένη, στην Τάνια μας, στην κυρία Ζήνα, στην Βέτα που καίει ο κόσμος από τον καύσωνα, στον Μιχάλη από τα Γιάννενα, στον Εκτάριο και στη Βιολέτα εκεί στο team της Βιολέτα στη Στουτγκάρδη, στην Ελένη μας από τις Δυτικές Συνοικίες Θεσσαλονίκης, στον κύριο Πασχάλη από Περαιά Θεσσαλονίκης και βεβαίως στον κύριο Πέτρο που νομίζω Shirley Bassey, λοιπόν, νομίζω ότι μας αρέσει και αυτή.

Τι άλλο θα μπορούσε να κλείσει την πρώτη μας ώρα? Ένα φλαμέγκο λοιπόν, ένα τάγκο με ρυθμό, βήματα, φιγούρες. Εδώ στους 103,6. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, κύριε Δημοσθένη. Η έβρεση της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Ελεούσας στην Ξηνιάδα Δομοκού. Και σήμερα μου γράφεται ότι γιορτάζει ο Άγιος Αφροδίσιος. Μια γλυκιτάτη καλησπέρα και στην Τέρι μας. Μου έδωσες μεγάλη χαρά να το ξέρεις, κυρία Τέρι μου. Σε ευχαριστώ για όλα.

Και πάλι και ξανά χρόνια πολλά στους πατεράδες. Έχουν κάτι διαφορετικό οι κιθάρες εκεί στην Αργεντινή. Ναι, Πασχάλη.

Και τώρα που πέφτει η δροσιά, πιο καλά τα ποτίσματα, ε. Και ένα δροσερό, έτσι θα έλεγα, χυμό, ένα αναψυκτικό, μια σπιτική λεμονάδα, παρακαλώ, ε. Ήταν ζεστή ημέρα σήμερα.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
3: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Σε ζάρια ευόρια. Ευόρα λοιπόν. Η ντίβα εξυπόλυτη, έτσι την αποκαλούσαν, γιατί έβγαινε και τραγουδούσε για όλους τους λαούς, εντελώς ξυπόλυτη. Και δεν ήταν μόνο αυτό, η καριέρα της ξεκίνησε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Μάλιστα, όταν είναι κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, όπως και να έχει, θα σε βρει εκείνο το φωτεινό αστέρι. Η Σεζάρια Εβόρα λοιπόν, η ξυπόλυτη ντίβα, πιο πολύ τραγουδούσε για τους ντόπιους εργάτες. Η καριέρα της ξεκίνησε το 1987, όταν κάποιος εντελώς τυχαία την άκουσε να τραγουδάει. Εκείνη δεν συγκέντρωσε πάρα πολλά χρήματα ως αμοιβή για την υπέροχη αυτή φωνή της, και αργότερα έφτασε σε ένα σημείο στην ηλικία των 50 ετών που πραγματοποίησε, να φανταστείτε, τότε την πρώτη της περιοδία, κάτι που σε αντίθεση με άλλους καλλιτέχνες έχουν ξεκινήσει ήδη σχεδόν από την εφηβική τους ηλικία. Δέχτηκε αυτές τις επιρροές, θα πει κανείς, από παραδοσιακή μουσική, παίρνοντας κάτι από Πορτογαλία, κάτι από Κούβα, κάτι από Βραζιλία. Και ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη στην Οδική, που βρίσκεται με την όμορφη παρέα του εκεί και μας ακούνε, στον ομό Σερών, αν δεν κάνω λάθος, ή κάνω λάθος, γιατί και τα μηνύματά σας καμιά φορά είναι πάρα πολλά και ίσως να έχω μπερδέψει. Όχι, είμαστε εντάξει, ναι. Στο Δασοχώρι Σερών, στην όμορφη ταβέρνα. Πολύ όμορφο. Εμείς διαλέξαμε το τραγούδι, εσείς βεβαίως την καλλιτέχνης.

εδώ σε μας φέρνει τη χαρά της φωνής του. Ο Μάριος Φραγκούλης, ένας Έλληνας τενόρος και ηθοποιός παρακαλώ. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος που έχει ακολουθήσει το ελαφρό τραγούδι, την όπερα, το musical και θα προσθέσω και την αρχαία τραγωδία. Η καταγωγή του είναι από την Κάσο, από τη μεριά του πατέρα του, και από τη μεριά της Κέρκυρας είναι η μητέρα του. Βεβαίως παραμένει και ανιψιός της γνωστής ηθοποιού Ρένας Βλαχοπούλου και ούτε λίγοτε πολύ γεννήθηκε στο εξωτερικό, εκεί στην Αφρική, στην Ζιμπάμπουε, όπως μας λέει ο ίδιος. Μεγάλωσε, πήγε σχολείο, ήρθε στην Αθήνα, παρακολούθησε το ελληνικό οδείο και προχώρησε και άγγιξε και αγκάλιασε, με λίγα λόγια, όλο τον κόσμο. Μάριος Φραγκούλης, ιδιαίτερος και πραγματικά και πολύ σεμνός, θα έλεγα, καλλιτέχνης, όπως του ταιριάζει. Και όχι μόνο του ρεπερτορίου, αλλά ενός κυρίου που έχει και την υπόσταση ενός απλού ανθρώπου. Θέλω λίγο να ταξιδέψουμε σε μια άλλη έτσι εκδοχή ή έκδοση, αν θέλετε, όπερας. Έτοιμοι, μαέστρος. Πάμε. Μια καλησπέρα και στο Βάγιο, στο Καλαμίτσι Γρεβενών.

Να και οι ελληνικές όμορφες όπερες που μπορούμε να λέμε στον εαυτό μας: κάτι κατάλαβα, κάτι πήρα, κάτι σέπρεξα. Γιατί για την όπερα που έχει τόσο πολύ έτσι αδικηθεί αυτό το είδος, είναι γιατί δεν έχουμε εντρυφήσει αυτή τη μουσική καλλιέργεια μέσα μας από παιδιά. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να ανοίξουμε τους μουσικούς μας ορίζοντες και να πάμε και σε άλλα είδη μουσικής. Μόνο καλό μπορεί να μας κάνει, πιστέψτε με. Καλησπερίζω και το Βαγγέλη από Ζηρίχη. Χρόνια σας πολλά, πατέρα. Να είστε γεροί, να είστε καλά και να είστε πάντα όμορφα και δυνατά δίπλα στα παιδιά σας, δίπλα στις δυσκολίες της ζωής και σε όλα αυτά που χρειάζονται. Και όπως μου γράφει εδώ και πολύ ωραία η Κατερίνα που μας ακούει από το κέντρο του Λονδίνου, υπάρχουν πατεράδες και πατεράδες. Άλλοι μπορεί να δίνουν το DNA τους προς αναπαραγωγή και άλλοι δίνουν ολόκληρη την ζωή τους. Και μέσα από αυτή την επιλογή και την όμορφη αυτή, θα έλεγα, ποιητική αλήθεια της, του αφιερώνουμε ένα πολύ ωραίο κάτι από Σαντάνα που το ζήτησε η Κατερίνα μας για τον άντρα της. Θέλω να το ακούσουμε, έχω πολύ καιρό να το ακούσω. Πάμε.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23.

0: 2310-232-320. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

αυτά τα ωραία τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη. Γέρο πατέρα, έλα χόρεψε λέει μπροστά και γίνε πάλι παλικάρι. Και λόγω της ημέρας σήμερα και κάθε μέρα, αν είναι δυνατόν, να θυμόμαστε τους πατεράδες μας, μόνο όταν το λέει αυτό το καλεντάρι ή τη μανούλα μας ή γενικότερα τις αγαπημένες μας και αδιαπραγμάτευτες αξίες. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το είδα, το διάβασα, καλή μου φίλη. Γιατί την τοποθετούν παγκόσμια σήμερα? Όλο το χρόνο η μουσική είναι η πρωταγωνίστρια της ψυχικής μας ηρεμίας, καμιά φορά και της ανησυχίας, αλλά πάνω απ' όλα της μαγείας και του ταξιδιού. Και αυτό για τη μουσική δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Μένουμε λίγο στους μπαμπάδες, τους αγαπάμε πολύ. Βέβαια όσοι τους στερηθήκαμε, έτσι ήταν η βουλή του Κυρίου, όσοι πάλι τους στερηθήκατε για άλλους προσωπικούς οικογενειακούς λόγους, όπως και να έχει, κάτι πάντα σου λείπει, κάτι πάντα ένα κομμάτι φεύγει μαζί του. Μεγάλη μορφή ο πατέρας στο σπίτι του, σαν πρότυπο όπως είπαμε για τα παιδιά του, δίπλα στην σύζυγό του και δίπλα στον σεβασμό που του αξίζει και εκείνος απέναντι στην οικογένειά του.

αυτός ο κόσμος, μπαμπά, πόσα παράπονα έχουμε να του πούμε και τι μπορεί να αλλάξει ένας πατέρας. Γιάννης Καλατζής, αγαπημένος, το ζητήσατε, το ακούσατε. Τώρα τι γίνεται εκεί στη Ροδιά Τυρνάβου και έχετε από τις 6, από ό,τι μου λέτε, το πρωί, όχι, από τις 6 το απόγευμα, διακοπή ρεύματος. Κάνουν έργα, θέλουν κάτι να μας πούν οι ποιητές, δεν ενημερώνουν, κυριακάτικα. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, να μην σας εκπλήσει απολύτως τίποτα. Νομίζω, και αυτό αδικείται, πως κανένας εκεί έξω λαός δεν παραδέχεται ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα βεβαίως, και το Ελληνόπουλο γιατί όχι, είναι από τους μοναδικούς λαούς στον κόσμο που έχει πολύ μεγάλη υπομονή. Αλλά έχει και άλλα κακά, εντάξει, και άλλα στραβά. Και τόσο πολύ υπομονή με όλα αυτά που οι άλλοι Ευρωπαίοι 9 ο μήνας, δεν είναι λίγο έτσι άδικο, βρε παιδιά? Διακοπές ρεύματος, διακοπές νερού, όχι καίγονται τα δάση, όχι δεν φτάνουν τα διασωστικά και τα οποιαδήποτε πρέπει να σπεύσουν, όχι μετακινήθηκε εκείνο, όχι έλειψε τ' άλλο. Τι να πω και τι να πρωτοπώ. Δεν θέλω να σας σκοτίζω, ούτε και τον εαυτό μου βέβαια. Όντως κανείς δεν ξέρει, λέει η Τζένι Βάνου, αλλά από μια άλλη πλευρά. Καιρός ήτανε, Μαρία μου, εκεί στη Στουτγκάρδη να ρίξει λίγο βροχούλα μετά τα τελευταία του καύσωνος. Ξεσπάει ο καιρός και ξανά δροσίζει λιγάκι,

0: ένα όμορφο τραγούδι από το ελαφρό έτσι ρεπερτόριο και της δεκαετίας του 50 και για τις ηλικίες που φιλοξενεί η εκπομπή μας, για όλες βεβαίως τις ηλικίες. Και αυτό που λέμε συνήθως, να θυμούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν και να μαθαίνουν οι νέοι. Τι θα λέγατε σε κάθε δυσκολία που εκεί σας θέλω και εκεί με θέλω να σκάτε ένα χαμόγελο. Να χαμογελάτε βρε παιδί μου. Χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές, χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις πίσω σας. Ένα χαμόγελο από καρδιάς. Και πόσο μάλιστα στα δύσκολα. Στους δύσκολους ανθρώπους που έχετε να αντιμετωπίσετε ή που έχουμε. Στους τοξικούς ανθρώπους που πάντα προσπαθούν με έναν τρόπο και πληθαίνονται αυτοί, ξέρετε, δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν, να κρύβουν πάντα μία τοξική συμπεριφορά που δεν τη θέλουν για τον εαυτό τους. Όχι. Θέλουν να την μεταλαμβαντέψουν, να τη μεταδώσουν με τον τρόπο που μας μιλάνε, με τον τρόπο που φέρονται. Όχι το ένα μας πονεί, όχι το άλλο μας πονεί, όχι δεν είμαι καλά. Φεύγει από αυτούς η αρνητική ενέργεια και χαίρονται, ακούστε το κι αυτό, ότι αυτό όλο το αρνητικό, το τοξικό, πάει και κατσικώνεται στον συνομιλητή. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Κρατάμε σιωπή και χαμογελάμε. Είναι μεγάλο όπλο το χαμόγελο. Μην απαντάτε, δεν θα βγάλετε άκρη.
1: Όλη ζωή είναι υπόθεσης χαμόγελο. Είναι να γεια σου σ' έναν άγνωστο στο δρόμο. Να σπλαχνιστείς τον κουρασμένο ταχυδρόμο. Ένα νεράκι να προσφέρεις, ένα χαμόγελο.

πιο ωραίο ρούχο, το πιο ζεστό, το πιο όμορφο. Σαφώς, κύριε Κώστα Χατζή, είναι η αγάπη και το χαμόγελο, γιατί το χαμόγελο προέρχεται από τα παράγωγα της αγάπης και πολλά άλλα που γεννάει η αγάπη. Όταν η αγάπη πραγματικά έρχεται πηγαία και ούτε φτιάχνεται, ούτε μπαίνει στην υποκριτική, ούτε σκορπίζεται έτσι ασυστόλως και επιδερμικά ή επιφανειακά για να δείξουμε πόσο αγαπάμε. Τον αγαπάς θέλει κότσια, και πιο πολλά κότσια θέλει να μην απλώνεις το χέρι για να ανταμείβεσαι ή να αμείβεσαι με οποιονδήποτε τρόπο εσύ έχεις στο μυαλό σου. Μα δεν μιλάμε για αγάπη, εδώ μιλάμε για ψυχική συναλλαγή και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι τα έχω στο μυαλό μου και νομίζω ότι βήμα-βήμα, αργά ή γρήγορα, ο καθένας με τον χρόνο του και με τα στραπάτσα του φτάνει στην αλήθεια. Στην αλήθεια του εαυτού του φτάνει η ψυχή του να μην ταλαιπωρείται από άσκοπες και άχρηστες, έτσι θα έλεγα, δομές απασχόλησης που του κάνει κακό και του κλέβει το χαμόγελο.

Τη φωνή βελούδο, της Χαρούλας Αλεξίου, στα παλιά της πρώτα της σχεδόν τραγούδια. Πες μου, λέει, τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Θα μπορούσε κανείς να πει, πες μου τι μουσική ακούς, να σου πω πως σκέφτεσαι, να σου πω πως νιώθεις, να σου πω πως αντέχεις και ποιες είναι οι ευαισθησίες σου και οι δυνατότητές σου. Η μουσική μπορεί να μην έχει σύνορα. Η μουσική έχει αυτές τις 7 νότες στην Ανατολή και στη Δύση. Η μουσική παντρεύει τις νότες και φτιάχνει μια πολύ ωραία, έτσι, ακουστική και όχι μόνο, θα έλεγα, οπτασία μέσα μας, ένα άλλο ηχόχρωμα που αυτό ενεργεί εγκεφαλικά, συνδέεται ψυχικά, τραγουδάμε κιόλας, χορεύουμε, ενεργοποιούμε, λίγα λόγια, το ανθρώπινο σώμα, αλλά εφραίνει και την ψυχή. Υπάρχει όμως και η μουσική που μας πάει πίσω ή μας πάει μπροστά, να νοσταλγούμε τις καλές στιγμές ή να τις φέρουμε ξανά στην ζωή μας, ή αυτές που ζήσαμε να μην τις ξαναβιώσουμε έχοντας την σοφία αποκομίσει. Η νέα μουσική των πραγμάτων και του τώρα, της σύγχρονης εποχής, σε ηλικίες που ακόμα διαμορφώνονται και τα ακουστικά τους και τα εγκεφαλικά τους κύτταρα, αυτά τα αλλιώτικα της ηλεκτρονικής μουσικής που δεν έχει μελωδία, έχει έναν μόνιμο ήχο, όπως μου γράφει η φίλη μου εδώ, δεν μπορεί να πάει την παιδεία, τη μουσική παιδεία του ανθρώπου, ώστε να νιώσει ελπίδα, θετική σκέψη, να μάχεται για το αύριο, για το καλό το αύριο, να είναι χρήσιμος προς τον συνάνθρωπό του και βεβαίως να δίνει αγάπη. Και όλα αυτά με έναν απότερο σκοπό, όσο μπορώ εγώ το ταπεινό μου μυαλό να σκεφτεί, ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος που ακόμα πλάθε το εγκέφαλός του, λειτουργεί και επεξεργάζεται την κρίση του, την αντίληψή του, να μην μπορεί να έχει την ελεύθερη βούληση, καλή μου φίλη, και πολύ σωστά μου τα γράφεις. Έτσι, χρόνο στο χρόνο, μέρα στη μέρα, νεκρώνεται εγκεφαλικά και η μουσική μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους και ξεκινάει ένας άλλος, δυστυχώς, δυσάρεστος χορός. Ο χορός της βίας, της εγκληματικότητας, του εύκολου κέρδους, της τεμπελιάς, της μη δημιουργικότητας, της μη εξέλιξης και ούτω καθεξής. Λίγο από όλα βλέπουμε στην εποχή μας κάτι που δεν ζούσαμε στη δική μας και πραγματικά ανησυχούμε και πρέπει να ανησυχούμε.

0: τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαστη.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
2: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Είσαι Δημήτρη μου.
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: βοηθάει πιο πολύ.
1: Και εμείς ακριβώς αυτό θέλουμε. Για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να είναι εντάξει, να μην ανησυχεί, μια που σήμερα κλείνει τα 76 του χρόνια. Και δεν είναι μόνο τραγουδιστής και μουσικός και στιχουργός. Και φάνηκε από μικρός, από ό,τι λέει στις συνεντεύξεις του, ότι ήδη στα 7 του χρόνια άρχισε να έχει εμπειρία με τραγούδια. Και κάπου εκεί στα 12 πήρε την πρώτη του κιθάρα στα χέρια. Είναι να το έχει ο άνθρωπος, να έχει το αστέρι του, να τον οδηγεί ο δρόμος του. Και από εκεί και πέρα μεγάλες και πολύ τιμητικές συνεργασίες. 50 χρόνια και βάλε, έκλεισε το 2023 επί σκηνής και έδωσε έτσι μια μεγάλη συναυλία όπου τιμήθηκε πάνω από 60.000 θεατές και θαμώνες και ακολούθους. Και ο Βασίλης μας είναι αυτός ο αιώνιος έφηβος πάντα στο μυαλό μας. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα μας εδώ στους 103,6 Focus Δώρα, τα Σαββατοκύριακα μετά τις 8 το βραδάκι μέχρι και τις 11. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο και στα μηνύματά σας στο 6907 483 484, για να μου πείτε αυτή την όμορφη καλησπέρα σας, τις ευχές σας και τις απόψεις σας πάνω σε αυτά που λέμε, που σκεπτόμαστε ή που προσπαθούμε τέλος πάντων να λύσουμε. Κάνω μια στροφή, γυρίζω πάλι πίσω, ανοίγω την κασετίνα, γιατί είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε αγριολουλουδά.

Γι' αυτό είναι φτιαγμένα τα αγριολούλουδα να αντέχουν παντός καιρού και σε κάθε δυσκολία. Με το που αλλάξαμε το ρεπερτόριο, τζούπι καρδούλες, τα χειροκροτήματα, ανοίγει η καρδιά σας, ε. Ξέρω, ξέρω. Το παλιό λαϊκό έχει άλλη, έτσι θα έλεγα, μαγεία. Άλλη μελωδία, άλλες αναμνήσεις και ξανά στο τώρα και ξανά στο σήμερα. Πώς μπορούν αυτά τα τραγούδια και επιβιώνουν? Δεν είναι μόνο οι φωνές που είναι εξαίρετες. Αθάνατος μου γράφεται για τον Καζαντζίδη, κυρία Βαλεντίνα μου. Καλησπέρα σας. Είναι τραγούδια για να μείνουν. Δεν πεθαίνουν αυτά τα τραγούδια. Όσο και να θέλουμε να τα στριμώξουμε στα συρτάρια, δεν μας πάει η καρδιά. Τουλάχιστον εμείς οι παλιοί μουσικοί παραγωγοί δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, όσο μας δίνεται το μικρόφωνο, για να τους θυμάμαι και να τους θυμόμαστε. Άντε και κάτι για τα παλιόπαιδα που στην ουσία και κατά βάθος είναι τα καλύτερα παιδιά.

Και παλιωγοηστή, ο Τάκης ο Μουσαφίρης εδώ έγραψε για άλλη μια φορά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 1980, δόθηκε στον Στράτο Διονυσίου με τον τίτλο και το δίδαγμα ότι ένας άντρας που αποφασίζει να βάζει τη ζωή του σε άλλη οδό, πιο πολύ στη νυχτερινή ζωή, επιλέγει με λίγα λόγια τους δικούς του όρους, αλλά δεν ενοχλεί κανέναν, και οι χαρακτηρισμοί των άλλων για το χαρακτήρα του είναι κατακριτέοι. Μα ό,τι και να κάνει κανείς, θα έχει τον κόσμο να μιλάει. Ό,τι και να κάνει, στο τέλος, αν ακούσει αυτές τις φωνές, θα τρελαθεί. Οπότε ο καθένας επιλέγει, δηλαδή με λίγα λόγια στέκεται στις επιλογές του, τις οποίες αργά ή γρήγορα ή τον τιμάνε ή τον μαθαίνουν, τον κάνουν πιο σοφό. Δεν τιμωρούμαστε από τις επιλογές μας τις λάθος, μαθαίνουμε από αυτές. Το δίσεξα Μαρτίν, ο καντροσοφού, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Καμία σχέση καλοσύνη με την ελεημοσύνη και το νύκτο, ε? Πώς ταιριάζουν οι λέξεις, δύο απέναντες έτσι αντίθετες λέξεις που μπερδεύονται και μερικοί και μερικές. Και η καλοσύνη πηγάζει από μέσα μας, δεν μαθαίνεται, δεν μπορεί να καλλιεργείται, δεν έχω αντίρρηση, αλλά ή το έχεις ή δεν το έχεις. Οι άνθρωποι με καλοσύνη συνήθως όσο μεγαλώνουν, όσο οριμάζουν, μεγαλώνει και η καλοσύνη τους. Ήρωες ψυχής. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι για να είναι. Αλλά υπάρχουν και στιγμές, παραδεχτείτε το, που μας έρχεται να κάνουμε τι πασχάλιτερ ζει, πες το.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

και στα ωραία του τα ζαϊμπέκικα ο Γιάννης ο Πάριος. Στον επόμενο μουσικό τόνο νομίζω ότι θα ανέβει κι άλλο η διάθεσή σας. Του χορού, του γλεντιού και ούτω καθεξής. Και οι νόμοι της νύχτας κάποτε, δεν ξέρω τώρα, μου γράφετε ότι ήτανε άλλοι κανόνες, πιο δίκαιοι και πιο σκέτοι και νέτοι που λέμε, νέτα σκέτα τα πράγματα. Τη μέρα αλλάζουν οι άνθρωποι ενδύματα, διαθέσεις και μπορεί τη μέρα να γίνονται και πιο πολλές παρανομίες, αλλά η νύχτα κρατούσε ισορροπίες. Έτσι λέγεται, έτσι αντιλήφθηκα κι εγώ. Στον επόμενο, όπως σας είπα, μουσικό τόνο φέρνει μια άλλη νυχτιά. Μια νυχτιά που κρύβει μαγεία, που κρύβει έρωτες, που κρύβει συμφωνίες, αλλά πάνω απ' όλα την ψυχή. Και αυτή την ψυχή την κατέθεσε σε αυτό το τραγούδι ιδιαίτερα ο Βασίλης ο Καράς. Να στείλω μια καλησπέρα στην Ελένη από Χαλκίδα και μια καλησπέρα στον κύριο Χρήστο που μας ακούει από τη Ρόδο.

Και να που σιγά σιγά έχουμε καταλήξει στα 39 λεπτά μετά τις 10 ώρα Ελλάδος. Εδώ στους 103,6 στον Focus FM που μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Γράφετε, μου σημειώνετε, γλεντάτε, το νιώθω από τα γραπτά σας. Και καμιά φορά από το γραπτό σας λόγο, παρόλο που είναι αρκετά δύσκολος έτσι, νιώθω και τη διάθεσή σας. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια είναι το επόμενο. Εκείνο θεώρησε και καλώς έπραξε και κυκλοφόρησε το 1982. Εκεί μπαίνει ο τίτλος «Παίξε Χρήστο επιγόντος» και μιλάμε για τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και βεβαίως ο Ρασούλης στους στίχους. Έρχεται ο αείμνηστος Γιώργος Σαρής και κάνει απογείωση μιας τεράστιας επιτυχίας. Κάτι που περιγράφει με έναν δικό του λαϊκό τρόπο και ποιητικό θα έλεγα, πώς είναι η ατμόσφαιρα όταν κανείς παίρνει έτσι τα βαριά αυτά τιμόνια που λέμε εμείς και κάνει μια μεταμεσονύκτια διαδρομή προς την Αθήνα. Δεν χρειάζονται περισσότερα, νομίζω καταλάβατε.

Μια ιστορία, μια αρρώστια ψυχής και πώς να σε βγάλω, Ρίτα Σακελαρίου ζητήσατε. Εκεί πήγε το χέρι, εκεί θέλει. Λοιπόν, σιγά σιγά αλλάζουν λέει οι καρδιές. Να ήταν από τότε και τώρα τα ίδια συμβαίνουν πόλη πάνω. Και αν μας ακούς, συμφωνώ και επαυξάνω. Καλησπέρα κύριε Σταύρο από Γλυφάδα. Πω πω πω πω πω. Άιντε τα μπουζουκάκια στην σειρά. Και σιγά σιγά μου λέτε και καλό βράδυ. Τι χαρά μου δίνετε.

αλλάζουν οι καρδιές, αλλάζουμε κι εμείς και πάνω απ' όλα για να νιώθουμε όμορφα. Πολλά τραγούδια υπόθηκαν για το Βαρδάρι, Φύσα Βαρδάρι, Φύσηξε ο Βαρδάρης με τον Νίκο Παπάζογλου, αλλά εγώ θα κάνω μία στάση σε ένα πιο παλιό τραγούδι. Όταν ο Γιώργος ο Μιτσάκης, ο τότε ρεμπέτης και γνωστός, έγραψε κάτι για το Βαρδάρι και μάλιστα ένα πραγματικό τραγούδι, μια ιστορία που θα κλείσει την απόψινή μας εκπομπή, έγινε επιτυχία από τη φωνή του Στέλιου και συνόδεψε πολλές έτσι στιγμές του συγκεκριμένου στιχουργού. Αναφέρεται λοιπόν ένα τραγούδι στην περιοχή Βαρδάρι, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, που γίνεται ένας καυγάς. Και κάπως έτσι μεταφορικά θέλει να μας δώσει ο στιχουργός την έννοια ενός παλιατζή, ο οποίος έχει τους δικούς του στεναγμούς, τα δικά του βάσανα και τους δικούς του καημούς και δεν επιτρέπει στον εαυτό του, λέγοντας και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αγοράζει άλλους πόνους και άλλους καημούς από τους άλλους, του φτάνουν οι δικοί του. Με λίγα λόγια, να κοιτάμε τη ζωή μας και όχι τη ζωή των άλλων, γιατί η δική μας η ζωή θέλει πολλούς αιώνες για να την φέρουμε στα ίσια. Και όσο για τη ζωή των άλλων, δεν είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να νιώθουν ανώτεροι και όχι κατώτεροι. Άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ και για απόψε. Πρώτο καλός Θεός, το επόμενο Σαββατοκύριακο, με άλλα τραγούδια, με άλλες φιλοσοφίες, με άλλα κέφια, όπως μας τα δώσει ο Θεός. Από μένα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καλό βράδυ και στις 6 το πρωί, Κωνσταντίνος Ερμές, εδώ, στους 103,6 ανοίγει αυλαία. Γεια σας.

0: γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ξεκάθαρος.
1: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
3: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα.

0: Απολυμαίνετε τα οχήματα, αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr